0: Wax FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

αέριο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι,

δανείστηκα το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: 94. Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, πρωινή αφετηρία, στο μικρόφωνο Έρη Πανάγου, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Με το κοντομάνικο και ο Παναγιώτης είναι θαραλέος. Διότι η θερμοκρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, έτσι. Είναι, έχει θέλει λίγο, έχει μια δροσούλα. Έχει γύρω στους 15-16 βαθμούς αυτή την ώρα. Δεν είναι επεξεγέλασε, μια ζακετούλα να την πάρετε. Παρόμοιος καιρός και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, γενικά χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές... Παρόμοιος καιρός και στην υπέροχη

0: πάλι θα έχουμε ένα κύκλο με βροχές, με καταιγίδες. Και όπως όλα δείχνουν, το καλοκαίρι μας αποχαιρετά. Bye bye my love, goodbye. Και μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο χειμώνα. Σιγά σιγά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Στο Δημήτρη λέει καλημέρα στο παρεάκι μου το πρωινό. Είστε οι καλύτεροι, να είσαι καλά Δημήτρη μου. Μας φτιάχνεις τη μέρα, είπαμε. Εσείς και τα μηνύματά σας είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Είστε το LNG, το καύσιμο, το πετρέλαιο, θέρμανσης, κίνησης, το ντίζελ και γενικότερα ό,τι υπάρχει σε ενέργεια. Και το υγρά αέριο, σωστά. Νάτος και ο Γιώργος, εδώ είμαι και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου. Καλημέρα και στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Να είσαι καλά Μάκη μου, καλημέρα, καλές διαδρομές να έχεις. Λοιπόν, μια ματιά στους δρόμους. Αυτή την ώρα 6 και 7 πρώτα λεπτά είναι όλα ανοιχτά, παιδιά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Σε κάνα 20 λεπτό όμως θα δυσκολέψουν πάλι τα πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Μυρτό. Ένα από τα ωραιότερα γυναικεία ονόματα που υπάρχουν, έτσι. Μυρτό, φανταστικό. Ναι. Εσύ ποιο.
1: Μου θυμίζει μια παλιά κολόνια το
0: Μυρτό. Α, σου θυμίζει την κολόνια, ωραία κολόνια αυτή.
1: Ναι.
0: Λεμονάκι. Μορτίνο, ναι. Πολύτη ακόμα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και η Τόσκα.
1: Η 4711
0: και τα λοιπά, ναι. Πολύτη ακόμα. Ναι. Ο Κρυμπάς μου τα έχει μάθει αυτά.
1: Ναι,
0: ναι, ο Κρυμπάς με έχει ενημερώσει.
1: Στο ίντερνετ τη διάβασα.
0: Εσύ στο ίντερνετ τη διάβασες. Εγώ την είδα στο κατάστημα όμως και πήγα να την πάρω για να την κάνω δώρο στον Κρυμπά και καλά, δηλαδή να του κάνω πλάκα. Αλλά έκανε σχεδόν ένα πενιντάρικο και το μαζεύτηκα μετά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έκανε 40 κάτι ευρώ. Και μετά λέω, άστο καλύτερα. Ας το πάρω ένα μπουκάλι κρασί. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς λοιπόν φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή, ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 80 8 80. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πόσες αποτυπώνεται επικαιρότητα στους τίτλους. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή, κληρονομίες χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ΟΣΕΝΑΗ, με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Ουάσιγκτον, η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον ΣΥ. Από το δείπνο των κολοσσών της AI στις κόκκινες γραμμές, δασμοί, μικροτσίπ, σπάνιες γύες στο τραπέζι. Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος, πρόταση Πιερακάκη για έσοδα από το 6G έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ένα ακόμη ρεπορτάζ, πυρετός στο Μαξίμου για την ακρίβεια, κρίσιμα ραντεβού, Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους. Απάντηση στην Τώρα Μπακογιάννη. Ο κλασικός αλαζόνας Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Εφημερίδα Καθημερινή. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία της Μυκόνου. Ξεσκονίζει φακέλος στο κλιμάκιο των αδιάφθορων της Ελλάς στην πολεοδομία της Μυκόνου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Και όπως μας είπε εδώ στην εκπομπή χθες στα παραπολιτικά ο κύριος Σαριγιάννης, τα απόβλητα αυτά καταλήγουν στο Σαρονικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το θαλάσσιο οικοσύστημα και βεβαίως υπάρχουν και επιβαρημένες περιοχές όπως η Φιλαδέλφια, η Κηφισιά και η περιοχή γύρω από το Ρούφ. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Μιλάμε για μια πραγματική στεγαστική ασφυξία. Εκρηκτική αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ενοικίων. Σε πανελλαδικό επίπεδο για κάθε διαθέσιμη κατοικία αντιστοιχούν 4 ενδιαφερόμενοι. Ενώ στην Αθήνα και ειδικά στα βόρεια προάστια η αναλογία εκτοξεύεται έως και τους 20 για ένα σπίτι.

Μάλιστα στο Μαρούσι φτάνει τους 27. Και τα σπίτια των 600 ευρώ εξαφανίζονται πριν καν προλάβουν οι νοικιαστές να τα διεκδικήσουν. Ναι, γιατί όταν έχεις να κάνεις με έναν λογικό ιδιοκτήτη που έχει ένα ακίνητο σε μια λογική τιμή, το νοικιάζει σε μια λογική τιμή με βάση και τα προσφερόμενα, έτσι, το τι διαθέτει το ακίνητο αυτό, όταν υπάρχει μια λογική τιμή ο κόσμος πέφτει γρήγορα να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Τώρα υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι, οι οποίοι έχουν ας πούμε ένα ακίνητο 50 χρονών και το νοικιάζουν 800 ευρώ και είναι 500 καλά, αποκλείεται, 50 τετραγωνικά, αλλά σου πουλάει ότι έχει μια στάση μετρό στα 7 χιλιόμετρα. Ναι. Βλέπεις κάτι τέτοιο, ας πούμε. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας. Εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυοαποθεμάτων. Διπλή ενίσχυση για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ελάφρυνση έως 3.300 ευρώ. Εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία. Κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται ως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Μέσω ΟΗΕ, η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα, τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης, η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Τα κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Στα τρένα, με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομος.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, στα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων σε ψυγείο βιοπαθολόγου. Μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπεία εντέρου σε κέντρο φροντίδας. Ενέσιμες βιταμίνες σε ιατρείο. Συσκευές ανίχνευσης πηγών στρες, χώρο υπηρεσιών και κβαντικής βιοανάδρασης. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου? Αναταραχή στο Μπάκινγχαμ από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Οι βολές του αδελφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και η αντίδραση από το παλάτι. Από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, μπόνους 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Εφημερίδα Κόντρα, εμείς ή κανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας, μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. 2,63 το λίτρο στα νησιά η βενζίνη, μια ανάσα από τα 2,5 η τιμή στην Αθήνα. Αναστάτωση στην Νίκαια, η έφοδος στον ΕΚΑ αμέσως σε γυναίκα που την είχε εγκλωβίσει ο σύζυγός της σε διαμέρισμα. Κηφισός, τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόβλητα. Εφημερίδα των συντακτών. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ. Στα Σινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον κύριο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού, ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Και στην Ευρωλίγκα το πρώτο τζάμπολ σήμερα, Μπασκόνια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Παρί. Και η Εθνική Ελλάδος φυσικά, πρεμιέρα στη Σερβία για το Nations League. Εφημερίδα Δημοκρατία, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς, τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μωριά. Λένε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι. Γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη κατά της δημιουργίας δομής για τους λαθρομετανάστες, σε επαόριστον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ Κνέ Οδηγητή, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το Κουκουέ. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο νέο μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι.

και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Επεκτείνονται οι μπλε γραμμές στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Πιλωτική εφαρμογή με την ελπίδα να δοθεί λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ. Μέσα στο φθινόπωρο 500.000 εργαζόμενοι μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έφυγε από τη ζωή στα 58 της θλίψη για τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλι. Και δέντρα από την Ισπανία θα κοσμούν την πλατεία Ελευθερίας, συνεχίζεται η ανάπλαση. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για ένα ασυνήθιστο μήνυμα που έχουν λάβει χιλιάδες έφεδροι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δημιούργησε έτσι διάφορες απορίες αυτό το μήνυμα. Ήταν ασυνήθιστο, δεν έχει προκύψει ξανά μια τέτοια διαδικασία. Και νομίζω ότι καλύτερα θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης. Είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία, πρώην ακόλουθος άμυνα στην Άγκυρα. Έχει πολύ μεγάλη γνώση στα θέματα της άμυνας ο κύριος Καμπουρίδης. Τα σέβη μου, στρατηγέ. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σας επίσης.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το μήνυμα τώρα που έχουν λάβει χιλιάδες έφεδροι σε όλη τη χώρα?
1: Κοιτάξτε, έχει αλλάξει το σύστημα, δεν είναι κάτι που για ανησυχεί, που να αποκαλεί ανησυχία στον κόσμο, αλλά έχει αλλάξει το σύστημα, το τρόπο με τον οποίο καλούνται οι απίστρατοι έφεδροι σε περίπτωση που κληθούν σε κάποια κρίση ή σε μια περίπτωση πολέμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η εφεδρεία, οι έφεδροι, οι οποίοι όταν κάποιος υπηρετεί στρατιωτική θητεία, μετά για κάποια χρόνια ανήκει σε μια, υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που καλούνται στα όπλα.
0: Τώρα το πρέπει απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία ή πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια?
1: Καμία ενέργεια δεν κάνουν. Εδώ παλιότερα στέλνανε τα φύλλα ατομικής πρόσκλησης, όπως ονομαζόταν, ναι, τα ΦΑΠ με το χέρι. Δηλαδή πήγαινε στην αστυνομία, πήγαινε πόρτα-πόρτα. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Έχουμε πάει σε μια πιο μείωση του χρόνου, μια διαδικασία που είναι με SMS και τώρα βλέπω, από ό,τι βλέπω, μέσω του Gov. Δηλαδή, για να μειωθούν οι χρόνοι, θα πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση, μια νέα διαδικασία που ο καθένας καταγράφεται και μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα ψηφιακό ηλεκτρονικό. Λοιπόν, αυτό είναι και ναι, δεν είναι θέμα, δεν καλείται κανένας για να πάει στη μονάδα του ή οτιδήποτε. Είναι μια επικαιροποίηση του συστήματος, μια λειτουργία ενός καινούργιου συστήματος και αφορά καθαρά αυτή τη διαδικασία.
0: Μέχρι ποια ηλικία μπορεί ένας έφεδρος να κληθεί για υπηρεσία? Υπάρχουν διαφορετικά όρια ανάλογα με το βαθμό, την ειδικότητα, το όπλο?
1: Υπάρχουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, υπάρχουν και διαφορετικοί επίσης διεξαμένες, αυτοί που έχουν το πράσινο ή το λευκό απολυτήριο, την πράσινη ή τη λευκή ένδειξη, και καλείται ή όχι. Αυτό μπορεί να πάει μέχρι 40-45 ετών. Κάποιοι δεν καλούνται, δεν είναι σε αυτή τη δεξαμενή εφεδρείας και είναι εθνοφύλακες. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις και ηλικιακές ομάδες που έχει σχέση και με τον τόπο από τον οποίο κατάγεσε και όλα αυτά, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα της εφεδρείας.
0: Θα δημιουργηθούν κάποια, μάλλον από τα υπάρχοντα τώρα στρατόπεδα που υπάρχουν, θα δημιουργηθούν κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, μονάδες που θα υποδέχονται σε περίπτωση που χρειαστεί αυτούς τους εφέδρους, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, για τον Αυλώνα, για την Άουσα, ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, εδώ τώρα μιλάτε για ένα νέο σύστημα στον τρόπο εκπαίδευσης εφεδρείας. Έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ατζέντα του 2030 ότι δημιουργούνται δύο κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας, ένα, όπως είπατε, στην Αυλώνα και ένα στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτά τα κέντρα στην ουσία έχει πει, υπάρχει, είναι ο στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθεί μια εφεδρεία ενεργή 150.000 ανθρώπων. Άρα λοιπόν αυτοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται συχνότερα, γιατί παλιότερα υπήρχε μία δυσλειτουργία στο σύστημα και θα λέγαμε και μία κατάσταση που δεν ήταν εκπαιδευμένος ο κόσμος. Πρέπει, αυτό είναι το πρόβλημα του εφέδρου, ότι για να διατηρεί φρέσεις τις γνώσεις, γιατί τα οπλικά συστήματα αλλάζουν, θα πρέπει να καλείται στην μεταεκπαίδευση. Τώρα λοιπόν δημιουργούνται δύο κέντρα, ήδη ξεκίνησαν να λειτουργούν, όπου αυτή η μετεκπαίδευση εφεδρείας, αυτά και τα μετεκπαίδευση εφεδρείας, ένα είναι στην Αυλώνα και άλλο στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να μπορούν να υπάρχει μια πιο εύκολη πρόσβαση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν οριστεί γι' αυτό αξιωματικοί και υπαξιωματικοί για το θέμα αυτό, και καθώς επίσης και εκπαιδευτές είναι και οι ίδιοι έφεδροι, μια διαδικασία μοντέρνα θα έλεγα. Το θέμα είναι να δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα αποδώσει, γιατί ξέρετε όλα αυτά έχουν οικονομικό κόστος, όταν κάποιον τον φεύγει από τη δουλειά του και ναι. πάει να κάνει μια μεταεκπαίδευση, θα πρέπει να αποζημιωθεί από το κράτος, όπως είναι σε σύγχρονα κράτη, όπως είναι στην Ελβετία, αλλού που βασίζεται το σύστημα, είναι κυρίως σύστημα που βασίζεται κυρίως σε εφέδρους, μιλάει για το σύστημα της άμυνας, καταλάβατε.
0: Ναι. Κύριε Καμπορίδη, αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες, ας πούμε, η μεταεκπαίδευση των εφέδρων?
1: Ναι, συμβαίνει. Ας πούμε, πριν από περίπου 20 μέρες είχα γράψει άλλο σχετικό. Mm-hmm. Οι Τουρκοί είχαν μία μεταεκπαίδευση, είχαν κάνει μία άσκηση μόνο με εφέδρους, είχαν καλέσει, αν θυμάμαι, 1071, μπορεί να είναι και συμβολικό, και από το νούμερο που κάλεσαν οι Τούρκοι, του αριθμού των εφέδρων, γιατί ήταν η μάχη του Μαντζικέρ, τη νίκη των Τούρκων αντίον των Βυζαντινών, ναι. 1071, στην απέναντι από τον Εύρο, στην περιοχή των 40 εκκλησιών στο Μπαμπάισκι, και κάνανε άσκηση κανονική, όπου συμμετείχαν ενεργά με πραγματικά πέρα οι έφεδροι αυτοί, την ονομάζουν Γελντήριμ. Και οι Τούρκοι, όλοι οι στρατοί κάνουν τέτοιες ασκήσεις, καλούν, εκπαιδεύουν τους εφέδρους, και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ότι εκεί που ήμασταν σε μισθό, η άμυνα μιας χώρας mm-hmm. βασιζόταν, οι στρατοί των χωρών βασιζόταν και οι άνοπλες δυνάμεις κυρίως στους, άρχισε να υπάρχει μια στροφή της τελευταίας δεκαετίας προς τους επαγγελματίες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες όπου επιστρέφουν και αρχίζουν και χρησιμοποιούν και πάλι στους κληρωτούς, στους οπλίτες θητείας. Επανέρχονται οι χώρες, όπως η Σουηδία, αναφέρω παράδειγμα, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό μόνο με επαγγελματίες, κοστίζει και θα πρέπει να επιστρέψουμε, και νομίζω υπάρχει ένα θέμα και για μας αυτό το θέμα. Νομίζω θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να υπάρχει μια αύξηση, ήταν λάθος αυτή η μείωση, συνεχής μείωση της θητείας. Γιατί είδαμε σε βάθος χρόνο ότι αυτό μείωσε και τον αριθμό των στρατόπεδων.
0: Ήταν λάθος, λέτε, η μείωση της θητείας. Ήταν λάθος, είναι λάθος το γεγονός ότι πλέον δεν έχουμε ναύτες στο ναυτικό. Ότι δεν έχουμε στην αεροπορία προσωπικό. Ότι είναι μόνο υπαξιωματικοί πλέον και αξιωματικοί. Είναι λάθος στρατηγική αυτό. Ότι πλέον φαντάροι πηγαίνουν μόνο στο στρατό ξηράς.
1: Ναι, νομίζω αυτό ήταν ένα μέτρο από την Υπουργή Εθνικής Άμυνας, αν αποκωδικοποιώ σωστά αυτά που έχει πει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικοί των Αθηναίων να μένουν στην Αθήνα. Δηλαδή, ότι παρατηρήθηκε ότι οι ναύτες και οι αεροπόροι, δηλαδή οι σμινίτες και οι ναύτες, mm-hmm. οι οπλίτες θητείας της αεροπορίας του πολεμικού ναυτικού, πίεζαν μέσα από πολιτικές διαδικασίες, από πρόσωπα, και μέναν στην Αθήνα. Για να το σταματήσει αυτό, καταργήσαμε πλέον τους σμινίτες και τους ναύτες στο ναυτικό και στην αεροπορία αντίστοιχα.
0: Απλά δεν μπορούμε κι εμείς, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να φανταστώ πλοίο, ας πούμε, πολεμικό πλοίο, χωρίς ναύτη, χωρίς το θεσμό αυτό του ναύτη, που είναι ένας θεσμός εκατοντάδων χρόνων, έτσι. Μας κάνει εντύπωση πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, δεν πονά, όπως λέει η παροιμία, πονά η χέρι, κόβω χέρι. Δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος ο μέτρο. Θα πρέπει να επανέλθει το σύστημα, και αν υπάρχει μια, ας πούμε, ανώμαλη κατάσταση στο ότι πιέζουν πάρα πολύ πολιτικά για να μένουν στην Αθήνα, να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία, και όχι σταματάμε τον θεσμό του ναύτη και τους μηνύτη. Είναι λαθασμένη εντελώς αυτή, νομίζω, η απόφαση.
0: Λοιπόν, επειδή εσείς έχετε πολύ μεγάλη γνώση και γεωστρατηγική γνώση, έχετε υπηρετήσει και όλα, έχετε πολύ μεγάλη, έτσι, εμπειρία από την θητεία σας. Τώρα, ποια επόμενη εξέλιξη θα αποτελούσε σαφέστερη ένδειξη ότι περνάμε από μια διοικητική προετοιμασία σε μια πραγματική αύξηση στρατιωτικής ετοιμότητας σε σχέση και με τους γείτονες, σε ρωτάω?
1: Ποια θα ήταν ένδειξη από πλευράς Τουρκίας ή από πλευράς δικής μας?
0: Δικής μας. Δηλαδή,
1: αν υπάρχει μια κλίση εφέδρων πραγματική για να πάνε και σε μεγάλο νούμερο, για να πάνε σε προετοιμασία, για να κληθούν στις μονάδες τους και όχι για εκπαίδευση, σημαίνει ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, μιας και μιλάμε για το θέμα αυτό της αλλαγής του συστήματος της εκπαίδευσης και όχι μόνο επικαιροποίησης του συστήματος εφέδρων. Νομίζω αυτό είναι μία ένδειξη, γιατί όταν μία χώρα βλέπει ότι τα πράγματα σοβαρούν, και μιλάμε για την Ελλάδα και πάμε σε κατάσταση κρίσης ή πολέμου, θα πρέπει να κληθούν κάποιοι μεγάλοι αριθμοί από τους εφέδρους στις μονάδες τους. Αυτό θα ήταν μία ένδειξη.
0: Ναι.
1: Πάντως αυτό ούτε το 20 και το τίμημα της Σταυροκράτης Φλοκής, ούτε αυτό είχε γίνει τότε.
0: Τότε που είχαμε το καλοκαίρι, λέτε, το...
1: Ναι. Ήταν, ναι, το καλοκαίρι, με
0: το καλοκαίρι που...
1: με το Roots Race.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, δηλαδή είναι μια μεγάλη απόφαση αυτό, δηλαδή να πει κάποιος ότι προσκαλώ εφέδρους, γιατί μπορεί να είναι και θέμα, ξέρετε, η Τουρκία μας έχει συνηθίσει σε μια γενικότερη κατάσταση εντάσεως και θα πρέπει να μπορούμε να διαχωρίσουμε σωστά, να διαχωρίσουμε, ενώ η κυβέρνηση και τα αντίστοιχα όργανα και υπηρεσίες, ποιο είναι το σημείο εκείνο που πρέπει να πάμε να περάσουμε από την άλλη πλευρά και να πούμε τώρα πηγαίνουμε για πόλεμο και θα πρέπει να καλέσουμε εφέδρους στα όπλα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά όταν θα είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει. Αυτό είναι μια ένδειξη, πιστεύω.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμπορίδη. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ, στρατηγέ, τα σέβη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες εσάς και όλους εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας πηγαίνοντας προς τη δουλειά. Έχει αρχίσει η κίνηση σιγά σιγά, αλλά και εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάδια. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του, στο φίλο μου τον Βαγγέλη, ο οποίος ρωτά τι θα γίνει με αυτές τις εταιρείες, με αυτές μάλλον τις οργανώσεις. Θέλει να πει τις εγκληματικές οργανώσεις που βρίσκουν τα τηλέφωνα και μας καλούν για προσφορά κτλ. Και μας λένε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται με τον ΔΔΕ, όλες αυτές τις απάντες που κυκλοφορούν και όλα αυτά τα μέτρα που πρόκειται να λάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την πάταξη αυτών των οργανώσεων, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια οι τηλεφωνικές απάτες και οι ηλεκτρονικές απάτες δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, σήμερα εκπνέει η προθεσμία, μάλλον αύριο Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία για όσους θέλουν να φτιάξουν την αίτηση για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Έτσι, και όλο αυτό έρχεται σε μια τέτοια συγκυρία, μια δύσκολη συγκυρία, διότι σας θυμίζω ότι την περασμένη Τρίτη η χονδροποδική αγορά στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ξεπέρασε τα 211 ευρώ η μεγαβατόρα. Μια τιμή που είχαμε να δούμε έτσι πολλά χρόνια, και το τελευταίο χρόνο μιλάμε για μια αύξηση του 177%. Τώρα λοιπόν έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι κατά κανόνα είναι οικονομικά ασθενέστεροι και πρέπει να ενεργοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις συμβουλές που χρειάζεται. Καλημέρα σας, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αύριο είναι η τελευταία μέρα για όσους θέλουν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο, κύριε Μακρίδη. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει οι άνθρωποι που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο να ξανακάνουν αιτήσεις? Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει αυτόματα?
1: Θα πρέπει να ξανακάνουν αιτήσεις, γιατί θα πρέπει να επαναξεθούν εκ νέου τα φορολογικά του στοιχεία. Οπότε κάθε χρόνο, όταν ολοκληρώνονται φορολογικές δηλώσεις, μέσα σε περίπου διάρκεια 2 μηνών, θα πρέπει να έχουν ξαναυποβάλει τις αιτήσεις τους. Φαντάζομαι θα μπορούσε να γίνεται και αυτόματα.
0: Ναι. Αυτό σκέφτομαι, ότι θα μπορούσε να γίνει αυτόματα. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τα στοιχεία, όλα βρίσκονται πλέον μέσω του Gov, θα μπορούσε να γίνει αυτόματα το ματσάρισμα, ας πούμε, για να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, τι προσφέρει επί της ουσίας το κοινωνικό τιμολόγιο για τους καταναλωτές?
1: Έχει μια αρκετά μεγάλη έκπτωση ένα κιλοβατόρα, ανεξαρτήτως προγράμματος υπαρόχου. Οπότε έχουν, ανάλογα με την κατηγορία που είναι, δηλαδή αν είναι στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αν είναι κάποια ευάλωτη ομάδα ή αν έχουν μειωμένο ετήσιο εισόδημα, απολαμβάνουν και την αντίστοιχη έκπτωση του λογαριασμού τους.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε κάτι παρεμφερές. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι του 2024, λένε ότι το 19% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν μπορούσε να κρατήσει το σπίτι του ζεστό. Μιλάμε για τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν σκεφτεί κανείς ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν στο 9,2%. Σε σχέση με αυτές τις τιμές που ακούμε, με αυτά που βλέπουμε στην αγορά της ενέργειας, πιστεύετε ότι το ποσοστό αυτό θα είναι μεγαλύτερο, θα υπάρχουν δηλαδή περισσότεροι Έλληνες πολίτες που θα αδυνατούν να ζεστάνουν το σπίτι τους?
1: Ναι, είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, μιας και όλες οι μορφές ενέργειας θα είναι ακριβότερες αυτό το χειμώνα. Βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση και στο αέριο και στο ρεύμα. Θα πρέπει όμως να συνυπολογιστεί ότι δεν φτάνουμε μόνο στη θέρμανση. Πιστεύω ότι το αντίκτυπο στις επιχειρήσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε εκτός από την ακριβότερη θέρμανση ή ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο, οι καταναλωτές θα δουν ανατιμήσεις γενικά σε όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνουν ή στα προϊόντα που αγοράζουν. Από τις αρχές, από τα μέσα του καλοκαιριού, φαίνεται ότι για πολλούς λόγους θα υπάρχουν ιδιότερες αυξημένες τιμές το χειμώνα, πολύ μεγαλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια, και έχουμε φτάσει σχεδόν στα επίπεδα του 23 της ενεργειακής κρίσης.
0: Για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου που μας καίει, έτσι, τι να περιμένουμε ο καταναλωτής?
1: Σίγουρα αν είναι σε ένα μεταβλητό τιμολόγιο θα περιμένει κάποια αύξηση. Οι αυξήσεις αυτές φαίνεται ότι θα κρατήσουν μέχρι τουλάχιστον το Μάιο του 26.
0: Σε τι ποσοστό?
1: θα είναι πολύ μεγάλες οι αυξήσεις και μετά, δηλαδή σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε αυτές τις... δηλαδή χειρότεροι μήνες αναμένουν να είναι ο Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος. Και ο Οκτώβριος επίσης. Αυτοί οι τρεις μήνες φαίνεται ότι θα έχουν και τις ψηλότερες τιμές, γιατί θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση στο φυσικό αέριο.
0: Ναι, οπότε, δηλαδή ας πούμε κάποιος καταναλωτής σε σχέση με τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου θα δει μεγάλη διαφορά, και τι διαφορά θα δει στα τιμολόγια του Οκτωβρίου εφόσον δεν είναι κλειδωμένος, ενώ δεν έχει κλειδωμένο μπλε τιμολόγιο, καταλάβατε?
1: Θα πρέπει να δούμε και τι τιμές θα ανακοινωθούν. Φαίνεται ότι θα είχαμε κάποιες αυξήσεις ακόμα περισσότερες, πάνω από 10-15% τους επόμενους μήνες, ήδη από τις αυξημένες τιμές του Αυγούστου. Βέβαια πιστεύω θα ανακοινωθούν σίγουρα και κάποια μέτρα. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αν ανακοινωθούν τα μέτρα, αυτό θα είναι για να περιορίσουν το ποσοστό της αύξησης.
0: Εκτιμάται
1: πολύ δύσκολα
0: ότι...
1: δηλαδή θα μπορέσουν οι τιμές να πέσουν στα επίπεδα που είχαμε την άνοιξη
0: παλαιότερα. Εκτιμάται ότι αυτό θα αποκλιμακωθεί ή μέσα στη διάρκεια του χειμώνα ή θα κλιμακώνεται, δηλαδή κάθε μήνα θα βλέπουμε έτσι αυξημένα τιμολόγια?
1: Οι προβλέψεις είναι ότι θα κλιμακώνεται μέχρι τον Ιανουάριο, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση και η μεγάλη μείωση θα έρθει από το Μάρτιο και μετά.
0: Τώρα τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης, τι μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής, τι μπορεί να κάνει μια επιχείρηση έτσι ώστε να κρατήσει χαμηλά την κατανάλωση, τι θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε? Και δεν μιλάμε μόνο για εμάς εδώ στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, μιλάμε και βορειότερα που υπάρχουν έτσι πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, εκεί οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές. Τι θα μπορούσε να κάνει ένας καταναλωτής ή μια επιχείρηση για να μειώσει το λογαριασμό του?
1: Σίγουρα αυτό που λέμε τόσο καιρό, θα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγοράς και θα πρέπει να δει αν στον πάροχό του ή σε κάποιο άλλο πάροχο υπάρχει κάποιο σταθερό τιμολόγιο που τον συμφέρει. Οποιοδήποτε σταθερό αυτή τη στιγμή και να επιλέξει είναι σίγουρα φθηνότερο από οποιοδήποτε μεταβλητό. Δηλαδή είναι κάτω από τις προβλέψεις όλα τα σταθερά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αφού θα πρέπει να προσεύξει το σταθερό που θα διαλέξει, τι πάγιο έχει, ναι, ώστε να προσαρμόζει ανάλογα με την κατανάλωσή του, και αν έχει έκπτωση πληρωμής που τα σχεδόν πλειοψηφία έχουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίζει να εξοφλήσει την ώρα του, γιατί οι εκπτώσεις είναι συνήθως 40-50%. Οπότε αν δεν πληρώσει, ουσιαστικά εκμηδενίζεται και το όφελος του. Αλλά αν είναι συνεπής καταναλωτής και κάνει μια έρευνα αγορά, θα μπορέσει να περιορίσει αρκετά το αντίκτυπο από τις αυξήσεις που αναμένεται να έρθουν τις επόμενες μήνες.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Είχε καταγραφεί ανάμεσα στους καταναλωτές τα στοιχεία που υπάρχουν, που βλέπετε κι εσείς και παρακολουθείτε καθημερινά, καταναλωτές να αλλάζουν κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες ή κάθε τρεις μήνες πάροχο μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν μια χαμηλότερη τιμή?
1: Όχι, αυτό έχει αρχίσει να σαν σενάριο τις αρχές του 23 που είχαν μπει τα χρηματιστά τιμολόγια. Υπάρχουν αυτοί οι καταναλωτές, αλλά είναι ένα ποσοστό μικρότερο του 1% που κάνουν αυτή τη δουλειά. Περίπου το 36% έχει πάει στα μπλε τιμολόγια σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αρχές του 23 που είναι
0: και
1: το νέο μοντέλο.
0: Και στοιχεία για απλήρωτους λογαριασμούς. Τι μας δίνουν τα στοιχεία για τους απλήρωτους λογαριασμούς? Έχουν αυξηθεί οι απλήρωτοι λογαριασμοί, τα φέσια δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, εκεί δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία ανακοινώνται ανατακτά διαστήματα από τους φορείς, αλλά εκεί και η μία μέρα που καθυστερεί κάποιος θεωρείται έλλειξη πρόθεσμο. Υπάρχουν κάποιοι που είναι στρατηγικοί καταπληρωτές, αλλά την αίσθηση που έχουμε εμείς είναι ότι περισσότερος κόσμος που είναι στα έλλειξη πρόθεσμα είναι λίγων ημερών ή ενός μήνα.
0: Ναι. Όχι, δεν μιλάω για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάω για τους εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και ένα λογαριασμό, ας πούμε. Υπό αυτό το πρίσμα ρώτησα.
1: Εκτιμώ από τα στοιχεία που έχω εγώ ότι οι άνθρωποι προσπαθούν, επιλέγουν να περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή να μην θερμαθούν, παρά να έχουν, ας πούμε, ανοιχτό το ρεύμα και να μην πληρώσουν. Δεν βλέπουμε εμείς τόσο πολλούς λογαριασμούς οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν και προσπαθούν να έχουν ρεύμα τσάμπα. Περισσότερος κόσμος αυτό που βλέπουμε είναι ή προσπαθεί να βρει μια λύση ή δεν χρησιμοποιεί το ρεύμα και το αέριο, μένοντας δυστυχώς χωρίς επαρκή θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να συμπολογίσουμε και την επίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερη στα προϊόντα, που και εκεί δεν υπάρχει επιλογή. Άμα πας στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να το πληρώσεις για να το πάρεις. Αν δεν έχεις, δεν θα το πληρώσεις καθόλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρύδη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων κινητής και σταθερής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά να πάτε στις δουλειές σας αυτό το συννεφιασμένο πρωινό γλυκιάς πεμπτούλας. 6 και 52 πρώτα λεπτά, ένα συννεφιασμένο κρύο πρωινό του Σεπτέμβρη. Και βεβαίως πρέπει σιγά σιγά, παρότι ο καιρός είναι τέτοιος χουχουλιάρικος, θα πρέπει να πάμε στο καθήκον που λέμε. Λοιπόν, με χαρούμενη διάθεση όμως να ξεκινήσουμε, διότι μια μέρα είναι, θα περάσει και αύριο, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι αύριο θα είναι ακόμα χειρότερα γιατί θα βρέχει, οπότε κάντε λίγο υπομονή. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, και τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου από, από το Αίγιο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, παιδιά, προβλήματα με την ενέργεια, όπως τα έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση άνευ προηγουμένου. Η γαλλική κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες επιχειρεί να περιορίσει όλες τις επιπτώσεις που έχουν προκύψει από τους πολίτες. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, πάρα πολλοί αυτοί που αναγκάζονται να πάνε με τα πόδια στη δουλειά τους, και μάλιστα η κυβέρνηση προχωρά στη διεύρυνση δικαιούχων και στην καταβολή επιδομάτων για τα καύσιμα. Θα μοιράσει αρκετά χρήματα, πολύ περισσότερα από ό,τι είχε προβλέψει. 40 λεπτά ανακυλήτρο καυσίμου για 3 μήνες, κατά μέσο όρο δηλαδή μια μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ. Έτσι ολοένα και περισσότερες χώρες λοιπόν προχωρούν σε διάφορα τέτοια μέτρα για να στηρίξουν τους πολίτες, διότι αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά, ιδιαίτερα προς τα πάνω στα βορειότερα της Ευρώπης, αυτό που συμβαίνει είναι έτσι ασυνήθιστο, πρωτόγνωρο σε σχέση με ό,τι υπήρχε τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, στα δικά μας πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση του αδικοχαμένου θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη θα συνεχίσει να μας απασχολεί και πάρα πολύ. Έχει εξέλιξη, πολύ μεγάλη εξέλιξη στο θέμα, και δικαστική και αστυνομική. Μάλιστα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη προχωράει ένα βήμα μπροστά και λέει ότι θα ζητήσει η οικογένεια να κάνουν μόνοι τους τις τοξικολογικές εξετάσεις για να συντομευθεί ο χρόνος, επειδή αργούν τα αποτελέσματα. Παράλληλα με την έρευνα που γίνεται των τοξικολογικών εξετάσεων, θα ζητήσουν αυτό να μπορέσουν να το κάνουν και ιδιωτικά. Για να ακούσουμε τι είπε στον Αλφα.
1: Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας ελληνικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Έχω την εντύπωση ότι θα γεννηθεί ένα καινούριο αδίκημα. Το αποτέλεσμα αυτών των τοξικολογικών εξετάσεων θα μας δείξει ότι χορηγήθηκαν ουσίες που δεν έπρεπε να έχουν χορηγηθεί στον Γιώργο. Είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι τρεις εργαζόμενες έχουν πει ψέματα κατά την προανάκριση και ίσως και κατά την ανάκριση η μία που κατέθεσε, και επιφυλάσσουμε εντός των επόμενων ημερών να καταθέσω την μήνυση για ψευδορκία κατά των εργαζομένων.
0: Άρα λοιπόν έρχεται μήνυση για τις εργαζόμενες που κατέθεσαν ως μάρτυρες για την υπόθεση, και έρχεται και ένα αίτημα για έρευνα τοξικολογικών εξετάσεων από την πλευρά της οικογένειας. Τώρα από την πλευρά του γιατρού μέχρι αύριο πιθανότατα θα έχει κατατεθεί ένα αίτημα αποφυλάκησης για το συγκεκριμένο γιατρό, διότι οι μαρτυρίες των εργαζομένων βγάζουν λάδι το γιατρό ότι δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην επίμαχη ώρα στο ιατρείο, βρισκόταν στο διπλανό χώρο και ότι δεν είχε καμία σχέση με τα μηχανήματα αυτά της πλασμαφαίρεσης. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσω σκητάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννάει ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που δέχτηκαν τις δικές σας καλημέρες. Φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή, και τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει πάντα τα όμορφα τραγούδια. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα λέμε στις 12 το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού για όλες τις τελευταίες εξέλιξεις, και φυσικά αύριο το πρωί γλυκιά Παρασκευούλα, ξυπνάμε together στις 5.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα επισημάνει την προσήλωση της Ελλάδος στο διάλογο, τη διπλωματία, το διεθνές δίκαιο και το χάρτη των ΗΕ. Θα προηγηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στο περιθώριο της Συνόδου. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων. Την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των ΗΕ για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ανέδειξε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος αναφέρθηκε στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, τόνισε πως κάνει ακριβώς το αντίθετο στην Κύπρο. Στα ύψη, η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ενώ σε υψηλά επίπεδα και οι τιμές των καυσίμων, εντείνοντας την ανησυχία για το κόστος μετακίνησης και θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει παρεμβάσεις, όπως μείωση της τιμής στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, καθώς και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Τους επόμενους μήνες, τα τιμολόγια ρεύματος θα είναι αυξημένα. Αποκλιμάκωση αναμένεται από το Μάρτιο του 2027, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός σύμβουλος Νικήτας Μακρίδης. Τεχνικό σύμβουλο θα ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να έχει νωρίτερα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, ζητεί να κληθεί να καταθέσει νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο χώρο όπου έχασε τη ζωή του ο καλλιτέχνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια φέρεται να έχει πει ότι είχε διαπιστώσει πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τη διαδικασία, αλλά η γιατρός την επέπληξε και συνέχισε κανονικά. Σε νέα εποχή, περνάει η ενημέρωση των κληρονόμων για την περιουσιακή κατάσταση του ανθρώπου που κληρονομούν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί νομοθετικό πλαίσιο που βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και στην αβεβαιότητα γύρω από τα χρέη της κληρονομιάς. Ως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 24 και του 25. Έσυλο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια με τον 49. Ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της τη 44χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, απελευθέρωσαν τη γυναίκα ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Στο Μαρούσι συνελήφθη 22χρονος πρωταθλητής του kickboxing, ο οποίος επιτέθηκε σε δύο γυναίκες ενώ από τη μία άρπαξε και το αυτοκίνητό της. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρονται 36 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των ατόμων καθώς και στις προβλεπόμενες διαδικασίες μετά την άφηξή τους στη στεριά. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική ρωσική επιδρομή στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 5η 24 έχει ο Σεπτέμβρης και μόλις ξεκινήσαμε το πρώτο πρωινό εδώ. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 με 9. Να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, να δούμε πίσω από τις γραμμές, πίσω από το πρώτο επίπεδο, να ακούσουμε μουσικές, να ακούσουμε ειδικούς, να δούμε τι γίνεται, τι τρέχει και πού πηγαίνει το πράγμα που λένε. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός. Πέρασε το διήμερο φθινόπωρο, κρατάει τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλό είναι αυτό από μια όψη, γιατί φτάνει με την πολύ τη ζέστη. Αλλά την έχει τη δροσιά του, δηλαδή το πρωί που... πρωί, βράδυ. Ό,τι είναι τέλος πάντων τώρα, την ώρα που ξεκινάω για να έρθω στο σταθμό, με τη μηχανή την κάνει πια την ψύχρα του πάνω στο μηχανάκι. Δηλαδή κάθε βράδυ σκέφτομαι τα δύο πράγματα τελευταία βράδυ. Μπορεί να αντιθώ λίγο πιο βαριά το επόμενο βράδυ, αλλά επειδή μετά δεν κρυώνω μέσα στην ημέρα, το ξεχνάω και το ξαναθυμάμαι μόλις βγαίνω στο δρόμο με την μηχανή. Την κίνηση του την είχε το πρωί, αυξημένη για τέτοιες ώρες. Την κίνηση του γενικά την είχε χθες. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα στους δρόμους, είναι η αλήθεια, λίγο η βροχή. Είναι αυτό το μη γίνουν τις δύσκολες ώρες, κάνα δύο ατυχηματάκια και μετά μπλοκάρει το σύστημα, δεν επανέρχεται ποτέ στα κανονικά του. Προς ώρας λίγο κίνηση στην άνοδο του Κηφισού και ελάχιστη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τα κάτω Πατήσια μέχρι και την Αθηνών, και η άνοδος από λίγο πριν την Λένορμαν μέχρι και τα κάτω Πατήσια. Αυτή είναι η κίνηση στην Κηφισού. Ο συνήθως η Αθηνών έχει ήδη γεμίσει, έχει ήδη κίνηση, όπως και η Σχιστού. Είναι ήδη μεγάλη η ανάσχεση στην κίνηση των οχημάτων. Οπλιστείτε με υπομονή. Έτσι είναι τα πράγματα. Στην Αθήνα πρέπει να το συνηθίσουμε. Βάλτε καλό ραδιοφωνάκι στο αυτοκίνητο, παραπολιτικά, ακούστε για να περνάει η ώρα, να ενημερώνεστε και να μαθαίνετε τι γίνεται και με την κίνηση και με όλα τα υπόλοιπα. Ολόκληρος ο κόσμος συζητάει για την σύνοδο του ΟΗΕ. Χθες μίλησε ο Ζελένσκι και ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Τα απόνερα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε. Η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι στις ΗΠΑ, τριήμερη, ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Όλα

ανοιχτά προφανώς στην συζήτηση, και οι δασμοί και η υψηλή τεχνολογία και οι Ισπανίες γαίες και τα γεωπολιτικά και οι σχέσεις των δύο, όπου είναι καλές, είναι η αλήθεια, μεγαλοπρέπεια απίθανη το που θα δούμε αυτές τις μέρες, που είναι ο ΣΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το γεύμα που θα γίνει στο Λευκό Οίκο θα είναι, δηλαδή θα προσπαθήσει να θαμπώσει με τα πλούτη του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι λογική πολλών παλιών επιχειρηματιών του να θαμπώσεις με πλούτο τον πελάτη, για να καταλάβει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με τίποτα τζαμπατζίδες που πιναλέους, ότι εδώ έχουμε λεφτά, οπότε θα είναι σκληρή η διαπραγμάτευση. Κάπως έτσι το κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει και μια μεγαλομανία έτσι κι αλλιώς αφεαυτού του, που λένε. Σήμερα μιλάει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα ανοίξει την ατζέντα, θα μιλήσει και για τα γεωπολιτικά, θα μιλήσει και για τα ζητήματα εδώ της περιοχής μας, που δεν είναι και λίγα. Αναμένεται να απαντήσει και στην Άγκυρα για την προκλητική στάση που κρατάει το τελευταίο διάστημα, ή για την κλιμάκωση τέλος πάντων της στάσης που έχει άγγειρε το τελευταίο διάστημα. Είναι αλήθεια, τώρα ασχολούμαστε με την τροπολιτσά, δηλαδή δεν είχαμε ζητήματα και συζητάμε τώρα για την τροπολιτσά, γιατί λέει κάθε χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι εκδίδουν μια ανακοίνωση σχέση με την επέτειο της άλλωση τροπολιτσάς, για το πώς συμπεριφέρθηκαν οι Έλληνες στον τουρκικό πληθυσμό της περιοχής, και ειδικά της Πελοποννήσου γενικότερα, και ειδικά της περιοχής. Αλλά τώρα, επειδή τα πράγματα είναι και λίγο πιο τεταμένα, ήταν και λίγο πιο έντονη η αντίδραση από την απέναντι πλευρά. Εντάξει, ψάχνουμε αφορμές για να λέμε ότι τσακωνόμαστε. Είναι που η Τουρκία κάνει και ό,τι μπορεί για να στρέφει το βλέμμα από τις πολλές δυσκολίες που έχει στο εσωτερικό της. Δηλαδή, ξέρεις, ο κόσμος να μην ασχολείται με το γεγονός ότι είναι φτωχός, ότι ακρίβεια βαράει τον ουρανό, ότι η διαφθορά είναι νούμερο ένα θέμα στην Τουρκία, ότι υπάρχουν διώξεις αντιπάλων και κοινωνικών αγωνιστών, ότι οποιοδήποτε ξεφεύγει από την συντηρητική γραμμή και λέει κανένα πράγμα που να ακούγεται προοδευτικό θα είναι θύμα επιθέσεων, μη σας πω και πογκρόμ. Προφανώς δεν μιλάμε τώρα για δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ή οτιδήποτε άλλο εκεί στην Τουρκία. Προφανώς δεν μιλάμε και για δικαιώματα πολιτικών αντιπάλων του Τούρκου Προέδρου. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα βρεθούν μπλεγμένοι και στη φυλακή. Δηλαδή, είναι πλέον η συνταγή πάρα πολύ συνηθισμένη. Όποιος απειλεί πολιτικά τον Τούρκο Πρόεδρο, μετά από λίγο καιρό βρίσκεται με ένα σκάνδαλο στην πλάτη του και στην φυλακή για 500.000 χρόνια. Θυμηθείτε τι έχει γίνει στο παρελθόν με τον Ιμάμογλου, για παράδειγμα, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, όπου έμοιαζε να καλπάζει προς την Προεδρία της Τουρκίας, να είναι τέλος πάντων ένας υπολογίσμος αντίπαλος για τον Τούρκο Πρόεδρο. Τον έβαλε φυλακή και τελειώσαμε. Έχει στήσει ένα πελατειακό κράτος ημετέρων, όπου κάνει την δουλίτσα του ακριβώς όπως το θέλει. Διαβάζω εδώ από την έρευνα, από το θέμα που έχει κάνει ο Γιώργος Παυλόπουλος στα νέα. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στην πολεμική βιομηχανία ένα από τα σημερινά καμάρια της Τουρκίας, ένα από τα μεγάλα αφεντικά, εμφανίζεται να είναι ο γαμπρός του, ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ. Επίσης ο δεύτερος γιος του, ο Μπιλάλ Ερντογάν, ηγείται μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας με παρουσία στα τρόφιμα, τις μεταφορές και τις κατασκευές και άλλους τομείς, και προφανώς αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Το έχουμε δει και αλλού, δεν το κάνει μόνο ο Ερντογάν. Απλά ο Ερντογάν δεν τον νοιάζει να το κάνει έτσι που να θυμίζει και η δημοκρατία. Το κάνει ανεξέλεγκτα.
Τι άλλο συζητάμε σήμερα? Συζητάμε προφανώς για την ακρίβεια. Συνεχίζουμε να συζητάμε για την ακρίβεια σε ολόκληρο τον κόσμο και σε εμάς, διότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν λέει να κοπάσει ο καλπασμός των τιμών της ενέργειας στις διεθνείς αγορές. Στα 102,25 το Brent αυτή την ώρα, στα 91,44 το αργό, στα 73,9 το φυσικό αέριο στον κόμβο της Ολλανδίας, εκεί όπου είναι η τιμή αναφοράς για την Ευρώπη. Προμηνύεται ένας αρκετά έως πολύ δύσκολος ενεργειακά χειμώνας. Η κυβέρνηση μετράει τις δυνάμεις της, προσπαθεί να δει ποια είναι τα περιθώρια για να μπορέσει να αντιδράσει στον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Διαβάζω από το πρώτο θέμα των παραπολιτικών.gr. Σχέδιο 5 σημείων Μητσοτάκη για τα καύσιμα, διπλή παρέμβαση κράτους δηληστηρίων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο, πλαφόν και περιθώρια κέρδους και πίεση στις Βρυξέλλες για ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Κώστας Παπαχλημίτζος στα παραπολιτικά.gr. Το ζήτημα είναι, εντάξει, προς το παρόν η κυβέρνηση δεν πρόκειται, το οικονομικό επιτελείο μάλλον, δεν πρόκειται να ανακοινώσει τα μέτρα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός όταν έκανε τις εξαγγελίσεις είπε ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα-Τρίτη, θα ανακοινωθούν. Τη Δευτέρα-Τρίτη που μας πέρασαν, πέρασε η εβδομάδα, μάλλον θα περάσει και η επόμενη εβδομάδα. Το οικονομικό επιτελείο απλά περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπύλια στις τιμές της ενέργειας, άρα πού θα κάτσει και η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, όσο πιο κοντά γίνεται προς την 15η του Οκτώβρη που ξεκινάει η διάθεση, για να βγει να ανακοινώσει το θέμα του επιδόματος, δηλαδή την επιδότηση στην Αγγλία για να πέσει η τιμή από τα 2 που είναι σήμερα, ή τέλος πάντων σε αντιστοιχεία ποια τιμή θα έχει εκείνη την εποχή. Το δεδομένο είναι ότι θα υπάρξει αυξημένη επιδότηση στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, που αυτό δεν πιάνει μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, πιάνει και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα και το πέλετ και τα ξύλα και γενικά όλους τους τρόπους θέρμανσης. Θα είναι αυξημένο, μια αύξηση που θα ξεπερνάει το 15%, αλλά σε αυτούς που το έπαιρναν, δηλαδή δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Όσοι το έπαιρναν και πέρυσι θα το πάρουν και φέτος, εφόσον δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην εισοδηματική τους εικόνα, στην περιουσιακή τους εικόνα. Άρα σημαίνει ότι θα πάρουν κάτι παραπάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα είναι ειδικά για τις βόρειες περιοχές που το κρύο είναι πάρα πολύ και το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου για να έχουν εναλλακτική. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινήσει και κάνει ήδη κρύο, με τέτοιες τιμές, 2 ευρώ ή 1,95 ή 1,90, προφανώς θα τσουρουφλιστούν. Προσπαθούν στην κυβέρνηση να έχουν και μια συμφωνία με τα δηληστήρια, που η αλήθεια είναι ότι ναι μεν είναι θετικά τα δηληστήρια στο να βοηθήσουν, παρόλα αυτά νιώθουν ότι η κυβέρνηση τους ευνηδιάζει κάθε φορά και τους βάζει απέναντι σε μια κατάσταση που δεν την έχουν συζητήσει, στο να μειώσουν την τιμή του πετρελαίου. Να μου πεις, έχουν ανάγκη τα δηληστήρια? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά, αλλά από την άλλη λες ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία, μια συζήτηση. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις εσύ με το ζόρι τι θα κάνει ο άλλος. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα μείγμα περίεργο και γι' αυτό το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να δει πού θα κάτσει η μπύλια πριν προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Η επιδότηση στο diesel κίνηση θα συνεχιστεί. Είναι προφανές ότι θα δούμε και το επόμενο διάστημα και το ακριβές ποσό της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Δεν βλέπω να υπάρχουν πολλά πράγματα για την αμόλυδη βενζίνη. Είναι τελευταία που λένε στην σειρά. Μόνο αν μείνουν χρήματα. Η συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την παρέμβαση στον ΦΠΑ είναι ανοιχτή στις Βρυξέλλες ήδη. Τώρα το
αν θα καταλήξει, πότε θα καταλήξει και πού θα καταλήξει, προφανώς είναι ένα ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι για τους πολίτες αυτό που μετρά είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όχι πώς, όχι το μείγμα, αλλά να πέσουν οι τιμές. Στην τραγική υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου όσο περνούν οι μέρες όλο και πιο φρικιαστικές λεπτομέρειες βγαίνουν στον αέρα για το πώς η γιατρός, ο πνευματιστής, όπως το λένε, οι πρωτιστής, ξέρω όπως τον λέγανε αυτό, να προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον πείσουν, να του κάνουν διάφορες θεραπείες που κύριοι δεν ήξεραν και διάφορους άλλους τσαρλατανισμούς για να του πάρουν τα λεφτά. Είναι προφανές ότι τον έβλεπαν μόνο σαν πορτοφόλι και ούτε σαν άνθρωπο ούτε σαν ασθενή, έναν άνθρωπο μάλλον που ήταν επιρρεπής και που προσπαθούσαν να τον εγκαταλευτούν για να πάρουν τα χρήματα χωρίς να τους ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι κάποια στιγμή κάποια κοπέλα που δούλευε στο γιατρείο είπε ότι δεν φαίνεται καλά ο Μαζωνάκης και η απάντηση ήταν «σταμάτα, εσύ δεν ξέρεις, εγώ είμαι γιατρός». Ψωνίσαμε από Σβέρικο, από γιατρό. Τώρα, οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει αποδεικνύουν δύο πράγματα. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους ελέγχους πριν έχουμε νεκρό. Πόσο δε μάλλον δεν ξέρω αν θα ξεκινούσαν αν ο νεκρός δεν ήταν και διάσημος, αλλά τέλος πάντων προφανώς και η απάντηση που έδιναν τις πρώτες μέρες οι αρμόδιοι ότι πού να προλάβουμε, δεν γίνεται και όλα αυτά είναι δεδομένο ότι δεν ισχύει, ήταν μια δικαιολογία των πρώτων ημερών όλο αυτό, διότι τώρα το σύστημα έχει τρέξει, έχει δώσει αποτελέσματα και έχουν βγει οι ελεγκτές της αρχής διαφάνειας, οι ελεγκτές υγείας, άλλη συζήτηση αυτή, που μπήκαν κάτω από μια αρχή και στην πραγματικότητα έπαψαν να λειτουργούν. Τέλος πάντων, οι ελεγκτές της αρχής υγείας αλλά και οι ελεγκτές της αγοράς για άλλου είδους παρανομίες και ελέγχουν. Προφανώς και υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα δείγματα. Σε ιατρείο βιοπαθολόγου οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης. Σε άλλο χώρο που λειτουργούσε ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας οι ελεγκτές εντόπισαν συσκευή βιοσυντονισμού, μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου καθώς και συσκευές διαφαίρεσης πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Σε ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα μεταξύ άλλων πολυπεπτίτιδα πολυπεπτίτιδια κάπως έτσι, τέλος πάντων δεν τα ξέρω και καλά και γιατί να τα ξέρω, δεν είμαι γιατρός να μου πεις και αυτοί που τα κάνουν τα ξέρουν, όχι, βιταμίνες και για τα οποία υπήρχαν παραστατικά προμήθειας από φαρμακείο της Γερμανίας με αναφορά σε ονόματα συγκεκριμένων ασθενών. Επίσης ξεχωριστή περίπτωση αφορά πάροχο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα τα οποία σύμφωνα με την δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για την διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο. Ωστόσο, σε βίντεο που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκε από το σύστημα MedWatch, ο χώρος διαφημιζόταν ως ιατρείο. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν προσκομίστηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Λίγος πολύ, όπως καταλαβαίνετε, όποιος θέλει ανοίγει ένα ιατρείο και λέει ότι είμαι αυτό και είναι κάτι άλλο και κάνει και διαφήμιση και έρχονται οι ασθενείς και παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Τώρα, για την ένταση που υπάρχει όπου εμφανίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, νομίζω ότι είναι σε εκνευρισμό και χάσει την ψυχραιμία του.
Δεν λέω για τις απαράδεκτες αναφορές του συναδέλφου χθες τον Νίκο Ελευθερόγλου, το αν έχει πιει κανένα μπάφο επειδή του είπε αν θα συνεργαζόταν με κάποιο άλλο κόμμα και να έφευγε από αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, από πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια ερώτηση που κάνω και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απάντησε στο συνάδελφο αν έχει κάνει κανένα μπάφο. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ως υπουργός υγείας μάλλον δεν έχει ιδέα τι σημαίνει τοξικό εξάρτηση και τι σημαίνει για τους, τι σημαίνουν οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι και πόσο δύσκολο είναι, πόσο δύσκολο είναι ο γολγοθάς που ανεβαίνουν, έτσι κι αλλιώς ακόμα και αυτό το έδωσε στους ιδιώτες. Αφού διέλυσε το σύστημα απεξάρτησης, το έδωσε και αυτό στους ιδιώτες, οπότε μάλλον δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Γενικά κυκλοφορεί γύρω-γύρω, φωνάζει, λέει διάφορα, προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν φταίει κανείς από αυτούς, φταίνε οι κακοί γιατροί μόνο και κανένας άλλος και οι έλεγχοι να μια χαρά γίνονται. Καλά, μην του πείστε τίποτα για τον Πατούλη, γίνεται έξαλλος. Φταίνε τέλος πάντων όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο, την κυβέρνηση, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όλα αυτά. Και γενικά όποιος πάει να του πει οτιδήποτε, τον περνάει γενναίες 14, αυτός ο Άδωνης που έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες περιπτώσεις τις ανεχόμαστε κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι λειτουργούν από μόνοι τους έτσι. Κατά τα λοιπά, σήμερα κλείνει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων της αρχής της σεζόν με την μεγάλη δημοσκόπηση που θα παρουσιάσει το Μέγκα. Να δούμε τι βγάζει και αυτή η δημοσκόπηση για να κλείσει αυτός ο πρώτος κύκλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε συγκλονιστικές αλλαγές στις δημοσκοπήσεις που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή η διαφορά είναι ίδια. Εντάξει, κάποιοι πήγαν λίγο καλύτερα, κάποιοι πήγαν λίγο χειρότερα. Κάποιοι είδαν τα ποσοστά τους κολλημένα. Okay, τα ποιοτικά στοιχεία παραμένουν το ίδιο. Δηλαδή τα προβλήματα που έχει ο κόσμος παραμένουν τα ίδια πάνω κάτω. Ούτε αυτά έχουν αλλάξει συγκλονιστικά. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι και οι δημοσκοπήσεις και οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν ότι τα μέτρα της ΔΕΘ ακούμπησαν λίγο τους συνταξιούχους, αλλά δεν έπεισαν την πλειονότητα των υπολείπων, ειδικά των ελευθέρων επαγγελματιών που δηλώνουν ικανοποιημένοι μόλις το 28%. Το 26,2% όσων ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το 2023 αποτιμά θετικά τη δέσμη μέτρων του Κυριακού Μητσοτάκη. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα, διότι τρέχουν τα προβλήματα και η κυβέρνηση δεν λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα, και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι αφήνουμε τη φωτιά να σβήσει στη θάλασσα ή κάπως έτσι. Αυτά εισαγωγικώς για το πρώτο ημίωρο της ώρας. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε για σκιτζίδες οδοντιάτρους που είτε κάνουν θεραπείες ή κάνουν παρεμβάσεις ή κάνουν χειρουργία που δεν πρέπει να κάνουν, είτε κάνουν πράγματα που είναι εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή ξέρω εγώ μπότοξ και διάφορα άλλα τέτοια τρομερά πράγματα που δεν πρέπει να κάνει ένας γιατρός. Αλλά πριν πάμε εκεί, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Διαβάστε στην απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Πάρα πολύ

24 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν οι Μυρτιές και η Μυρτό. Και δύσκολα υπάρχει ωραίτερος τρόπος να τους πούμε χρόνια πολλά από Γκάτσο Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και Γιωβάννα.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 24 Σεπτέμβρη, Πέμπτη σήμερα, και τα απόνερα από τον τόσο άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα πολλά προβλήματα που υπάρχει στο σύστημα και προφανώς και την αδυναμία να ελεγχθούν όλοι αυτοί που θεωρητικά πουλούν διάφορες ιατρικές υπηρεσίες που στην πραγματικότητα ούτε ιατρικές είναι, ούτε υπηρεσίες, ούτε ευρώ να τις πουλούν. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται. Ζήτησα από τον κύριο Αθανάσιο Δευλιώτη, πρόεδρο της Ελληνικής Οδοιατρικής Ομοσπονδίας, να συζητήσουμε με αφορμή και ένα δελτίο τύπου που έβγαλε η Ομοσπονδία για διάφορους σκιτζίδες που κυκλοφορούν και σε αυτό το επάγγελμα, είτε για πράξεις που έχουν να κάνουν με τα δόντια μας, είτε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με έναν οδοντίατρο, δηλαδή διαφημίζουν μπότοξ ή άλλες θεραπείες σε οδοντιατρία. Καλημέρα Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Για να βάλουμε τα πράγματα και σε μία σειρά.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι με την οδοντιατρική περίθαλψη και το πώς προβάλλει.

0: να διαφημίζετε και να προβάλλετε σαν καταναλωτικό προϊόν. Γιατί αυτό περνάει σε πολλά social media. Και ο ασθενής δεν είναι πελάτης να διαλέγει με βάση τιμή, υπόσχεση ή φωτογραφίες το πριν και το μετά. Υπάρχουν, ενέχουν πολλοί κίνδυνοι και έχουμε δει πάρα πολλά. Ειδικά με θεραπείες που γίνονται στο εξωτερικό, αλλά και όλα αυτά με τα πρόσφατα συμβάντα. Είναι πολλοί οι οποίοι παρασύρονται, γιατί δεν είναι και ενημερωμένοι, ίσως δεν είναι τόσο ειδοποιημένοι, ίσως εμείς πρέπει να ενημερώνουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο και παίρνουμε αυτή την απόφαση να δούμε μπροστά, αλλά να μας βοηθήσουν και την πολιτεία, θέλουμε αερογό την πολιτεία, στο να βάλει ένα τέλος και να νομοθετήσει ρητά και κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε φανερή και συγκεκαλυμένη διαφήμιση στον χώρο της υγείας καταδικάζεται και απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει δηλαδή μόνο τα πειθαρχικά συμβούλια να καλέσεις έναν συνάδελφο να απολογηθεί για το πώς διαφημίζει και το τι διαφημίζει, γιατί μέχρι να έρθει μπορεί να τα έχουν κατεβάσει αυτά από τα social, θα έχει ένα δικηγόρο, θα μπορεί να τον υπερασπιστεί, δεν βγαίνει εύκολα πάντα, πως είναι ρητά και κατηγορηματικά να απαγορευτούν με νόμο.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα σε κάποια που είπατε, είπατε ας πούμε για τον Botox, άλλο είναι το κομμάτι κάνω διαφήμιση που δεν είναι σωστό και άλλο είναι επιστημονικά τι επιτρέπεται και τι όχι. Λοιπόν, το Botox το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι. Το θέλω να το ξεκαθαρίσω.
1: Ναι.
0: Μιλάω και επιστημονικά και νομή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Botox στην περιστοματική περιοχή, που είναι η περιοχή του οδοντίατρου, επιτρέπεται. Προφανώς επιστημονικά το καταλαβαίνετε ότι ο οδοντίατρος έχει μια εκτενή γνώση στην ανατομία του στόματος, του προσώπου, των γνάθων, των μειών της μάσης, των νεύρων και των αγκίων της περιοχής, που είναι η βάση αυτή για επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο κάτω τρίτη μόριο στην περιστοματική περιοχή, και με εγκύκλιο του κυρίου Θεμιστοκλέους πριν από ένα χρόνο φαίνεται αυτό ξεκάθαρα, ότι χρησιμοποιείται από τους οδοντίατρους στην περιστοματική περιοχή για θεραπευτικούς σκοπούς, όπου θεραπευτική και αισθητική στην οδοντιατρική και στην σύγχρονη αισθητική οδοντιατρική συνήθως είναι ένα και το αυτό. Η αισθητική οδοντιατρική σήμερα δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των δοντιών, είναι το χαμόγελο, είναι τα χείλια, είναι η περίμετρος του στόματος. Άλλο όμως αυτό το κομμάτι και άλλο οι διαφημίσεις που μιλάνε για πότο ξεμέτωπα σε...
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί ανοίγει περίμετρος, ανοίγει περίμετρος και διαφημίζει ο άλλος, έλα εδώ γενικά για να σε κάνω όμορφο ή όμορφη ή να σου διώξει τις ρητίδες από παντού.
0: Που μπορεί τελικά αυτά που βλέπουμε στις διαφημίσεις να μην γίνονται και στην πραγματικότητα. Ξέρετε πόσες είναι αυτές οι εταιρείες, γιατί όταν λέμε να απογορευτεί η διαφήμιση απογορεύεται από παντού. Είναι οι εταιρείες, οι διαμεσολαβήτριες που παίρνουν κάποιους συναδέρφους και θέλουν να τους προωθήσουν ενδεχομένως επαγγελματικά. Υπάρχει και το άγχος ενός νέου συναδέρφου που ξεκινάει ή όχι και παρασύρεται και παρασύρονται οι συνάδελφοι. Αυτό νομίζω ισχύει και για γιατρούς και για οδοντιάτρους. Εμείς λοιπόν σαν ομοσπονδία ή οι άλλοι σύλλογοι, η οδοντιατρική, η ιατρική, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, πρέπει να το δούμε σε πάρα πολλές παραμέτρους το θέμα.
1: Ναι.
0: Η πρώτη υποχρέωση είναι να πιέσουμε, η πρώτη υποχρέωση είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό. Να ενημερώνεται, να ακούει τους γιατρούς του, να συμβουλεύεται, να μην παρασύρεται από εντυπωσιακές διαφημίσεις και όμορφα προϊόντα marketing.
1: Και αλήθεια είναι ότι ο δικός σας χώρος έχει πάρα πολλές διαφημίσεις. Δηλαδή στα social εμένα μου εμφανίζονται πάρα πολλές διαφημίσεις, κυρίως ορθοδοντικών ή για λευκό και λαμπερό χαμόγελο, για τέτοια πράγματα, όχι για σφραγίσματα και για καθαρισμούς.
0: Ναι, είναι αυτά που θέλει να δει ο άλλος. Θέλει να δει την αντιγύρα, να δει την ομορφιά. Και χαίρομαι πολύ που με καλέσατε. Τώρα θυμήθηκα ένα περιστατικό που είναι, αν θέλουμε να κάνουμε, να ελέγξουμε σοβαρά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο από την μεριά μας, θα το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πριν από 6-8 μήνες περίπου, θα σας γελάσω, πειθαρχικό συμβούλιο στο σύλλογο, σε οδοντιατρικό σύλλογο, τώρα δεν θα πω ποιες πόλεις, μία από τις δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ανέστειλε, πήρε απόφαση αναστολής άδειας λειτουργίας οδοντιατρίου για 2 μήνες, μόνο και μόνο, όπως έλεγε ο συνάδελφος, μόνο και μόνο, για ένα βίντεο στο TikTok που το κυκλοφόρησε, το οποίο δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια, να σας το πω, του επαγγέλματος.
1: Ναι.

0: πρέπει να υπάρχει βούληση και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και κάτι που, που έχω ακούσει κατά καιρούς, ότι οι μηχανισμοί είναι πρόκειται για συνδικαλιστές που προστατεύουν τους συνάδελφους τους. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό και να σας πω γιατί. Είναι πολύ λογικό. Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε τον συνάδελφο που είναι έντιμος από όλες τις απόψεις. Και ειλικρινά σας μιλάω, μιλάμε για το 95-98% των συνάδελφων ότι κάνουν πάρα πολύ τη σωστή τη δουλειά τους και σε ό,τι αφορά την προβολή τους. Οπότε όταν ρίχνεις καμπάνα σε κάποιον που δεν είναι εντάξει, προστατεύεις το σύνολο των αξιοπρεπών και δεν τους χαλάς και αυτούς.
1: Προφανώς, προφανώς. Στο δικό σας
0: χώρο... Είναι και επαγγελματικός ανταγωνισμός.
1: Σωστά.
0: Είναι δηλαδή προστασία δημόσιας υγείας όλα. Είναι καθένας επαγγελματικός ανταγωνισμός.
1: Ναι. Στο δικό σας χώρο υπάρχει, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των ταξιδιών στο εξωτερικό. Πάρα πολλές,
0: πάρα πολλά
1: περιστατικά ανθρώπων που γυρίσαν και είχαν πάθει τρομερή ζημιά, γιατί πήγαν κυρίως στην Τουρκία να κάνουν φτηνά, πολύ φτηνότερα, διάφορες επεμβάσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά του υψηλού επίπεδου. Όλες προτιμούν πάνε σε γειτονιάζες που είναι πιο φτηνή η οδοντιατρική. Και το συμβάν αυτό που έχει γίνει στην Τουρκία πρόσφατα με έναν ομογενή Έλληνα, μάλιστα που πήγε από τον Καναδά στην Τουρκία, αλλά και ένα συμβάν που εμφανίστηκε στο BBC με μια Αγγλίδα που είχε πάει στην Τουρκία και τελικά ξόδεψε πάνω από 20.000. Για να διορθώσει τις ζημιές που τις κάνανε, που κάποιες είναι και μη αναστρέψιμες, έχουν βγάλει αυτό το θέμα πάρα πολύ στην επιφάνεια. Μην σας πω ότι πρόσφατα είχαμε άλλα περιστατικά από την Ελλάδα. Μια κυρία πήγε για αυτήν την οδοντιατρική στην Βόρεια Μακεδονία, γιατί της φαινόταν εδώ ακριβή. Ουσιαστικά γύρισε με μια οστομιελίτιδα δεστικά το γνάθο, της πέσαν όλα τα υποτιθέμενα σωστά επιδέρματα. Τις βάλανε, γιατί τα βάλανε χωρίς να πάρουν ιστορικό, χωρίς να είναι η σωστή θεραπευτική επιλογή, και τώρα ταλαιπωρείται με οστομιελίτιδα και δεν μπορεί να φορέσει αυτή τη στιγμή μασέλα που λέει ο κόσμος στην ολική οδοντιστική για τη συμβατική.
1: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής.
0: Ήθελα, αν μου επιτρέπετε,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, το οποίο μονότερο απλά.
1: Δεν πειράζει, Εσάς να ακούσουμε το θέμα.
0: Χθες βγήκε στα κανάλια με αφορμή το χαμό του αγαπητού μας καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη, και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, εύχομαι. Βγήκε ένας υπνοτιστής. Ένας υπνοθεραπευτής. Και άρχισε να λέει ότι κάνουμε οδοντιατρική χωρίς εξαγωγές δοδιών, πως τύπη χωρίς ενέσεις. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε λίγο. Δεν μπορούν να βγαίνουν αυτά τα ανυπόστατα επιστημονικά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι δυνατόν η επιστήμη μας. Εμείς θέλει οπωσδήποτε τοπική αναισθησία ή τελεχή αναισθησία για τις εξαγωγές. Εξαγωγή είναι μια χειρουργική επέμβαση. Εξαγωγή χωρίς ένεση είναι συνιστά βασανιστήριο.
1: Εμείς
0: σαν οδοντίατροι όμως, η οδοντιατρική μάλλον η σύγχρονη, και για τον ακραίο φόβο κάποιων ασθενών, ασφαλές θεραπευτικές επιλογές και νομικά σωστές. Δηλαδή από το 2024 υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την ενσυνείδητη χαλάρωση του ασθενούς, πολύ φοβικού ασθενούς, που γίνεται με εισπνοή μείγματος πρωτοξυδίου του αζότου και οξυγόνου.
1: Για να αποφύγει την ένεση.
0: Όχι. Για να χαλαρώσει πολύ, να φύγει εντελώς το άγχος και θα έρθει και η ένεση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η ένεση εκεί καταλήγω. Δεν θα αποφευχθεί ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και η στοή με το πρωτοξύδιο του αζότου, κάποιοι νομίζουν ότι λέγεται μέθη, δεν λέγεται μέθη. Και γίνεται σε πιστοποιημένα κατάρτιση και μετά από σωστή κατάρτιση του οδοντιάτρου.
1: Ναι.
0: Εμείς δίνουμε τις άδειες κατάρτισης και δίνουμε τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για αυτά τα ιατρία.
1: Ωραία, πάμε λίγο σε αυτό, γιατί η υπόθεση Μαζονάκη άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για θεραπείες και επεμβατικές πράξεις που γίνονται σε κατάλληλους χώρους ή από ανθρώπους χωρίς να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Το μεγάλο ερώτημα είναι, εγώ, ο υπόλοιπος κόσμος, πώς μπορεί να ξέρει ότι ο χώρος που πήγα είναι ok και δεν έχει πρόβλημα, πέρα από το να μπω μέσα και να έχει μια καρέκλα και να μου πει να εδώ κάτσε και θα σε κάνω εγώ καλά, ενώ ότι τα περισσότερα είναι και υπερλούξ τα γραφεία ή τα ιατρία.
0: Εμείς δεν έχουμε συναντήσει στα οδοντιατρία μας Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν έχουμε δει σοβαρά προβλήματα ανησυχητικά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά. Για το αν, επειδή το πρωτοξείδιο του αζότου είναι ας πούμε μια καινούργια μέθοδος και είναι πριν 2 χρόνια, θα μπορούσαμε αυτό το σκέφτομαι να βγάλουμε στα sites όλων των συλλόγων σε ποια ιατρία επιτρέπεται να γίνεται ας πούμε αυτή η παροχή, ειδικά για το πρωτοξείδιο του αζότου, που είναι κάτι καινούριο για την ιστονοή. Η μέθη, γιατί άκουσα ότι υπήρξε ένα περιστατικό σε οδοντιατρίο με μέθη σε οδοντιατρίο, το λέω ξεκάθαρα, απαγορεύεται. Ενδοφλέβε δηλαδή, καταστολή, απαγορεύεται. Ουσία ιατρού άλλης ειδικότητας, δηλαδή αναισθησιολόγου. Δεν μπορεί γιατρός να μπαίνει στο οδοντιατρίο να προσφέρει υπηρεσίες. Απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Ναι.
0: Πάλι να κάνει μέση, δηλαδή ενδοφλέβεια καταστολή, πρέπει υποχρεωτικά να γίνει σε κλινική ή σε νοσοκομείο. Για να συνδυαστούν μετά οι οδοντιατρικές εργασίες. Θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος. Και απευθύνομαι και στους ασθενείς και στους συνάδελφους μου. Ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα και κυρίως ελπίζω τώρα πραγματικά το σύστημα να αρχίσει να ελέγχει, γιατί μέχρι τώρα ενώ μπορούσε δεν έλεγχε και αυτό αποδεικνύεται από τους ελέγχους που ξεκίνησαν από προχθές.
0: Από το 2008 τα έχω βάλει με τη διαφήμιση που είναι στη Θεσσαλονίκη και μετά τέλος πάντων στην Ομοσπονδία, τα έχω βάλει με τη διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας. Όταν κάνεις διαφήμιση σημαίνει ότι θέλεις να προσελκύσεις εξορισμού. Και όταν θες να προσελκύσεις θα βάλεις μέσα και κάποιες σαχλαμάρες, να το πω εγώ. Και κάνεις την υγεία μετά εμπορικό προϊόν.
1: Σωστό.
0: Εμείς σαν επιστήμονες δεν θέλουμε αυτό. Δεν το μπορούμε, δεν το δεχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Αθανάσιος Δευλιώτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, για τα προβλήματα που υπάρχουν και σε αυτό το κλάδο, με διάφορους σκιτζίδες. Λίγοι, όπως είπε ο Πρόεδρος, ευτυχώς, αλλά και αυτούς τους λίγους πρέπει να τους εκδιώξουμε.

αυτό κυκλοφόρησε πριν από 69 χρόνια. Ο Elvis Presley κουνάει τους γοφούς του με τρομερή μαεστρία μέσα στις φυλακές, στο Jailhouse Rock. Προκαλεί πανικό μουσικό και κυρίως χορευτικό. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pyraeusbank.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Ελένη Τσαλικοπούλου, τραγουδάει Γιάννη Παπαγεωργίου, της ψυχής σου τα κοράλια. Η Ελένη Τσαλικοπούλου έχει πει ότι άκουσε τον Γιάννη Παπαγεωργίου να τραγουδάει μια φορά όταν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο η Τσαλικοπούλου, οδηγούσε, ακούει τη φωνή, της άρεσε πάρα πολύ, πήρε στο σταθμό τηλέφωνο για να ρωτήσει ποιος είναι, έμαθε ποιος είναι, τον πήρε τηλέφωνο, γνωρίστηκαν, κάθισαν σε μια αυλή να τα συζητήσουν, του ζήτησε τραγούδι. Ο Γιάννης έψαξε στα παλιά του τραγούδια για να δει ποιο θα τέργεζε στην Τσαλικοπούλου και βρήκε αυτό, της ψυχής της τα κοράλια.

0: κίνηση πολύ. Πήγα να πω να φάνε κόντες, αλλά τώρα έτσι όπως είναι το πράγμα στην Αθήνα, είναι η μόνιμη καθημερινότητά μας. Η κανονική πραγματικότητα που λένε. Η κανονικότητα στην Αθήνα είναι να έχει κίνηση. Δεν το συζητάμε τώρα. Τα όλα τα άλλα είναι κάτι δεν θα πηγαίνει καλά όταν μιλάμε για φθινόπωρο στην Αθήνα. Από την λεωφόρα Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών είναι ο δρόμος γεμάτος στην άνοδο του Κηφισού.
1: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

τυχείς ανθρώπους της λαϊκής δημοκρατίας των πατρών. Καλό δρόμο να έχετε, αδέρφια, ρόδα μυρωμένα, βαμπάκιο δρόμο σας. Μεγάλη ευτυχία να ζει σε μια πόλη που δεν περιμένει από πουθενά τίποτα πρωί-πρωί, παρά μόνον τη χαρά να σκοντάφτει ο ένας απάνω στον άλλον. Εδώ λοιπόν είμεθα για να πούμε τα περί της ταυτότητας αυτής της 24ης μέρας του Σεπτέμβρη του 2006, που μέχρι να το καταλάβουμε έφτασε Οκτώβρης κιόλας.

190 ηγέτες χωρών στη Νέα Υόρκη προσπαθούν να σώσουν τον πλανήτη, λέγοντας ο καθένας τον πόνο του για την πάρτη του. Και εμείς εδώ οι ζώντες υπερλυπόμενοι προσπαθούμε να τη βγάλουμε καθαρή με τη βοήθεια του Θεού και του Αγίου Ανδρέα που γιορτάζει σε κανένα δύο μήνες. Τι να σου κάνει και ο Αγίου Ανδρέας πια, τόσα που του έχουμε ζητήσει τόσα χρόνια. Ο μοναδικός Άγιος της Χριστιανοσύνης που εσταυρώθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' εντολήν Δημάρχου. Φανταστείτε δε τι προπατορικό αμάρτημα κουβαλάμε ως πόλη. Καλό δρόμο λοιπόν, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, εδώ γύρω γύρω όλοι, γύρω γύρω όλοι, από την Αράτου μέχρι τη Γούναρη, από την Καραϊσκάκη μέχρι την Όθωνο Σαμαλίας. Μεγάλη πόλη, μικρή κοινωνία. Μη χάσουμε κανένα κουτσομπολιό και καμιά ρουφιανιά. Και εν πάση περιπτώσει, μεταξύ μας και ο καθένας μόνος του. Λοιπόν, έχει πολλά και διάφορα και σήμερα η ημέρα και ενδιαφέροντα πράγματα, και δεν είναι, ξαναλέω και το λέω αυτό, για κάθε παρόμοια μέρα, μέρα φοβερών και τρομερών ειδήσεων. Από την άλλη, ευτυχώς, γιατί συνήθως οι φοβερές και τρομερές είναι και δυσάρεστες. Με τούτα και με τα άλλα, είμαι στην Πέμπτη που θα σας ανακοινώσω την τρίτη κατά σειρά βόμβα της αλυσίδας κρεάτων, της αγοράς κρεάτων Κάρνα, και βεβαίως αυτό είναι η ανταπόδοση της Κάρνα στην αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι και το Σάββατο λοιπόν 26/9. Ετοιμαστείτε, ξανά μοσχάρι, ελιά, σπάλατα, σκεμπάπ, ποντίκι και τουρτουκίτα χωρίς κόκαλο. Κρατηθείτε, 9,48, κάτω από 9,5 ευρώ το κιλό. Με το που θα ανοίξει η Κάρνα πρέπει να είστε καθοδόν. Και οι καθημερινά μειωμένες τιμές, μπουτίκι και σπάλα χοιρινό 4,58 και μπουτάκι κοτόπουλο νοπό ελληνικό 1,98. Πλην όμως μοσχάρι κάτω από 9,5 ευρώ το κιλό, χωρίς διαπραγματεύσιμη ποιότητα, με κορυφαία ποιότητα, δεν θα βρεις πουθενά. Τρέξτε με το που θα ανοίξει η Κάρνα. Σπάλα, ελιά, τα σκεμπά, ποτίκι και τουρτουκίτα, είναι το από μέσα μέρος του ποτικού, το πιο μαλακό. 9,48. Αυτή είναι τιμή. Αυτή είναι βόμβα μέχρι το Σάββατο. Ένα από τα έξι Κάρνα είναι βιζαβί και απέναντίας, κοντά σας εκεί. Για το θέμα που αντιμετωπίζετε σε ό,τι αφορά τα οικονομικά πρόσχερα ή όχι, έχω βέβαια τη λύση. Μεθ' αξιοπρεπίας, μεθ' εκεμήθειας και όλα αυτά τα πολλά και διάφορα, που έχει το όνομα Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ορολογιών. Και λίρες παίρνουν να μπει και έχετε, και βεβαίως όλα με τρέχουσες τιμές της Τράπεζας της Ελλάδας. Νοικοκυρέοι άνθρωποι κάνουν σοβαρές δουλειές και τους εμπιστεύεται όλος ο καλός ο κόσμος. Με την έννοια καλός, όλος ο κόσμος. Ένα από τα πέντε μαγαζιά τους με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Λοιπόν, το φορτηγάκι από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, με τις ταμπέλες αυτές που έχει το Λοκαρναΐα, αΐα, αΐβα, αΐχα, αΐα, αΐα, αΐα, έχει σκάσει μύτη πρωί-πρωί Έλληνος στρατιώτου και πέντε πηγαδίων, και όπως λένε στα χωριά της Ίλιας, ξηφορτώνει

φρεσκότατα γιαουρτάκια και σεδάκια με κρεμούλες και ριζόγαλα από το Τζίφρι. Μοσχοβολάει ο τόπος από το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Αν θες να νιώσεις όχι καινούργιες συγκινήσεις, τη χαρά του γαλακτοπολίου αλλά παλαιά και τις μοσχοβολιές του, αυτός είναι ο Τζίφρις. Λοιπόν, οι γιορτές Μαρκάτια 2026 που έχουν σκοπό να αναδείξουν την παλιά ιστορία της πάλε ποτέ αγοράς της πόλης της Πάτρας ξεκινούν το Σάββατο και το πρωί μετά τις 12 σας περιμένουμε στην ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Θα έχουμε ζωντανή μουσική, γευστικές δημιουργίες και βεβαίως θα γιορτάζουμε μαζί και τα 140 χρόνια της Πατρικής Ποτοπίας Κάμαρη με όλα τα ποτά της. Στα Μαρκάτια λοιπόν, στη γιορτή της Άνω Πόλης, το Σάββατο το πρωί στην Ποτοπία Κάμαρη. Και ο ρολόις πάει προς και τέταρτο και εδώ ο Νίκος Τσελεπής, πάντα συνεπής, έχει μιλήσει με την πρωτοψάλτη, μιλήσει, μπράβο, την ξύμψη στην Άλκη στις πρωί-πρωί, να πει το πρώτο τραγούδι. Έρχομαι εγώ, μη φύγουτε, που λένε στην Ηλία, και να προσέχετε εσείς που είστε στο δρόμο. Καλημέρα στα παιδιά που είναι στο πίσω κάθισμα και μας ακούν και πάνε σχολείο. Καλημέρα στους μπαμπάδες και στις μαμάδες. Καλημέρα σε όλους τους γονείς που πάνε τα παιδιά στο σχολείο αυτή την ώρα. Για σας είναι η ζωή και για σας είναι το μέλλον. Εσείς είστε το μέλλον. Καλημέρα καλά μου παιδιά. Και όπως έλεγε και ο Παπαστρόφ, είναι ακόμα μακριά Παπαστρόφ, τον ρωτάγανε και απαντούσε, σε κανένα πεντάρι χρόνια φτάνουμε καλά μου παιδιά. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε λοιπόν, μικροί και μεγάλοι και όσοι αισθάνονται και μεγάλα παιδιά.

Κυκλοφορεί η Έρμη Άλκηστης, κυκλοφορούν όμως και πολλοί άλλοι τινές στην σημερινή ελληνική κοινωνία. Η είδηση βόμβα της θεσινής ημέρας, μάωστο. Η περίφημη και ιστορική αθηναϊκή λέσχη, λέει, που ιδρύθηκε το 1875 και θεωρείται ότι εκεί είναι εγγεγραμμένο όλο το αφάνκατε της Αθήνας, διέγραψε για 6 μήνες τον προφυλακισμένο γιατρό που φέρεται ως υπεύθυνος ή συνυπεύθυνος με τη σύζυγό του Ιωάννα, αυτή την κυρία Ιωάννα που με το χαμόγελο αυτό το βλοσιρό, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τον διέγραψε η αθηναϊκή λέσχη για 6 μήνες, λέει. Μιλάμε για μνημείο ηθικής παρέμβασης από την αθηναϊκή λέσχη. Τι θα συμβεί σε 6 μήνες? Θα αθωωθεί, θα δικαιωθεί και θα τον ξαναπάρετε πίσω? Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την θλιβερή κατάπτωση μιας ελίτ η οποία δύσκολα διακρίνει τα διαχωριστικά όρια και τις γραμμές της ιστορικής ελίτ και της διαδρομής της ιστορίας της ελίτ της Αθήνας από έναν σύγχρονο κυριλαίο υπόκοσμο, ο οποίος υποδύεται την σημερινή αθηναϊκή ελίτ. Όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό σημείο που δεν το λέει κανείς και δεν τολμά να το πει, και δεν υπάρχει λόγος και να το πούμε. Τους συνδέει όλους κάτι, και αυτό που τους συνδέει είναι η αγάπη τους και η προσήλωσή τους σε μια φιλοσοφική τάση, επιχειρηματικο-φιλοσοφική, δεν είναι τίποτα άλλο. Οι συναντήσεις τους γίνονταν σε ένα κυριλαίο εστιατόριο της Αθήνας, στην Οδό Δαβάκη, στο Ψυχικό. Εκεί γίνονταν όλα τα πολύ χάι, όπου ένας μπογιατζής από την Κέρκυρα, που είχε εκεί ένα μαγαζί με ρούχα, εμφανιζόταν ως μέγας υπνοτιστής. Και θέλω να ρωτήσω, τι σπουδές κάνει κανείς για να γίνει υπνοτιστής? Καμία. Απλά δηλώνει, κατά το πως έλεγε και ο σκορεμένος ο Τσαρούχης, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Μία λοιπόν ελίτ η οποία δεν απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί κυριλαίο υπόκοσμος, έσπροχνε ο ένας τον άλλον και προσπαθούσε να βγάλει λεφτά ο ένας από τον άλλον. Δεν θέλω να παρέμβω στη δικαιοσύνη, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή αρχίζω και εκνευρίζομαι με αυτή την εκμετάλλευση της τραγωδίας και του θανάτου του συμπαθέστατου και δημοφιλέστατου Γιώργου Μαζονάκη, από τα κανάλια και από όλους όσους το παίζουν, ηθικολόγοι, κοινωνιολόγοι, υγειονολόγοι, δημοσιολόγοι, πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι κτλ. Κτλ. Στην αθηναϊκή τηλεόραση, η ιστορία αυτή, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα πρέπει να καταλήξει με το γεγονός ότι όλοι αυτοί πρέπει να κηρυχθούν προς Θεού, όχι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε όλες αυτές τις ιστορίες, εγκληματική οργάνωση, για να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε και για να μην το ξανακάνει ποτέ κανείς. Αυτό το σκηνικό του ότι τώρα κάνουμε έλεγχο στην Αναμπουμπούλα και το θαύμα κρατάει 3 μέρες, δεν έχει κανένα νόημα. Έχουν πάρει σβάρνα τα ιατρία των νοτίων προαστίων, τα Ινστιτούτα, όλα τα μποτοξάδικα της Αθήνας, και το παίζουν κάθαρση αυτοί που αποτελούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στη δημόσια υγεία, και σε κάνα εβδομάδα, δύο, θα ξεχαστεί η ιστορία. Μπει και αποφασίσει δε και η ελληνική τηλεόραση να ο Ευαγγελάτος, ο Κουσουλός, η Ζήνα, τα λέω με το όνομά τους, δεν έχω πρόβλημα, ο Λιάγκας, η ωραιοτέρα και συμπαθεστέρα ανδρική φυσιογνωμία που πέρασε στην ελληνική τηλεόραση, το λέω και με πιάνουν κρυάδες, να σταματήσουν να ασχολούνται με την υπόθεση της διερεύνησης δια της δημοσιογραφικο-δικαστικής οδού του θανάτου του δημοφιλού καλλιτέχνη, τότε θα ισχάσουμε και εμείς υπόλοιποι και θα ισχάσει και η ψυχή του. Αλλά
το ξαναλέω και κλείνω, όπως ξεκίνησα, όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε, μπογιατζίδες που παριστάναν τους υπνοτιστές, γιατροί χωρίς ειδικότητα που κυκλοφορούσαν με κεντρικά ρούχα στο κολονάκι και πήγαιναν σε συγκεκριμένα εστιατόρια που ανήκαν σε μεγάλα κλαμπ και σε κοινωνικοχρηματικό κουλτουριάρικες λέσχες και τα λοιπά, δεν είναι τίποτε άλλο, κυρίες και κύριοι, από εγκληματικές οργανώσεις που ο ένας πάσαρε τον άλλον για να του πάρει τα λεφτά ή τη δόξα. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει το λόγο, εγώ σταματάω και βάζω τελεία, αρχίζει και μας κουράζει η ιστορία αυτή. Και για να βάλω και λίγο Άδωνη μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση, αυτός ο αμετροεπής εξυπνάκιας, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί μόνος καουμπόι την τιμή και την υπόλοιψη της κυβέρνησης, να μιλάει όλη την ώρα και όλη τη μέρα στα κανάλια, καταγγέλλοντας διάφορα προβλήματα και παίρνοντας ευθύνες ακόμα και εκεί που δεν το αναλογούν, από την έλλειψη μέτρου μετατρέπεται σε μέρος ενός προβλήματος που δεν τον αφορά. Και δεν περίμενα να το πω, διότι πολλές φορές με έχει εντυπωσιάσει η ευστροφία του, αντί για έξυπνος αποδεικνύεται ξυπνάκιας τελικά. Έχει αρχίσει και κάνει κακό πέρα από τα μάτια μας και τα αυτιά μας, υποθέτω και στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό η Ντόρα ανοίγει τα χαρτιά της αριστερά και δεξιά και μιλάει για έπαρση και αλαζονία κουρασμένων υπουργών, αλλά φωνή βοούσης, όχι βοόντος, εν τη ερήμο από ό,τι φαίνεται. Κάποια στιγμή θα τον εμαζέψουν, δεν υπάρχει θέμα. Αν και η διατεταγμένη υπηρεσία την οποία κάνει είναι να μαζεύει τη λαϊκή δεξιά μπακελακίξη κατά Σαμαρά, Λατινοπούλου, Βελόπουλο, Νίκη προς τη Νίκη κτλ. Αλλά δυστυχώς ούτε αυτό πλέον δεν μπορεί να κάνει με μέτρο. Τα κάνει θάλασσα. Και αυτό το νιαούρισμα όλη μέρα στα κανάλια είναι απαράδεκτο. Χτες τσακώθηκε στο Μέγκα και δεν καταλαβαίνει ότι όταν μιλάς στον αέρα δεν έχεις το προνόμιο της face to face αντιμετώπιση με τον δημοσιογράφο, και άμα είσαι και τσιριχτή φωνή, παρότι και άνθρωπος που χρόνια ασχολείται με την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης, εκείνο που μένει είναι κάποιος να νιαουρίζει. Του μιλούσαν ο Χασαπόπουλος και οι Βούλγαροι και αυτός ακούγονταν από κάτω. Λοιπόν, ό,τι και να πει κανείς, λίγο είναι. Το ρολογάκι λέει και 26. Σήμερα θα μιλήσει ο Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την παρακολουθώ λίγες μέρες. Μου έκανε άριστη εντύπωση η εξαιρετική ρητορική του Ιορδανού βασιλιά Αμπντάλα, από εστεμένο που η βασιλεία πάει από πατέρα σε γιο. Σπάνια περιμένεις ομιλία με τέτοια πολιτικά χαρακτηριστικά. Μιλούσε σαν πρόεδρος αρχηγός κράτους, σαν πρωθυπουργός. Δεν είχε ομιλία χαλαζοέμα του, είχε μια πολύ έξυπνη και επιχειρηματολογημένη ρητορική ο βασιλιάς Αμπντάλα. Βεβαίως άφηνε αποστάσεις και κατηγορίες προς το Ισραήλ, αλλά κράτησε και διατήρησε δημόσια την ουδετερότητα της χώρας του ως ένα χώρο σταθερότητας και ειρήνης στη Μέση Ανατολή, αλλά ήταν εξαιρετική η ομιλία του. Επίσης ήταν εξαιρετικός ο Μακρόν, ο οποίος στα σδισμάς του πολιτικού του βίου ανοίγει τα χαρτιά του προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως προσπάθησε να υπερασπιστεί τους δεκάδες χιλιάδες εξόριστους και μετανάστες που βρίσκονται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και δι' από την Παλαιστίνη και από τη Γάζα στη Γαλλία. Και ο Ερντογάν, ο οποίος μίλησε εκτός κειμένου και ήταν προσεκτικός αλλά και επιθετικός πολλές φορές σε ορισμένες περιπτώσεις. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε σήμερα και την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όμως αυτή η συνέλευση των 193 πως είναι χωρών της συμμαχίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτού του οργανισμού που ιδρύθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι μία συνάντηση που ο κάθε πικραμένος λέει αυτό που τον απασχολεί. Η υπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης πάει περίπατο και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι
για να αποτελούν το όπιο του λαού που λένε και οι κομμουνιστές. Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά, 28 προς και 29, έχουμε θεματάκια όπως πάντα, δεν είναι ξαναλέω ημέρα με τα φοβερά και τρομερά θέματα, αλλά έχουμε και ένα ωραίο τραγούδι, χωράει να βάλουμε διαφημιστικά μηνύματα, χωράει λες, 2-3 λεπτούλια, ωραία, πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
4: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
9: Φαίνεται ότι τα βρήκαμε λίγο δύσκολα, κυρίες και κύριοι, στο Eurogroup, παρότι ο Έλλην πρόεδρος και υπουργός οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσπάθησε να φτιάξει μια ενιαία γραμμή αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, αλλά και του άλλου πολέμου, ο οποίος πάλιωσε πια 4,5 χρόνια και ούτε ο Τραμπ δεν μπορεί να το τελειώσει, γιατί δεν καταλαβαίνει ή μας κοροϊδεύει γιατί δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η ουσία είναι πως θα ανακοινωθούν μέτρα την ερχόμενη εβδομάδα. Λέγανε για αύριο, αλλά πάνε για την ερχόμενη εβδομάδα να επιστρέψει και ο Μητσοτάκης από τις Αμερικάς. Οι όποιες παρεμβάσεις γίνουν από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος είναι συγκεκριμένος. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία τα περισσότερα είναι αριστερής προέλευσης, Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, αυτά τα τέσσερα, ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαιάδων για να βρεθούν περισσότερα χρήματα και βεβαίως να καλύψουν και το ιδεολογικό και πολιτικό τους στίγμα τα κόμματα αυτά. Το παίζει και άνθρωπος του λαού και ο Βελόπουλος. Δεν ζητά να φορολογηθούν οι κυραλιφές, αλλά και αυτό ζητάει να φορολογηθούν οι μεγιστάνες του πλούτου ή τα πετρέλαια κτλ. Και οι υποδέλοιποι. Το θέμα είναι ότι οι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών λένε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα ελληνικά και ξένα δηληστήρια που είναι δύσκολο να συγκεραστούν, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία προτείνουν να δεχθεί η Φοντερ Λάιεν την έκτακτη φορολόγηση, υπάρχουν ζητήματα επάρκειας εφοδιασμού και έλλειψης διηλιστικής δυναμικότητας. Κάτι που δεν το αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά, διότι και οι πετρελαιάδες και το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών βεβαιώνουν πως η χώρα έχει αποθέματα αργού πετρελαίου τουλάχιστον για τις επόμενες 90 μέρες. Μέχρι το τέλος του χρόνου δηλαδή. Οι συγκεκριμένες ποσότητες αυτή τη στιγμή έχουν αναπληρωθεί με το παραπάνω από την άντληση που συμφωνήθηκε την άνοιξη από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Υπάρχει και μια υπουργική απόφαση με την οποία εξυγχρονίζεται το πλαίσιο για τα εμπορικά αποθέματα που καλούνται να διατηρούν στα καύσιμα και τα πετρελαιοειδή οι εταιρείες αυτού του χώρου. Και οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι ανά 5 μέρες κατανάλωσης και έχουν στόχο την αντιμετώπιση των πρόσκυρων διαταραχών. Άρα δεν πάμε για φορολόγηση υπερκερδών του πετρελαίου, αλλά πάμε σε πλαφόν, λένε οι δικές μου πληροφορίες. Και επειδή υπάρχει ανησυχία για την άνοδο γενικότερα όλων των τιμών ενέργειας, το πακέτο θα είναι συγκεκριμένο όσο επιτρέπουν τα οικονομικά, αλλά θα αφορά και άλλες μορφές ενέργειας. Για παράδειγμα, υπάρχει ανησυχία για την άνοδο της χονδρικής τιμής του ρεύματος, η οποία εκτινάχθηκε στην Ευρώπη τον τελευταίο καιρό. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος λέει ότι υπάρχουν σήμερα σχετικά σταθερά τιμολόγια στους παρόχους, όπως τη ΔΕΗ, τα οποία μπορεί κάποιος να τα εκμεταλλευτεί για να συγκρατεί το κόστος σε βάθος έτους, αλλά το κράτος και η κυβέρνηση θέλουν να αποφύγουν προς το παρόν μια γενικευμένη στήριξη που θα μεταφραζόταν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Έχει ανοιχτά τα ραντάρ της και το θέμα είναι ότι ό,τι μέτρα και να ανακοινώσει κανείς ανακούφισης της οικονομίας, των εργαζομένων, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση των πολεμικών σειράξεων, είναι κινούμενοι άμμος, μπορεί να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό και μετά την έλευση του Πιερακάκη από το Eurogroup και του Μητσοτάκη από την συνέλευση του ΟΗΕ, θα ξαναζυγιστούν και θα ξαναστραγγιχτούν τα μέτρα για να ανακοινωθούν, η δική μου πληροφόρηση λέει, ή τη Δευτέρα ή μέχρι την Τετάρτη το πολύ. Θα είναι συγκρατημένα στην αρχή, αλλά θα αφορούν αύξηση υποστήριξης όλων των μορφών της ενέργειας. Μάλιστα, εκεί φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, και αυτά τα απρόβλεπτα της οικονομίας που έχουν αντίκρισμα στην τσέπη του Έλληνα πολίτη και κυρίως της μεσαίας τάξης και των κατωτέρων στρωμάτων, αλλά και των μεγαλύτερων, γιατί σας πληροφορώ ότι τον ίδιο πόνο έχει κάποιος που χάνει 100 ευρώ με κάποιον που χάνει 1000 και με κάποιον που χάνει 100.000. Όχι από πλευράς αριθμητικής ουσίας, αλλά από πλευράς νοοτροπίας και ηθικής του χρήματος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά τα μέτρα θα ανακοινωθούν καταρχήν με μια πισινή που λένε δημοσιονομικού περιεχομένου, να φυλαχτεί και λίγο ένας χώρος δημοσιονομικός, όπως χρειαστούν και άλλα αργότερα. Και ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις, ό,τι και να λένε εν πάση περιπτώσει όλοι όσοι προβλέπουν ή προδιαγράφουν την πορεία της πολιτικής μέχρι τις κάλπες, εγώ ξέρω πως η πολιτική ιστορία της χώρας λέει ότι ο Έλληνας κατά 70% προσέρχεται στην κάλπη έχοντας στο μυαλό του δύο πράγματα: την οικονομία της αγοράς, την ευημέρειά του δηλαδή, και δεύτερον την ασφάλειά του. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα συζητιούνται. Τώρα 9:20, και όταν έχουμε προβλήματα ενεργειακών κρίσεων, πολέμων, οικονομικών δυσκολιών, γι' αυτό υπάρχει η Κάρνα που ανταποδίδει την αγάπη που της δίνεται τόσα χρόνια με τιμές βόμβα, και αυτό το Σαββατοκυριακό. Χάρισμα, έκπληξη, δεν υπάρχει χαμηλότερη τιμή σε μοσχάρι και στα κομμάτια σπάλα, ελιά, τα σκεμπά, ποντίκι, τουρτουκίτα, χωρίς κόκαλο, νοπό, φρέσκο και λαχταριστό, υψηλότατης ποιότητας μοσχάρι, 9,48. Τι κάθεσαι? Δεν θα πρέπει να μείνει στις βιτρίνες και στα ψυγεία τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή μοσχαριού, 9,48. Μην μπεδεύεσαι άδικα με τα καρότσια και χαζεύεις τις βιτρίνες. Στην Κάρνα θα πας. Και οι καθημερινές μειωμένες τιμές, μπούτικες σπάλα χωρίς κόκαλο χοιρινό 4,58 και νοπό κοτοπουλάκι μπούτι 1,98. Ένα από τα 6 είναι κοντά σου. Φάγατε ριζογαλάκι εκ του τζίφρεος, ωραιότατο, να βάλετε και κανελίτσα από πάνω. Και βεβαίως να δοκιμάσετε το τσαλαφούτι. Έχει και πολύ ωραίες κρεμούλες με στέβια, περικαλώ, και για ορτάκι 2% από φρέσκο γάλα του χωριού Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνα στρατιώτη και 5 πηγαδίων όλα αυτά. Οι The Golden Traders, οι αγαπημένοι σας, που τους εμπιστεύεστε καιρό, είναι μια πατρινή επιχείρηση με κεμήθεια, η οποία σας περιμένει πάντοτε στην Πάτρα, στο κέντρο της πόλης, με 5 καταστήματα και ένα από αυτά με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, και απαντούν στο 6944-21-21-50. Είναι η αγορά, η ενέχειρος νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Πώς θα γίνει να δοκιμάσετε όλα τα προϊόντα της ιστορικής ποτοπίας Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλο, μα είναι πάρα πολύ απλό. Και τα ούζα τα ορφευμένα και 25 διαφορετικές γεύσεις λικέρ και το Aurora Rosa το καινούριο aperitif και όλα αυτά το Σάββατο στα Μαρκάτια, παρακαλώ, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Οι γιορτές για την ιστορία της εμπορικής Πάτρας των δεκαετιών πριν από τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο, εκεί χτύπαγε η καρδιά της Πάτρας στο Μαρκάτο. Η ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα γιορτάζει και τα 140 χρόνια της διαδρομής της στα Μαρκάτια το Σάββατο από τις 12 και έπειτα, με ζωντανή μουσική και γευστικές δημιουργίες. Αλλά, που λέει και ο Ζαμπέτας, παρά 20 λέω, έχει φύγει και ένα-δύο λεπτά και έχουμε συνοηθεί με τον Νίκο εδώ, τον Τσελεπή, να παίξει το επόμενο τραγούδι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Πάμε αδέρφια, περήφανοι πατρινοί πατριώτες ηρώων, αγωνιστών, ενωρητών, επιτρόπων και να λιμάνι να λιμάνι.

Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, δρόμοι που παραμένουν με προβληματική κυκλοφορία και μερικώς κλειστοί λόγω έργων στην πόλη. Η Καραϊσκάκη από την Πατρέως έως την Ερμού. Η Πατρέως από την Κορίνθο έως την Αγίου Ανδρέου. Η Αλεξάνδρου Ψηλάντου από την Ερμού έως τη Βότση. Η Σουλίου από την Ηλίας έως τη Σμύρνης. Η Κεφαλινίας από την Πέτβηγα 2 έως την Κορίνθου. Η Γεωργίου Ολυμπίου από τη Σολομού έως την Ηλίας. Και η εταιρεία Ένεων που έχει αναλάβει να περνά τις υποδομές για το φυσικό αέριο ανακοινώνει διαρκώς ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί και ποιοι θα παραμείνουν κλειστοί. Φαντάζομαι το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι υπηρεσίες έργων του Δήμου Πατρέων, αλλά επίσης και οι εταιρείες που περνούν αυτά τα τελείωτα χιλιόμετρα οπτικών ινών στην πόλη της Πάτρας, όπου θα ήθελα να ενημερώσω και το έχω πει πολλές φορές ότι στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, που κατοικούν περίπου 37 εκατομμύρια άνθρωποι, τα δίκτυα των οπτικών ινών πέρασαν μέσα σε ένα χρόνο χωρίς να ανοίξει μύτη, στην Τζακάρτα, στην Ινδονησία. Θεωρείται η πόλη της Ανατολής, παρακαλώ, εκεί, που είναι και η Ινδονησία η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, η πιο πειθαρχημένη στα έργα και με τον καλύτερο σχεδιασμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η Τζακάρτα στην Ινδονησία. Όλες οι περιοχές της πόλης και η Διονυσία επίσης, που είναι ανεξάρτητο κράτος, υποφέρουν από άλλα πράγματα, από έλλειψη συνεννόησης, από έλλειψη αλληλεγγύης, από έλλειψη αντίληψης περί διαχείρισης του αστικού κέντρου, από πολλές ελλείψεις. Και που είσαι ακόμα, περιμένετε να δείτε σε λίγο καιρό τι έχει να γίνει. Ψυχραιμία και υπομονή. Φεύγω από αυτό και ξαναγυρίζω στα θεματάκια που αφορούν όλη τη χώρα για να σας πω ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα τελευταία δικαιολογητικά που χρειάζονται για τις κατηγορίες που θα πάρουν την επιστροφή του ενοικίου. Μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη πρέπει να τα έχετε υποβάλει. Γιατί ξεκινάει η νέα ρύθμιση για την αναδρομική επιστροφή των δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που νοικιάζουν σπίτι στην περιφέρεια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Είναι 55.000 άνθρωποι αυτοί που νοικιάζουν μόνιμη κατοικία εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι χωρίζονται σε κατηγορίες, οι λογιστές τα ξέρουν καλύτερα, αλλά θα πρέπει μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη να έχετε καταθέσει ό,τι δικαιολογητικά χρειάζονται, αν χρειάζονται, γιατί θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα ενοικία αυτά και άμεσα. Επίσης έρχεται και το επίδομα παιδιού, το οποίο λένε οι πληροφορίες οι δικές μου ότι θα έρθει το συντομότερο δυνατό, γι' αυτό επίσης και εκεί ρωτήστε τους λογιστές σας για να είστε έτοιμοι τι ακριβώς. Το είχα δει εδώ και την ημερομηνία, αλλά μου φύγε τώρα, τα μπάζουν και τα βγάζουν γρήγορα τα θέματα. Αυτό το νόημα έχουν και τα site άλλωστε, τα ειδησιογραφικά. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, πολλά οικονομικά νέα από εδώ και πέρα. Και η επιδότηση της θέρμανσης, όπου θα γίνει πάλι μέσα από την ΑΔΕ και το ΜΑΙ θέρμανση, το οποίο θα ανοίξει περίπου στις 8 με 10 Νοέμβρη. Και οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν για όλες τις μορφές ενέργειας, οι προκαταβολές δηλαδή, του Αγίου Ανδρέου, και για να το πω και με τη γλώσσα της Πάτρας, τα Γιαντρεός, μαζί με τη Σκορδαλιά. Λοιπόν, έχει βεβαίως αρκετά να σας πούν ακόμα ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Γκογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη και η Τούτη στην επικαιρότητα. Θέλω να δείχνουμε ψυχραιμία και υπομονή με όσα συμβαίνουν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και μιλάω για τους πολίτες και η ευθύνη μας εμάς των ανθρώπων που κινούμαστε
κυρίως με τα αυτοκίνητα, και οι επαγγελματίες αλλά και οι πολίτες είναι μεγάλη, γιατί αναλαμβάνουμε και την ευθύνη αυτών που δεν είναι ικανοί να την αναλάβουν. Και το λέω γιατί μην περιμένετε κυρίες και κύριοι σπουδαία πράγματα, παρότι βλέπω ότι ανακοινώνονται ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί και που έχει γίνει ένα βήμα προς τη συνεννόηση. Καμία συνεννόηση μην περιμένετε από πλευράς τουλάχιστον έργων που εκτελούνται από τη Δημοτική Αρχή. Υπάρχει μια άλλη νοοτροπία εκεί, δεν θα καθίσουμε να τη συζητήσουμε πρωί-πρωί. Επίσης και από τις εταιρείες που περνάνε τις οπτικές ίνες, διότι βασίζονται στο νόμο Σουμάκη του 2002 με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη, όπου υπάρχει μια σχετική διάταξη που λέει ότι οι οπτικές ίνες αποτελούν έργο εθνικής ασφάλειας και οι εταιρείες αυτές μπορούν να σκάβουν όπου θέλουν, όποτε γουστάρουν και ό,τι ώρα θέλουν, αρκεί να ενημερώνουν την τροχέα και τους δήμους. Ενημέρωση κάνουν, άδεια δεν παίρνουν, τους τη δίνει το κράτος από μόνο του. Γι' αυτό τσαντίστηκε και ο Μπέος στο Βόλο και είπε δεν θα γίνει τίποτα αν δεν συνοηθούν όλοι με το δήμαρχο. Επί Ματέο φαντάζομαι, διότι δεν πρόκειται να του περάσει από ό,τι καταλαβαίνω, αν και λένε πληροφορίες με όλη τη μούρλα του έβαλε μια τάξη. Εμείς εδώ είμαστε ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Γι' αυτό λοιπόν λέω το εξής. Ξέρετε ότι ένας δρόμος είναι κλειστός και θέλετε να πάτε εκεί κοντά στον κλειστό δρόμο να κάνετε μια δουλειά που, βρε αδερφέ, δεν γίνεται αλλιώς, γίνεται με το αυτοκίνητο. Πηγαίνετε 2 λεπτά, κατεβείτε, πάρτε αυτό που θέλετε, φύγετε. Δεν είναι ανάγκη να παρκάρουμε πάνω στα έργα, να μετατρέπουμε τους κλειστούς δρόμους σε πάρκινγκ, να εκμεταλλευόμαστε το αλαλούμ για να προσθέσουμε και το δικό μας. Θα μου πεις, ρε εσύ Κοντογιάννη, δεν υπάρχουν μεγάλοι χώροι στάθμευσης, δεν υπάρχουν μεγάλα δωρεάν δημοτικά πάρκινγκ όπως στις πόλεις του εξωτερικού, δεν υπάρχουν, τίποτα δεν υπάρχει. Τουλάχιστον να υπάρχει λίγο κοινή λογική. Αλλά σε μια πόλη που η παντελής έλλειψη κοινωνικής ενόησης και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά της, κάνει ο καθένας ό,τι του γουστάρει. Απίστευτα περιστατικά καθημερινά ανθρώπων που πάνε και παρκάρουν απάνω στα έργα, περνάνε τα πλαστικά πλέγματα και χώνονται μέσα σε κλεισμένους δρόμους για να παρκάρουν, και η απάντηση, η εποδόση μόνιμη είναι η ίδια: πού θα το βάλω ρε παιδί μου, αφού δεν έχω που να το βάλω. Να μην το πάρεις. Μα έρχομαι, λέει, από τα Δεμένικα, έρχομαι από το Νάνο Σούλη, έρχομαι, να μην το παρκάρεις στο κέντρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ιστορικό κέντρο της Πάτρας ως χώρος χρήσης του γιοταχή έχει τελειώσει από τη στιγμή που πεζοδρομήθηκαν τα 800 από τα 1000 στρέμματα, και καλώς κατά την εκτίμησή μου πεζοδρομήθηκαν. Αλλού είναι το πρόβλημα, όχι στην φιλοσοφία της πεζοδρόμησης. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τεράστιες λεωφόροι διαφυγής και μεγάλα τεράστια δημοτικά πάρκινγκ. Λοιπόν, την ξέρουμε την πόλη μας. Δεν σημαίνει ότι από τη μια μέρα στην άλλη έχει λυθεί το πρόβλημα και ξυπνάμε εμείς οι εξυπνάκηδες πρωί-πρωί να πάνε να τυχωθούμε πριν το πάρουν χαμπάρι άλλοι. Έτσι ταλαιπωρούμε και ο ένας τον άλλον. Γιατί τα λέω και προς τους υπεύθυνους, ανευθυνοϋπεύθυνους των φορέων, αλλά πρέπει να τα λέω και σε εμάς, στον εαυτό μας, να τα ακούμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε κάτοικοι της Γενέβης, της ίδιας πόλης με αυτούς τους ανευθυνοϋπεύθυνους είμαστε, και μεταξύ κατεργαραίων τους συναγωνιζόμαστε, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, πάω στον καιρό. Να μην πικραθούμε κι άλλο, πρωί-πρωί πέμπτιάτικα. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, ο καιρός λέει ότι θα είναι επίκης ως προς την πόλη των Πατρών. Μια λιακαδάρα με τα συγχωρήσεως να, που λένε. Πραγματικά δηλαδή, θέλοντας να απενοχοποιήσουμε κάποιες εκφράσεις, τις ενοχοποιούμε χειρότερα. Δείχνει ο άλλος, λέει, είχε κάτι ψάρια με τα συγχωρήσεως να. Άμα πεις να, το βλέπει. Άλλος λέει το ψάρι τόσο ήταν. Άμα πεις μετασυγχωρήσεως όμως, τότε είναι που πονηρεύεται τι μπορεί να εννοείς πίσω από το μετασυγχωρήσεως. Πρωτοφανής
λόγω πλαστική ικανότητα αυτή στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, λιακαδάρα σήμερα φοβερή, 26 όμως, δεν πάει παραπάνω που λένε και οι Κύπροι. Το πρωί είχε 16, έκανε παγωνίτσα. Το πήρα εγώ το λεπτό διαβροχάκι του Φανάκη σήμερα. Το πήρα, παρότι είμαι παιδί, που λέει και ο Κωνσταντάρας. Αύριο θα έχουμε συνεφίτσεις, το Σάββατο θα έχουμε λάσπες, βροχές και τα λοιπά συναφή, και την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη λιακαδούλα με συννεφιά. Τέλειωσε το 30, σας ενημερώνω, δεν υπάρχει πλέον. Και από τις 8 με 10 Οκτώβρη τελειώνει και το 26-27, αν πιστέψουμε τις μακροχρόνιες προγνώσεις, και γίνεται 22-23. Τι θα κάνει, σιγά σιγά θα έρθουν όλα, και εκείνη η μέρα να μας βρει γερούς και δυνατούς που αλλάζει η ώρα και ο ήλιος πέφτει στις 5.30. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η Ποτοπία Κάμαρη της Κοίνιας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Εκεί γιορτάζουμε τα Μαρκάτια το Σάββατο μετά τις 12 το πρωί. Γευόμαστε όλες τις γεύσεις των 140 χρόνων διαδρομής στην Πατρεϊκή Ποτοπία της Ποτοπίας Κάμαρη και ακούμε ζωντανή μουσική. Αυτά θα κάνουμε το Σάββατο εκεί στην Κάμαρη. Είναι μαζί μας πάντα ο Τζίφρης με τα εκλεκτότατα γαλακτοκομικά του, εκλεκτότατα, εξαιρετικά, φρεσκότατα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, κάθε πρωί. Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων μπέρδεψα τους δρόμους. Golden Traders, αγορά για ένα χειρουργούς ονομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, με το χρήσιμο τηλέφωνο σταθερή αξία της εκπομπής μας 6944-21-2150. Όποτε και αν τους χρειαστείτε, με ηχεμήθεια σας εξυπηρετούν και με τιμές της αγοράς σε χρυσό και ασήμι και σε λίρες. Και άφησα για το τέλος για να σας θυμίσω, έχετε αποστολή σήμερα. Δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα αυτό το μοσχάρι υψηλής ποιότητας σε τιμή δώρο 9,48 το κιλό. Δεν θα βρείτε χαμηλότερη τιμή. Είναι το δώρο, είναι η προσφορά της Κάρνας στην αγάπη σας τόσα χρόνια, για τις προσπάθειες που κάνει για ποιοτικό κρέας και χαμηλές τιμές. Και μπούτικες πάλα χοιρινό χωρίς κόκκινο 4,58 και μπουτάκι κοπτόπουλο νοπόλυνικο 1,98. Σπάλα, ελιά, τα σκεμπά, ποντίκι, τουρτουκίτα χωρίς κόκκαλο στην Κάρνα σήμερα 9,48. Δεν ματάγινε. Έχεις φύγει γρήγορα, κατευθείας που λέγανε παλιά. Λοιπόν, θα πω καλημέρες. Θα πω πολλές πολλές καλημέρες στο αστικό κτέλ, στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Θα πω καλημέρες στο υπεραστικό κτέλ. Θα πω καλημέρες σε όλα τα ταξά, στους επιβάτες και τους οδηγούς των τέξι. Θα πω καλημέρες πολλές στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Ένα σιροπιαστό πεθύμισα να φάω. Έχω 10 μέρες να φάω γλυκό. Κάθε 10 μέρες τρώω. Έχω ξεφουσκώσει λιγάκι. Θέλει κι άλλο. Και τα πάντα από την παραγωγή στην κατανάλωση της Γλυκοτεχνίας ως γνωστόν. Και καλημέρα στους ζαχαροπουλαίους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στο Γλαύκο από σήμερα πατσά φοβερή μοσχαρίσκια και βραστό χοντρό. Έφερε το φθινόπωρο ο φίλος μου Βασίλης Ζαχαρόπουλος στο Γλαύκο με τις γεύσεις του από τώρα. Έχουμε καιρό να ακούσουμε το Θανάση του Ζαμπέτα. Γι' αυτό σας τον προσφέρουμε, είτε λέγεται Θανάσιδες, είτε είστε Θανάσιδες, είτε όχι. Του Γιώργου Ζαμπέτα. Το Θανάση. Θανάση λέγεται το τραγούδι. Με διόρθωσε ο Νίκος, μην ξέχασα το Ζαμπέτα και τον έκανα Θανάση. Θανάσης λέγει το τραγούδι, Νίκο. Λοιπόν, απολαύτε τον, που λέγει και ένα συνάδελφος παλιά στο Δημοτικό Συμβούλιο, συντομεύτε, απολαύτε τον και πρώτα Θεός θα σας δούμε αύριο το πρωί. Σας πειράξει κανείς, εδώ είμαι εγώ.

0: Η ώρα είναι 9. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Χωρίς φορολόγηση υπερκερδών τα καύσιμα και επιδότηση στο ρεύμα έρχονται σε πρώτη φάση τα κυβερνητικά μέτρα εν Ελλάδη. Την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη ανακοινώσεις. Την ίδια στιγμή στα 2,65 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στα νησιά. Μία ανάσα πριν περάσει τα 2,50 στην Αθήνα. Ακολουθεί η υπόλοιπη επικράτεια. Στον Τεμπών την ολόμαυρη ράχη. Φιάσκο με τον ευρωέλεγχο στα Τέμπη. Ήλθον, ήδον και απήλθαν, δεν μπήκα καν σε τρένο. Επισκέφθηκαν την περιοχή με λεωφορείο. Αυτή είναι ένα μοντελάκι που κάνουν οι Ευρωπαίοι όταν κάνουν ελέγχους. Θάνατος Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια φέρεται να προειδοποίησε τη γιατρό και εκείνη να μην την άκουσε ότι η κατάστασή του δεν ήταν καλή. Στα όσα συμβαίνουν στις πολυκατοικίες της πολιτικής. Σήμερα η ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η απαντήση στην Τουρκία. Στον απόϊχο απειλών του Ερντογάν. Και το μήνυμα που θα στείλει για τα θαλάσσια πάρκα. Τα καρτέλ στο επίκεντρο της στρατηγικής Τσίπρα. Στο στόχαστο διελιστήρια τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Αντιδράσεις από Πασόκ και όχι μόνο στο δίλημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ή εμείς ή κανείς άλλος. Τελικά τους πονάει ακόμα. Η άλωση της Τριπολιτσάς έγινε για τους Τούρκους η σφαγή του Μοριά. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, παραγράφοντας για μία ακόμα φορά την ιστορία, αναζητά απελπισμένα γεροκτονία που δεν έκαναν οι ίδιοι. Ακούστε και αυτό. Διαρρήκτης τα έκανε ρόιδο στη Ρόδο. Μπήκε σε κατάστημα, έφαγε σάντουιτς, κάπνισε αλλά ξέχασε τα λεφτά. Στην ταπεινή πλην τιμία περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, τιμία τρόπο που λέγει, η Πάτρα αναδεικνύεται σε Μητρόπολη της ενδοοικογενειακής βίας. 60 υποθέσεις το μήνα καλείται να διαχειριστεί το γραφείο της Ελλάς στην αστυνομική διεύθυνση. Στην πέμπτη θέση πανελλαδικά ή το γραφείο της Ελλάς στην αστυνομική διεύθυνση.

0: βαρέλει χωρίς πάτο στα τάρταρα για μία ακόμα εβδομάδα η δημόσια υγεία στη Δυτική Ελλάδα. Κλειστό για μία εβδομάδα το ταχύρυθμο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας που μπάζει από παντού νερά. Στον αέρα 500 και πλέον ασθενείς. Κατά τα λοιπά συνεχίζεται το ξύλωμα στο Καραμανδάνιο. Νέα μετακίνηση γιατρού, αυτή τη φορά αναισθησιολόγου με εντέλεστε για να καλυφθούν ανάγκες στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Παραμένει εκτός λειτουργίας και το ακτινολογικό. Τελικά πλημμυρίσαμε για μία αντλία που είχε αγοραστεί, είχε τοποθετηθεί αλλά δεν είχε έγκριση από τον Όλπα για να λειτουργήσει. Κι όμως κυρίες και κύριοι, αυτό πόρο απέχει από την αλήθεια. Γιατί μόνο η αντλία δεν έφταιγε. Θρήνω στο τελευταίο αντίο για την 25χρονη Πινελόπη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμένιτσα. Τραγική φιγούρα η μάνα της, η οποία διαμένει στα Λουσίκα. Σε απόγνωση εργαζόμενη σε δύο ιδιωτικά ΚΔΑΠ που δραστηριοποιούνται στο Δήμος Πατρέων και Δυτικής Αχαΐως, ζητούν χρήματα, έχουν να πληρωθούν 6 μήνες. Το πρώτο δημοτικό κημητήριο πατρών εντάχθηκε στην πολιτιστική διαδρομή των ευρωπαϊκών κημητηρίων. Επίσημη εκδήλωση αύριο Παρασκευή, επίσημα μέλος Ένωσης Σημαντικών Κημητηρίων της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM είναι 94, είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών και σήμερα θα πορευτούμε μαζί ως τις 10 προσεγγίζοντας την επικαιρότητα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Τσελέπης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών, το ραδιοταξί Πάτρας 18300 την Ιτήλιση. Με νέο υπερσύγχρονη θέση ο Φαν μεταφέρει εσάς παρέα και αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα στο 2610-205-205. Πάμε παντού μαζί. Φοιτητικό γενικεζόμενο σπίτι απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω κάτω πάγκο, της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές στις σωληνώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάζει σπίτι. Βρες τη λύση που σου ταιριάζει στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 από Εγκαρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
1: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε

0: Υπομονή. Οι εμμύριδες θα γίνουν πιο πλούσιοι, αλλά και εμείς οι κακομύριδες θα γίνουμε εμμύριδες. Καθώς, κυρίες και κύριοι, μπορεί το μοντέλο που επικρατεί στην πολιτική για τα καύσιμα και την ενέργεια να κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους, καθώς έχουμε χωρίς φορολόγηση υπερκερδών στα καύσιμα και χωρίς επιδότηση στο ρεύμα τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα, αλλά για την Πάτρα, τη Δυτική Ελλάδα, τα βάσανα τελειώνουν. Δεδομένου ότι η Σεύρον υπόσχεται για έρευνες από το Δεκέμβρη του 26 σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο, ενώ η Μόμπιλ υπόσχεται γεωτρήσεις από την άνοιξη του 27, όπου έχει αυτή ζώνη ευθύνης. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είμαστε, πόσο όντως από κακομύριδες θα γίνουμε εμμύριδες. Να καλημερίσω τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών, με ειδίκευση ό,τι έχει να κάνει με τους υδρογονάνθρακες, τον κύριο Ζελίδη, όσο έχουμε ακόμα ήχο και βεβαίως και σύνδεση, γιατί είναι εκεί ψηλά στο Βέρμιο. Κύριε Ζελίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, οι κακομύριδες θα γίνουν εμμύριδες σύντομα.
1: Ξέρετε, τα έχουμε πει πολλές φορές και έλεγα ότι δεν πρόκειται να δούμε γεώτρηση πριν τις εκλογές. Αφουγκραζόμενος την ανησυχία του Πρωθυπουργού να πείσει τους εταίρους και συνεταίρους ότι θέλει να κάνει τη γεώτρηση και με πρόσχημα παράταση της γεώτρησης στο Ιόνιο για 2 μήνες, γιατί το γεωτρύπανο είχε αλλού δουλειά. Φαίνεται λοιπόν μετά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι πάμε, λέει, την άνοιξη γενικός πώς του 27.
0: Όποια σύμπτωση στην άνοιξη που θα γίνουν εκλογές.
1: Μπράβο. Ξέρετε γιατί? Γιατί η γεώτρηση, η επιβεβαιωτική ότι βρήκαμε κοίτασμα ή όχι κλπ. Δεν θα πούνε ότι βρήκαμε και πετρέλαιο. Γιατί και ο Πρωθυπουργός το ξανατόνισε. Η γεώτρηση για φυσικό αέριο. Δεν τολμάει να πει ότι αν βρω πετρέλαιο θα το πάρω. Και προφανώς ούτε η Exxon ούτε η Chevron έρχονται να τρυπήσουν σύμφωνα με τη βούληση του Πρωθυπουργού, δηλαδή θα κάνω γεώτρηση, θα βρω πετρέλαιο και θα πω κάτι και περίμενε όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση. Όλα λοιπόν παρατείνονται ώστε ό,τι είναι να ανακοινωθεί, να ανακοινωθεί μετά τις εκλογές. Θέλει να δείξει όμως πριν τις εκλογές ότι τάχα πάει να τρυπήσει για να βγάλει τα κοιτάσματα στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή παίζουμε με 2 όψεις στο ίδιο νόμισμα.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλει να μας δείξει. Ότι θέλει από τη μία, αλλά δεν θέλει να χαλάσει το χατήρι και το φίλο του. Ότι δεν θα βγάλω εγώ το πετρέλαιο στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, ποιοι είναι οι φίλοι του και γιατί δεν θέλει να το βγάλει?
1: Άμα δείτε κάθε μέρα και διαβάσετε, όλοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες αγοράζουν καινούργια καράβια και καινούργια καράβια και μεγαλώνει ο στόλος για να μεταφέρουν πετρέλαιο, για να μεταφέρουν πετρέλαιο. Θα βρούμε εμείς πετρέλαιο για να σώσουμε την Ευρώπη και αυτά τα καράβια τους τι θα τα κάνουν?
0: Α, τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Πιο απλά δεν γίνεται.
0: Συνεπώς μου λέτε ότι θα δούμε και ο τρύπανο, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται να δούμε να βγαίνει βαρέλι πετρέλαιο.
1: Πριν τις εκλογές, όχι.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Τα είπε όλα, τι να πω εγώ. Εγώ με τα μουσική θα σας πάω στο επόμενο θέμα.

0: εκεί. Αργούσε μια φθινοπορεινή μπόρα για να καταδειχθεί, κυρίες και κύριοι, ότι η δημόσια υγεία στην περιοχή παραπέμπει σε κάτι από βαρέλι χωρίς πάτο.
1: Του χωριού την εκκλησιά.
0: Σας μιλάω, κυρίες και κύριοι, για τα απόνερα μέσα στα νερά του ταχύρυθμου στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Εκεί όπου το μαντάτο λέει ότι τουλάχιστον για μία εβδομάδα το ταχύρυθμο είναι εκτός λειτουργίας. Όπερ με θερμινευόμενο ότι 500 και πλέον συντοπίτες μας είναι μετέωροι, άνθρωποι με προβλήματα υγείας, άνθρωποι οι οποίοι σε πολλά των περιπτώσεων ούτως ή άλλως πήγαιναν στο ταχύρυθμο με καθυστερημένο ραντεβού. Για να δούμε ποια είναι τα πράγματα και πώς έχουν τα πράγματα, να καλημερίσω από το σωματείο των εργαζομένων τον πρόεδρο, τον κύριο Στελάτο. Κύριε Στελάτο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τουλάχιστον για μια εβδομάδα το ταχύρυθμο εκτός λειτουργίας.
2: Κύριε Γεωργόπουλε, και σήμερα το ταχύρυθμο κτίριο, όπως είπατε και εσείς, είναι κλειστό. Έχει ανασταλεί στο σύνολό του η λειτουργία. Το σημαντικό είναι, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μόνο η ειδική τυχεία της υπηρεσίας εκεί, είναι και ασθενείς που εξυπηρετούνται στα τακτικά ιατρία και έχουμε την ακύρωση των ραντεβού. Αυτό είναι το δυσμενές για τους συμπολίτες μας, που και χωρίς αυτή την διαδικασία που προέκυψε, που είχαμε την εισρωή υδάτων από την προχώπτωση σε αυτό το κτίριο, φανταστείτε τώρα πόσο θα αργούν και τα ραντεβού όσες μέρες διαρκέσει μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών και την συντήρηση και την από πού δημιουργήθηκε αυτή η αιτία και είχαμε αυτό το φαινόμενο σε αυτό το κτίριο.
0: Όμως 500 άνθρωποι είναι μετέωροι αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται να πάνε σε άλλες μονάδες να εξεταστούν και δεν υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Είναι τακτικά, οφθαλμολογικά ιατρία, παθολογονατομικά, κυταρολογικά, νευρολογικά, εξειδικευμένες μονάδες μεσογειακής αναιμίας, κέντρο αναφοράς SAGE, οικογενειακός προγραμματισμός, ρευματολογικό τμήμα, νευρολογικό τμήμα, υποστηρικτικές και διοικητικές υπηρεσίες. Άνθρωποι που έχουν ανάγκη να τους δει γιατρός.
2: Πράγματι, όλες αυτές οι λειτουργίες που προαναφέρατε είναι στο ταχύρυθμο κτίριο το Γεώργιος Γεννηματάς, όπως ονομάζεται. Το ζητούμενο, κύριε Γεωργόπουλε, θα πρέπει να πούμε ότι οι αιτίες που τα δημιουργούν δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά, είναι κάποιες αστοχίες που δημιουργούνται στα δημόσια νοσοκομεία. Εδώ έχει αρχίσει από το καλοκαίρι τον Ιούλιο μήνα η ενεργειακή αναβάθμιση και εκεί έγκυται η αστοχία. Δεν είχαμε άλλα τέτοια φαινόμενα εισρωής υδάτων παλαιότερα στο κτίριο.
0: Δηλαδή πήγαμε να το αναβαθμίσουμε και το κάναμε σουρωτήρι.
2: Ακριβώς αυτή τη στιγμή έχει γίνει σουρωτήρι. Θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί έχουμε φτάσει στο Σεπτέμβριο και λογικό ήταν ότι θα υπάρχουν και οι βροχοπτώσεις. Το ζητούμενο, κύριε Γεωργόπουλο, είναι δύο, ότι στα δημόσια νοσοκομεία, εμείς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας είναι πολύ υπαθό. Ο πολύ παλαιότερα είχαμε το σεισμό που αυτόν δεν μπορούσε να το προβλέψεις, όμως στην Πυρκαγιά η περσινή, δηλαδή τον Ιούλιο μήνα, θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί, γιατί εκεί υπήρχε υγειονομικό υλικό που ήταν σε ακατάλληλο χώρο αποθηκευμένο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τις αιτίες. Και είχαμε αυτό το φαινόμενο πέρυσι. Φέτος έχουμε αυτό το φαινόμενο στο ταχύρυθμο κτίριο με την εισρωή υδάτων, που και αυτό θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Εκεί έγκυται που θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, οι διοικήσεις στο Υπουργείο, έτσι ώστε ναι μεν γίνονται έργα. Και να το πάμε και λίγο πιο μακριά. Αυτό ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης Ενεργειακής Αναβαθμίσης. Γίνονται και σε άλλα νοσοκομεία, τμήματα επιγόντων περιστατικών. Και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, παραδοτέα κτίρια και μέσα σε ένα μήνα έχουμε τεχνικές αστοχίες. Πέφτουν ψευδορροφές σε άλλα νοσοκομεία. Μήπως θα πρέπει να δει και το Υπουργείο και την... Ναι, μεν γίνονται τα έργα και θα πρέπει να γίνονται αυτά τα έργα. Αλλά πρέπει να δούμε όμως και ένας έλεγχος και την ποιότητα αυτών των έργων. Δεν μπορεί να έχουν χρόνο.
0: Μου λέτε δηλαδή ότι κάποιοι αρκούνται στο έργα να είναι και ας είναι ό,τι είναι.
2: Έτσι ακριβώς πρέπει να δούμε την ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο. Προσφάτως σε πολλά νοσοκομεία και στην Κόρινθο και αν θυμούμε καλά και σε άλλα νοσοκομεία που είναι παραδοτέα τέτοια κτίρια με ενεργειακές αναβαθμίσεις και τα λοιπά, καινούργια κτίρια που τα βλέπεις κούκλα που λέμε απ' έξω.
0: Από μέσα είναι πανούκλα κύριε Σελάτη, να το πω εγώ για να μην το πειράξεις.
2: Το συνεχίσατε εσείς κύριε Γεωργόπουλε και βλέπουμε να υπάρχουν αστοχίες και δεν είναι μόνο αυτό ότι τα ραντεβού είναι σημαντικό αυτό που είπατε, σημαντικότατο. Όμως εκεί είχαμε εισρωή υδάτων γενικευμένα. Σκεφτείτε να είχαμε και κάποιο ατύχημα. Κάποιος ασθενής, συνοδός, εργαζόμενος θα είχαμε κάποιο ατύχημα.
0: Και μη χειρότερο θα πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
2: Γι' αυτό είπαμε ότι εκεί έγκυται η ασφάλεια των κτηρίων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Και εσείς καλημέρα.
0: Κοιτάξτε ηρωνία. Αυτό το κτίριο που το έκαναν σωροτήρι στο όνομα της δίθεν ενεργειακής αναβάθμισης, ξέρετε ποιανού το όνομα φέρει? Του Γεωργίου Γεννηματά, του ανθρώπου που αναμόρφωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, για την ακρίβεια το καθιέρωσε, το θεσμοθέτησε. Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα επί των ημερών του πέρασε τις καλύτερες στιγμές και ποια ηρωνία. Σε αυτό το κτίριο που φέρει το όνομα ενός ανθρώπου που έκανε την Ελλάδα στον τομέα της δημόσιας υγείας να νιώθει περηφάνεια, είναι ένα κτίριο σουρωτήρι, που έγινε σουρωτήρι στο όνομα της ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Στο όνομα της ενεργειακής αναβάθμισης και σε νοσοκομιακά κτίρια όμορων νομών, έχουμε διαπίστευτα πράγματα. Στην Κόρινθο το αναβάθμισαν ενεργειακά και άρχισε να πέφτει το ταβάνι. Κανένα άλλο σχόλιο.

0: Παραμένουμε στο ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας, από το κτίριο Σιρωτήρη. Ταχύρυθμο το λέγαμε. Σας λέω ότι το αναβαθμίζουν ενεργειακά, αλλά το έκαναν Σιρωτήρη, αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν είναι το μοναδικό. Στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Και άλλα κτίρια που κατά τα άλλα αναβαθμίστηκαν άρχισαν να εμφανίζουν εικόνα αποσάθρωσης. Πέφτουν τα βάνια, αλλά εδώ είναι το μοντέλο αναβάθμιση να λέμε ότι κάνουμε και ας είναι ότι είναι. Η ειρωνία σας ξαναλέω είναι ότι αυτό το κτίριο φέρει το όνομα του Γεωργίου Γεννημάτα, του ανθρώπου που δόμησε, οικοδόμησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που ήταν τότε Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τέλος πάντων, αν νομίζετε ότι η υπόθεση με τη δημόσια υγεία στην Πάτρα, την Αχαΐο, τη Δυτική Ελλάδα σταματάει στο ταχύρυθμο, είσαστε και είμαστε γελασμένοι. Καθώς κυρίες και κύριοι, κάποιοι φροντίζουν να συνεχίζουν να ξυλώνουν το πουλόβερ του Καραμανδανίου. Ναι, ο εντέλεσθε για μετακίνηση γιατρού. Αυτή τη φορά δεν με απαντάει μήμα αναισθησιολόγου. Πού και πώς. Πάμε στον εκπρόσωπο των εργαζομένων, τον παιδοχειρουργό, τον κύριο Αλεξόπουλο. Κύριε Αλεξόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και νέα μετακίνηση.
1: Και νέα μετακίνηση, δυστυχώς, ενός αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, από το νοσοκομείο μας. Κύριε Γεωργόπουλε, αν αυτά γινόντουσαν στην Αθήνα, στο παιδιατρικό νοσοκομείο που έχω δουλέψει, στο Αγραϊκό Κυριακό, στα Αγία Σοφία, θα είχε γίνει πολιτικός σεισμός. Δυστυχώς στην Πάτρα δεν άνοιξε ρουθούνη. Και δεν ξέρω, είναι αδιαφορία προς τον παιδιατρικό πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδος. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ανοησία εκ μέρους των ηθινόντων της έκτης, είπε, να μην καταφύγει ως άλλους βαρύτερους χαρακτηρισμούς.
0: Με ποια λογική μετακινείται ένας πώς αναισθησιολόγους έχει το Καραμαντάνιο?
1: Έχουμε 5 αναισθησιολόγους, οι οποίοι από τους 5 οι 2 είναι μόνιμοι, οι 2 είναι μετακινημένοι από τον Άγιο Ανδρέα και μία επικουρικός, η οποία η συνάδελφος δεν μπορεί να βάλει μόνη χειρουργείο. Δηλαδή έχουμε μόνο 2 μόνιμους.
0: Με συγχωρείτε, γιατρέ, με συγχωρείτε. Ναι. Λειτουργεί με αναισθησιολόγους που έχουν μετακινηθεί από τον ιατρία και την ίδια ώρα παίρνουν στο νοσοκομείο που έχει μετακινημένους από άλλο νοσοκομείο και τον μετακινούν σε άλλο νοσοκομείο.
1: Με αυτό λέμε ότι είναι η λυθιότητα. Τι άλλο να πούμε, είναι πέρα από κάθε λογική. Ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Ελλάδα και μετακινείς για 7 μέρες τον γιατρό, τον αναισθησιολόγο που χρειάζεται το παιδιατρικό νοσοκομείο και τον πάει στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Δηλαδή αυτό πού να ακουστεί. Πού να ακουστεί, είναι πέρα από κάθε λογική. Έχουμε ακτινολόγους. Δεν έχουμε ακτινολόγους.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι εξακολουθεί να παραμένει επί της ουσίας εκτός των ακτινολόγων.
1: Φυσικά. Τώρα κλείσαμε τον 4ο μήνα, πάμε στον 5ο μήνα. Πάμε στον 5ο μήνα που λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος. Δεν λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος. Η διευθύντρια λείπει αυτή τη βδομάδα και καλύπτει μόνο τα πρωινά μια αγροτική γιατρός από το μεσημέρι και μετά οποιοδήποτε παιδί θα πρέπει να μεταφερθεί με νοσοκομείο.
0: Συγγνώμη.
1: Στο νοσοκομείο. Στον Άγιο Ανδρέα.
0: Συγγνώμη κύριε Αλεξόπουλε.
1: Ναι.
0: Σε ένα νοσοκομείο παιδών καλύπτει την διευθύντρια που είναι επί της ουσίας μόνη της και έκανε και 22 ώρες δουλειά και δεν ξέρω πόσες εφημερίες.
1: 22 μέρες.
0: Συγγνώμη, καλύπτει αγροτική γιατρός.
1: Ναι, καλύπτει αγροτική γιατρός που έχει τελειώσει ειδικότητα ακτινολογίας και καλύπτει αυτή. Καλύπτει τα πρωινά. Και τα πρωινά, όχι, δεν κάνει τακτικά ιατρία. Και από το μεσημέρι και μετά 3 ώρα που αρχίζει η εφημερία, μετακινείται, τα παιδιά μετακινούνται που χρειάζονται υπέρυθρο στο νοσοκομείο του Αγιαντρέα και στο νοσοκομείο του Ρίου.
0: Κύριε Αλεξόπουλα, δεν είναι ηλίθιοι. Ξέρουν τι κάνουν πάρα πολύ καλά. Σας διαβεβαιώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να επιτρέψετε κάτι. Ναι. Είχαμε και εμείς φαινόμενα τα οποία πλημμυρίσαμε και εμείς, αλλά είναι υποκατασκευή
0: το κομμάτι εκεί.
1: Ναι, και ένα μέρος των εξωτερικών πλημμυρίσαμε και εμείς από νερό. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα αντιμετωπίσουμε.
0: Το «και μη χειρότερα» δεν είναι φράση που ταιριάζει εδώ. Είναι όλα χειρότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Δεν είναι ηλίθιοι. Δεν πάσχουν από εγκεφαλικό κρετινισμό. Δεν είναι υδροκέφαλοι. Έχουν σκοπό, έχουν στόχο, κυρίες και κύριοι. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν με το Καραμανδάνιο. Και ξέρουν πολύ καλά που οδηγούν απελπισμένους γονείς σε ποιον τις αγκαλιές. Ονοώνοητο.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σημειωθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά. Είναι ο Μπονάνος που έχω ραντεβού μαζί του για να δούμε ποιος φταίει και τι φταίει που πνιγήκαμε για μία ακόμα φορά. Επίσης μαζί μας σας θυμίζω Real Water, φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Λοιπόν, πνιγήκαμε στην ακτή Δημαίων για μια αντλία η οποία είχε αγοραστεί, είχε τοποθετηθεί αλλά δεν πήρε την έγκριση του ΟΛΠΑ. Επειδή αυτό παίζει σήμερα, να σας πω ότι πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Το πόρο σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Είναι εντελώς αντίθετα τα πράγματα. Να καλημερίσω τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Αττικής Ελλάδας. Κύριε Μπονάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δηλαδή έγινε Βενετία η ακτή Δημαίων για μία αντλία ή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό?
1: Σε καμία περίπτωση κύριε Γεωργόπουλε, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Δεν έγινε για αυτό το λόγο. Ούτε φυσικά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το δημοσίευμα μας σε σχέση με τα γεγονότα και τις ευθύνες του κάθε ενός θεσμού. Και ξεκαθαρίζω. Υπάρχει ένα πρόβλημα και στην ακτή Δημαίων, το έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει.
0: Το είπαμε και χθες.
1: Και ακριβώς τα είπαμε και χθες, και επειδή η ευθύνη της συντήρησης του δρόμου είναι δικιά μας της περιφέρειας, να κοιτάξουμε για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων, των καθαρών, των επιμένων υδάτων. Έτσι, για να το καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας γιατί μιλάνε. Αυτό το πράγμα για να γίνει, το είχαμε πει από το προηγούμενο χειμώνα, χρειάζεται μία μελέτη που κάνανε οι τεχνικές μας υπηρεσίες, χρειάζονται αδειοδοτήσεις, χρειάζονται έργα τα οποία έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και είχαμε έναν ορίζοντα για να τελειώσει αυτό το έργο γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μας πρόλαβε μία βροχή, μία καταιγίδα τις προηγούμενες μέρες. Ναι, λοιπόν, η οποία μάλιστα δεν είχε και προβλεφθεί από την ΕΜΗ, έτσι για εδώ για την περίπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έκτακτο για μας δεν είχε βγει. Τέλος πάντων, αυτό θα το ξεπεράσουμε. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι, ολοκληρώνουμε το έργο αυτό, όπως έχουμε πει γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά το ολοκληρώνουμε και νωρίτερα αν θέλετε, και λίγο ακόμα νωρίτερα. Αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε λοιπόν τη νέα καταιγίδα, από ό,τι φαίνεται νέα βροχόπτωση, θα είμαστε έτοιμοι για να τεστάρουμε αν θέλετε, να δοκιμάσουμε τη λύση που έχουν δώσει οι τεχνικές μας υπηρεσίες και ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη για τα έργα, ο Χρήστος ο Μητρογιώργος. Θα λέω ξεκάθαρα γιατί μου αρέσει ο καθένας να πει.
0: Άρα δεν έφταιγε ο ΟΛΠΑ που δεν έδωσε έγκριση.
1: Άρα μισό λεπτό. Με τον ΟΛΠΑ, με το λιμεναρχείο, έχουμε άπτογη συνεργασία. Και μάλιστα επισκεφθήκαμε χθες με τον Χρήστο τον Μητρογιώργο, τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, παρουσία του λιμενάρχη του κ. Γεωργάτου, και είχαμε μια τελική συζήτηση, διότι θα κάνουμε μια παρέμβαση από μέσα σήμερα κιόλας μέσα στο έδαφος του λιμανιού, ώστε οι άνθρωποι άμεσα διευκολύνανε την παρέμβαση αυτή, ώστε να τελειώσει το έργο και να δούμε να δοκιμαστεί στην επόμενη βροχή. Αυτή είναι όλη και όλη η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι παραφιλολογία. Δεν μας αγγίζει, εμείς συνεργαζόμαστε με τους θεσμούς. Τονίζω ότι με τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, τον κύριο Αναστασόπουλο και τον λιμενάρχη έχουμε άψογη συνεργασία σε ό,τι χρειάζεται και μας διευκόλυναν για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα από κοινού, και αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί προς όφελος των πολιτών για να δώσουμε και την τελική λύση. Δεν το έχουμε αφήσει το θέμα ποτέ, δεν το αφήσαμε κάπου στη γωνία, απλά να καταλάβουμε όλοι ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα ή μελέτη ή κατασκευή και η τελική θα σας έλεγα λύση, η οποία έχει μέσα και γεννήτριες, έχει και ρεύμα, έχει τα πάντα. Αλλά
0: είστε σαφείς. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Αυτή η παραφιλολογία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Λοιπόν, εμείς βάλαμε τα πράγματα με τη σειρά τους, όπως ακούσατε. Μόνο σε μια αντλία δεν οφείλεται. Ακούσατε, δεν υπάρχει καθυστέρηση από κανένα θεσμό και κανένα φορέα. Και μάλιστα η πρόβλεψη είναι ότι στην επόμενη βροχή, η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας είναι για το Σαββατοκύριακο, το σύστημα θα έχει λειτουργήσει καθ' ολοκληρία και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα. Μέχρι να το δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα σιγά σιγά, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, συμπληρώνοντας το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο.
2: Max FM 93.4. Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος για το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Πάμε κυρίες και κυρίοι στο ερώτημα: δημοτική περιουσία, ευχή ή κατάρα? Προφανώς και είναι ευχή, αλλά γίνεται κατάρα όταν μιλάμε για μια τοπική αυτοδιοίκηση από την οποία κατακλέβουν τους πόρους σε ένα τεράστιο ποσοστό, κατά 70 με 80% κάθε χρόνο, και η οποία την ίδια ώρα καλείται αυτά τα οποία έχει ως πρίκα να τα διαχειριστεί, προκειμένου να είναι, εκτός όλων των άλλων, αφενός χρηστικά, αφετέρου δε ασφαλή. Και αν δεν μπορεί να είναι χρηστικά, τουλάχιστον να είναι ασφαλή. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Να καλημερίσω τον αρμόδιο δήμαρχο, τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλο.
0: Δεν ξέρω αν είναι ευχή ή κατάρα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι βρίσκεται ο Δήμος αντιμέτωπος με πονοκεφάλους σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοτική περιουσία και ιδιαίτερα με ακίνητα ως προς το κτηριακό απόθεμα, τα οποία δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν είναι και τι κάνουμε για να είναι και αν μπορούμε να κάνουμε για να είναι.
1: Λοιπόν, κύριε Γεωργόπουλο, να πάρουμε τα πράγματα με μια σειρά για να πούμε για τη δημοτική περιουσία. Πρέπει να πούμε διαχρονικά το τι έχει γίνει για τη δημοτική περιουσία από το Δήμο. Mm-hmm. Που δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει όλα, αλλά σε σχέση με την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Πρέπει να σας υπενθυμίσω και να ξεκινήσω από την περιοχή εκεί από τα Ρωήτικα, ένας χώρος ο οποίος ήταν κατεστραμμένος πλήρως, και εκεί αξιοποιήθηκε η δημοτική περιουσία και γίνονται οι κατασκηνώσεις, τέλος πάντων, και άλλες εκδηλώσεις στον χώρο. Όσοι έχουν περάσει από εκεί τα παιδιά τους, αλλά και οποιοδήποτε.
0: Είναι εμφανές αυτό, είναι εμφανές. Ναι.
1: Είναι εμφανές το τι έγινε εκεί πέρα. Ερχόμαστε λίγο πιο εδώ, πρέπει να πούμε στο Ταραμπούρα, εκεί που ήταν ένα κατεστραμμένο κτίριο, διαλυμένο τελείως, το κατασκευάσαμε, ήταν το ΕΚ εκεί, έχει στεγαστεί το νότιο διαμέρισμα, υπάρχει το πολιτιστικό κέντρο, υπάρχει ο σύλλογος εκεί πέρα, είναι ένα στολίδι εκεί στην περιοχή και έδωσε και ζωή στη συγκεκριμένη περιοχή. Ερχόμαστε κάτω στο μεγάλο έργο το οποίο ουσιαστικά ο Δήμος δεν είχε τις δυνάμεις να το σηκώσει. Είχε γίνει αυτή η συμφωνία με την περιφέρεια, ένα κουφάρι ολόκληρο το οποίο είναι ο Λαδόπουλος, το οποίο βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Ξεκινάει από τις αρχές του 27 κάτι.
1: Ναι, και συζητάμε για το μέσα στο 27, βρίσκονται στο τελικό στάδιο από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και από την περιφέρεια, γιατί αυτή κάνει όλες τις διαπραγματεύσεις. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. Άραγε συζητάμε για ένα μεγάλο έργο το οποίο θα δώσει μια διαφορετική πνοή σε όλη την περιοχή στη Νότια Πάτρα, σε συνδυασμό με το Νότιο Πάρκο που υπάρχει δίπλα, και ένας χώρος τέτοιος και αναψυχής, πέρα από το σχολείο, το μουσικό σχολείο και άλλες υποδομές τις οποίες θα πάρουμε εμείς σαν Δήμος, γενικώς θα υπάρχουν και χώροι εστίασης εκεί πέρα, τέλος πάντων, που θα δώσουν μια άλλη πνοή στην περιοχή και ένας χώρος ελεύθερος ο οποίος θα κάνει. Συζητάμε μετά σε ένα εμβληματικό κτίριο το οποίο επί χρόνια ήταν στην κατάσταση που ήταν το νέο Δημαρχείο. Δεν το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι ένα από τα πλέον
0: σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου.
1: Ήταν περσιακά στοιχεία του Δήμου, το οποίο δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν αποθήκη. Ουσιαστικά πετάγαμε ό,τι είχαμε μέσα, δεν είχαμε τι να το κάνουμε, το βάζαμε στο Αρσάκιο. Το Αρσάκιο πλέον έχει παραδοθεί και είναι ένα δημαρχείο το οποίο είναι αντάξιο της πόλης και της ιστορίας του κτηρίου και είναι ένα στολίδι πραγματικά για την Πάτρα, το οποίο ήταν επί χρόνια πώς ήταν. Το γνωρίζετε πώς ήταν και πώς είναι σήμερα. Νομίζω άραγε να μην συζητάμε αυτό. Πάμε πιο πάνω, το παλιό νοσοκομείο, το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή και προχωράμε να το μετατρέψουμε σε μουσείο οπτικοακουστικής και τα υπόλοιπα. Μια μεγάλη παρέμβαση η οποία γίνεται σε ένα πάλι ιστορικό κτίριο της Πάτρας, όπως ήταν το παλιό νοσοκομείο, και νομίζουμε ότι εκεί μαζί με την ανάπλαση που έχει γίνει αλλάζει συνολικά όλη την περιοχή η παρέμβαση αυτή η οποία έχει γίνει στο συγκεκριμένο
0: κτίριο,
1: συγκεκριμένο χώρο. Άρα και συζητάμε για μια παρέμβαση πάρα πολύ σοβαρή. Να πούμε για το κάμπικ στην Πλάζ, το οποίο τι ήταν όταν εμείς αναλάβαμε? Τίποτα. Ήταν ένα ερείπιο που δεν μπορούσε ούτε άνθρωπος να κυκλοφορήσει.
0: Άρα μου λέτε ότι έχουμε πλειάδα παρεμβάσεων προκειμένου περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Πατρέων αφενός να αποκτήσουν ροή, αφετέρου να αλλάξουν όψη, να είναι χρηστικά και είναι αναχρηστικά για το λαό της Πάτριας. Όμως την ίδια ώρα υπάρχουν και άλλα.
1: Ναι, ως... θα τα πω κύριε Γεργόπουλο, δεν έχω να κρύψω τίποτα.
0: Όχι, προφανώς.
1: Τα άλλα που έχουμε θα τα πω. Δεύτερον, οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει, διότι είχαμε σοβαρά προβλήματα στην, στη Μαρίνα και πλέον έχουν λυθεί τα ζητήματα αυτά. Διότι υπήρχε μια γραφειοκρατία, πια είναι νόμιμα, τι δεν είναι.
0: Ναι,
1: νόμιμα.
0: Αλλά σας τη λένε. Λένε ότι είναι... κλείσαν τα μαγαζιά όμως. Η Μαρίνα έγινε, τα μαγαζιά κλείσανε. Σας τη λένε όμως κάποιοι.
1: Εντάξει, κάποιοι επιχειρηματίες δεν κλείνουν μόνο στην πλάση μαγαζά, κλείνουν σε όλη την Πάτρα, κύριε Γεωργόπουλε. Αυτό δεν είναι αφορά κάτι το Δήμο. Mm. Άμα δεν πάει καλά ο επιχειρηματίας ή νομίζω ότι δεν βγάζει τα κέρδη που πρέπει να βγάλει, τα αφήνει. Και έχουμε, θα δημοπρατήσουμε και τα μαγαζά αυτά στην, στην πλάση να κάνουμε αυτό. Ερχόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα άλλο κτίριο το οποίο έχουμε και αυτή τη στιγμή είχαμε κάνει την παρέμβαση από παλιά, ήταν το Σόκαρη στην Παπαφλέσσα και Κορίνθου, το συγκεκριμένο σημείο. Εκεί κάναμε μια παρέμβαση, αγόρασε ο Δήμος γιατί το πάνω ήταν σε ιδιώτη, ο πρώτος όροφος, το ισόγειο και το υπόγειο ήταν κληροδότημα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία μελέτης του συγκεκριμένου ακινήτου.
0: Α, εδώ βγαίνει είδηση. Εδώ βγαίνει είδηση. Για πείτε μου.
1: Ναι, είμαστε αυτή τη στιγμή σε διαδικασία μελέτης του συγκεκριμένου κτηρίου για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το, το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει. Το ίδιο είναι και με τον, όπως κάναμε και με το αντίστοιχο τώρα για να πούμε δίπλα για το ενδιαφέρον που δείξαμε, ήταν το κτίριο το οποίο υπήρχε στην Αγίου Ανδρέου και Όθωνος Σαμαλίας, εκεί το παλιό κτίριο του ηλεκτροφωτισμού.
0: Κόλλα. Κόλλα, το κτίριο Κόλλα.
1: Το οποίο το είχαμε νοικιάσει, αλλά εκεί η εταιρεία τα οποία το πήρε δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, να βγάλει τις άδειες τις οποίες ήθελε και το παράτησε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία, έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο με το
0: Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας.
1: Με το Τεχνικό Επιμελητήριο, άραγε και αυτό το κτίριο πηγαίνει. Βαδίζει προς μια υλοποίηση και θα είναι πραγματικά μια πολύ καλή εξέλιξη για το Δήμο αλλά και γενικότερα για το χώρο εκεί πέρα, για την περιοχή την οποία θα κάνουμε. Και συζητάμε τώρα για, τον, για την Κανακάρη, για το Αργυρόπουλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει διάφορες επαφές και εγώ προσωπικά έχω κάνει αυτές τις μέρες και ευελπιστώ ότι θα υπάρχει κάποια, κάποιο αποτέλεσμα, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων, να μπορέσουμε να νοικιάσουμε το συγκεκριμένο χώρο. Θα δούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις πώς θα νοικιαστεί, διότι αυτό πραγματικά θέλει σοβαρές παρεμβάσεις για να μπορεί να είναι λειτουργικό σαν κτίριο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι κεντρικό κτίριο.
0: Από ποιον υπάρχει ενδιαφέρον, επιτρέπετε, θα το κάψω.
1: Δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή, έχω κάνω κάποιες συζητήσεις, κύριε Γεωργόπουλο, δεν μπορώ να αναφέρω.
0: Μην το κάψουμε. Λοιπόν, επειδή εδώ τα λέμε όλα, έχω...
1: Οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να... να φανεί αυτή τη στιγμή αν ενδιαφέρονται, γιατί πρέπει και αυτοί να καταλήξουν αν το συμφέρει, δεν το συμφέρει και τα
0: υπόλοιπα. Αντιδήμαρχε, επειδή τα λέμε όλα, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα. Ωραία τα λέει ο κύριος Μελάς. Με τον Ασό τόσο καιρό τι γίνεται?
1: Ναι, να πούμε για τον Ασό, γιατί είναι μια μεγάλη παρέμβαση, το οποίο δεν το περιέλαβα μέσα. Ο Ασό ήταν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κύριε Γεωργόπουλο. Ήταν σε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έχει... η περιφέρεια έχει καταργήσει το, τέλος πάντων το κράτος, κατέργησε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, άρα και σταμάτησε και η χρηματοδότηση. Έχει κατασκευαστεί μεγάλη αίθουσα, θα τη δείτε εκεί πέρα, είναι έτοιμη σχεδόν. Βάλαμε και...
0: Άρα για την ολοκλήρωση ψάχνουμε χρηματοδοτικό εργαλείο, άλλο.
1: Και είμαστε σε μια συνεννόηση, κύριε Γεωργόπουλε, διότι αυτά είχε μείνει και απλήρωτος για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι να πούμε. Ανάδοχος ο οποίος είχε αναλάβει το έργο και αυτή τη στιγμή γίνονται από την υπηρεσία, γιατί εκεί είναι ένα πολύ παλιό κτίριο, βρήκαμε και μέσα προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν σε σχέση και με τη στατικότητα του κτιρίου. Οι υπηρεσίες μας προχωρήσανε σε σύνταξη νέων μελετών διότι δεν υπήρχαν συνδετήρια δοκάρια στο ακίνητο. Και όντως πραγματικά είναι μια καθυστέρηση σημαντική. Είμαστε σε συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας να γίνει γέφυρα σε άλλο πρόγραμμα, το νέο ΕΣΠΑ τέλος πάντων που τρέχει αυτή τη στιγμή, να χρηματοδοτηθεί για να μπορέσουμε να υλοποιηθούμε. Είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η αίθουσα η μεγάλη την οποία σας έχω πει με τη στέγη και τα υπόλοιπα. Μέσα είναι ένα θεατράκι περίπου 200 θέσεων το οποίο και αυτό έχει προχωρήσει αρκετά. Υπολείπονται όμως εργασίες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν σε σχέση με τις καθυστερήσεις του Δήμου, αλλά όσο με τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων. Είναι ένα έργο το οποίο ήταν, κύριε Γεωργόπουλε, επί δεκαετίες αφημένο στην τύχη του και εμείς το βάλαμε.
0: Εγώ τρομάζω με αυτό που μου είπατε, ότι αυτά τα κτίρια δεν είχαν συνδετήριες δοκούς και μέσα εκεί πηγαίναν καρναβαλικά πληρώματα group, κάνανε, κατασκευάζανε, κάνανε και πάρτι. Με τρομάζει αυτό που μου είπατε. Τέλος πάντων.
1: Δεν είχαμε και την όλη διαδικασία, γιατί κάποιοι νομίζαν ότι θέλουμε να κυνηγήσουμε τότε τα group και τα υπόλοιπα, τα καρναβαλικά, τα οποία δεν φεύγανε. Είχαμε ετοιμάσει ολόκληρες ιστορίες και μια διαδικασία που γινόταν στην πόλη, ότι αυτό πρέπει να παραμείνει έτσι, να είναι τα καρναβαλικά. Τέλος πάντων, αυτά λυθήκανε και νομίζουμε ότι είναι ένα κτίριο το οποίο και αυτό προχωράει προς την υλοποίηση.
0: Άρα μου λέτε
1: ότι θα είναι ένα κέντρο, κύριε Γεωργόπουλε, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα φιλοξενήσει αρκετούς αθλητικούς συλλόγους, που θα δώσει μια ζωή γενικότερα στην περιοχή, και εκτός από αυτό θα είναι και κέντρο πολιτισμού το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο συζητάμε.
0: Άρα μου λέτε ότι τα ζητούμενα είναι αφενός μεν αυτό το κτίριο στην Κανακάρη, αφετέρου που προχωράει το κτίριο Σόκαρη, το οποίο ούτως ή άλλως έχουμε περάσει στην πλήρη κυριότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη μεγάλη εκκρεμότητα πέρα από αυτά τα δύο και τον ΑΣΟ.
1: Είναι και τα λουτρά στην Κούναρη, κύριε Γιώργο. Που βλέπουμε οι υπηρεσίες, κοιτάζουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επισκευάσουμε συνολικότερα τα κτίρια αυτά. Να πούμε όμως, κύριε Γεωργόπουλε, γιατί ερχόμαστε σε αυτή τη δημοτική αρχή και συζητάμε σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων που έχει κάνει αυτές τις παρεμβάσεις σε όλα αυτά τα ακίνητα της δημοτικής περιουσίας του Δήμου. Και πρέπει να πω το εξής, ότι αυτά τα κτίρια τα οποία συζητάμε, και του Σόκαρη και ένα άλλο που έχουμε στην Βότση χαμηλά, το οποίο έχουμε έναν όροφο, έχουμε εμείς τέλος πάντων εκεί πέρα, κληροδότημα είναι και αυτό, και του Αργυρόπουλου, αυτά υπήρχε δυνατότητα και έπρεπε κάποιοι πριν από εμάς να έχουν ενδιαφερθεί, διότι ήταν σεισμόπληκτα και έπρεπε να καταθέσουν, να πάρουν κάποιες χρηματοδοτήσεις από το ΤΑΣΣ που δυστυχώς δεν καταθέσαν. Άρα για αυτά τα κτίρια έπρεπε πριν από εμάς να έχουν ενδιαφερθεί κάποιοι και να μπορούν να έχουν πάρει πραγματικά τις χρηματοδοτήσεις που έπρεπε να πάρουν από το ΤΑΣ, τις οποίες δεν τις πήραν.
0: Άρα μου λέτε εσείς ότι εν μέρει καλύτερα να διαχειριστείτε τα απόνερα και τις ευθύνες άλλων, αν κατάλαβα καλά.
1: Εμείς, κύριε Γεωργόπουλε, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, αυτές που μας έχει δώσει ο πατριαρχικός λαός. Και νομίζουμε ότι και απολογούμαστε και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα και δεν έχουμε κάτι να πούμε ότι...
0: Κύριε Μελά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Έγινε
0: καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Από αυτό εδώ βγαίνει πολύ ρεπορτάζ, οπότε ακούσατε. Ολοσέλιδη βγαίνει. Τέλος πάντων, 9:53 πρώτα λεπτά. Θα σας πάω σε λίγο μετά τη μουσική στο μετάξι η φέτα θα πετάξει. Θα ακούσετε τον κύριο Σαντολιά, τον πρόεδρο του Γαλλοκτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, να προαναγγέλει τι.

0: μετάξει, μετάξει, η φέτα θα πετάξει. Παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Όμως πάμε στο διατάφτα, πάμε στον πρόεδρο του γαλακτοκομικού συνεταιρισμού Καλαβρίτων, τον κύριο Σαντολιά. Κύριε Σαντολιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Το λέγαμε από την άνοιξη, ήρθε το φθινόπωρο και θα το ζήσουμε, έχω την αίσθηση.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί δεν είμαστε, έχουμε κάποιες σημαντικές ικανότητες. Βλέπαμε όλο αυτό που θα πήγαινε. Αφενός με την σφαγή των εκατοντάδων χιλιάδων ζώων από τις νόσους ευλογιά διαυτόδης, άρα μια μείωση προσφερόμενου εγωπροβίου γάλακτος και κρέατος, που ξεχνάμε για το κρέας, σε μια αγορά που ολοένα μεγαλώνει, σημειωτέων η φέτα σε εξαγωγές χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται ποσοτικά 7, γύρω στο 6-7%, μεγάλες ποσότητες, δεν είναι μικρά τα ποσοστά. Όλος αυτός ο συνδυασμός λοιπόν, βλέπαμε ότι θα οδηγήσει σε ανατιμήσεις καταρχήν στο εγωπρόβειο γάλα στους παραγωγούς και κατ' επέκταση στη μεταποίηση. Σημειωτέων δε πρέπει να πούμε ότι η μεταποίηση επιβαρύνεται και οι κτηνοτρόφοι και με το άλλο μεγάλο ζήτημα, την αύξηση του ενεργειακού κόστους που έχει να κάνει μια σειρά πραγμάτων, αρχής γενομένης του ρεύματος νωρίτερα, των λιπασμάτων τροφοδίων στην πορεία και σχάτως του πετρελαίου που είναι η κινητήριος δύναμης της βιομηχανίας και όχι μόνο. Άρα αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που αυξάνει το κόστος παραγωγής σε όλους τους κλάδους, και πρωτογενή και μεταποίηση και μεταφορές, και αυτό που διαφαίνεται ότι όλο αυτό για πάρα πολύ διάστημα, βεβαίως οι αλυσίδες και οι μεταποίησεις προσπαθούν να το απορροφήσουν ένα σημείο, αλλά από εδώ και πέρα δεν βγαίνει. Το λέγαμε ότι κάποια στιγμή...
0: Κύριε Σαντολιά, επειδή έχετε γενικότερη εικόνα, όχι μόνο των Καλαβρίτων λόγω του συνεταιρισμού, αλλά και ως πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, θα κάτσει στα 4 ευρώ παραπάνω η φέτα, δηλαδή στο κιλό περίπου?
1: Δεν έχω ποτέ εγώ κύριε Γεωργόπουλε επιχειρήσει να προβλέψω την αγορά. Η αγορά είναι και απλή αλλά συγχρόνως και δύσκολη. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι αυτό το κόστος που σας περιέγραψα, που μπορεί να είναι από το γάλα μόνο περίπου στο 1 ευρώ παραπάνω, δεν ξέρω τι άλλο θα προσθέσει.
0: Όταν μου λέτε ότι μόνο στο 1 ευρώ από το γάλα, σε συνδυασμό με το ενεργειακό κόστος και αντιλαμβάνομαι ότι κάπου εκεί θα πάει, στα 4 ευρώ μαζί με το κέρδος.
1: Ακούστε να δείτε όμως. Όλη η κοινωνία και η οικονομία από την άλλη καταλαβαίνει όμως ότι απευθύνεται και σε ένα καταναλωτή που είναι στα όρια του. Άρα δεν είναι απλή πρόσθεση όλο αυτό μαθηματικά.
0: Χαίρομαι που το ακούω.
1: Τόσο συν τόσο κάνει τόσο, γιατί έτσι δεν δουλεύει. Γιατί ξέρουμε ότι όταν ανέβει πάρα πολύ τη φέτα, αφού μιλάμε για τη φέτα, θα κόψει κατανάλωση, θα γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να πληρώσει. Απλώς θεωρώ ότι θα υπάρξει μια αύξηση λελογισμένη, θα απορροφήσουν και άλλοι κλάδοι, αυτή είναι η εκτίμησή μου, την ακρίβεια αυτή, το κόστος, για να μπορεί να αντέξει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους. Αλλά όλη αυτή η κρίση επηρεάζει και άλλους κλάδους και όλη την κοινωνία μας. Το βλέπω.
0: Ένα καταλαβαίνω, πρόεδρε, ότι σε λίγο θα βλέπουμε τη φέτα στο τραπέζι με το μακαρόνι. Άμα πάμε έτσι. Αν δεν συμβαίνει ήδη.
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί από ό,τι μου λένε, δυστυχώς, στα σούπερ μάρκετ κάποτε γινόταν ουρά στα τηλεκομικά και τώρα βλέπεις άνθρωπο με το κιάλι.
1: Με τις πολιτικές αυτές, κύριε Γεωργόπουλε, και όσον αφορά τη διαχείριση των ζωονόσων που φωνάζουμε κανένα δύο χρόνια τώρα εμείς, ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο της διαχείρισης, ο τρόπος αντιμετώπισης, οι ανασύσεις των κοπαδιών που δεν έχει έρθει μετά από δύο χρόνια, άρα έχουμε λιγότερα κοπάδια, λιγότερο προσφερόμενο γάλα, και αυτό συνεχίζεται με τη σφαγή. Αυτό λοιπόν, συν το άλλο που δεν εξαρτάται από εμάς, πραγματικά είναι μια παγκόσμια ανομαλία όλο αυτό που συγκέντρωσε με τον πόλεμο και τα πετρέλα, ξέραμε ότι θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Ότι θα φέρει ακρίβεια, ότι θα φέρει δυσκολία για όλη την κοινωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να παρεύει η πολιτεία στο κομμάτι που της αναλογεί για να πάρει πρωτοβουλίες, να υπάρχει μια ισορροπία. Και όσο ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι πρέπει να είναι ισχυρός και ανθεκτικός. Και αυτό το διασφαλίζουν οι επενδύσεις τη στρατηγική της πολιτικής και των πολιτικών, για να έχουμε λοιπόν προσφερόμενο προϊόν, διαθέσιμο προϊόν και ένα εύρος στο πρωτογενή τομέα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Δεν είναι και καλύτερη, μακάρι να μην γίνει ακόμα χειρότερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Δεν θα φτάσει 4 ευρώ, θα να πάει 3. Όταν σας λέω ότι κάποτε, τουλάχιστον από το τραπέζι, το ελληνικό, την ελληνική οικογένεια, η φέτα δεν έλειπε. Ήταν εθνικό προϊόν. Κάποτε, τώρα, δεν βλέπεις στα σούπερ μάρκετ, στο τμήμα με τα τηλεκομικά άνθρωπο. Και που είστε ακόμα. Γιατί αν η φέτα αυξηθεί 3 με 4 ευρώ το κιλό, μην ακούτε, ο κ. Στοδουλιάς θέλει και ελπίζει να απορροφηθεί μέρος αυτής της αύξησης, αλλά δεν θα γίνει. Και αν δεν γίνει τώρα, το Μάρτιο θα φτάσει 4 ευρώ παραπάνω το κιλό. Τρομάζει ο καθένας για το τι μπορεί να κάνει το ελληνικό οικοκυριό. Παραμένει καθυλωμένος ο μισθός του μέσου εργάτη. Και μην ακούτε περί αυξήσεων του κατώτατου μισθού, γιατί αυτές οι αυξήσεις, αν δεις τι γίνονται με την ακρίβεια, είναι για τα μάτια του κόσμου. Λοιπόν, με τα μουσικής, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και για σήμερα ήταν ο κύριος Νίκος Τσελεπής.
2: Όταν έχω εσένα.
0: Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη.
2: Να το φτιάξω.
0: Φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις, με τα φίλτρα νερού βρύσης σαν ο κάτω πάγκο της Real Water. Προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές σε ολινώσεις. Πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που σου ταιριάζει μέσα από το Real Water. Με κατάστημα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.
0: Σχεδιάζει ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα εκτός Πατρών, ραδιοταξί Πάτρας 18300, Δυνητή Λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο διαθέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα και τις αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, κάλεσε τώρα 2610-205-205. Εμείς θα λέμε αύριο, Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια πανέμορφη Πέμπτη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Ο Σεπτέμβρης στο

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Καλώς μένετε στον Max FM στους 93 και 4 στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11 καταγράφοντας την σημαντικότερη επικαιρότητα από την Πάτρα, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Τσελεπής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας όπου και αν είστε, αφού μας ακούτε στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία και στα Ιόνια νησιά από τους 93 και 4, αλλά και από τον Live 24 σε όποιο σημείο του πλανήτη έχετε επιλέξει να είστε αυτή τη στιγμή.

Τον Δεκέμβριο οι σεισμικές έρευνες της Σεύρων στα οικόπεδα του Ιωνίου νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν στις εξορίξεις βρούμε προφανώς υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, θα δημιουργηθεί μια δευτερογενής οικονομία γύρω από την Ελλάδα, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να λύσει το πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, όπως λένε τουλάχιστον κυβερνητικά στελέχη. Δεν ξέρω αν τα συγκεκριμένα πράγματα λέγονται επειδή οδεύουμε στις εκλογές. Εγώ θα αξιολογήσω το αποτέλεσμα όταν και εφόσον αυτό έρθει. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αμερική, σε συνεντεύξεις και σε άρθρα στον Τύπο, μιλά για αυτή την κατάκτηση της Ελλάδας και πάει ένα βήμα παρακάτω, βάζοντας στο παιχνίδι την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης αλλά και τη βελτίωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που επενδύει Ευρώπης αλλά και τη βελτίωση των σχέσεων με τις

0: Πάντως, αυτή τη στιγμή ψάχνουμε το δεύτερο, που δεύτερος δεν ξέρω αν θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εμένοντας προγραμματικά κερδίζει ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Αλλά τα πολιτικά και τα διεθνή θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι άλλο και είναι καθημερινότητά μας. Και καλημερίζω τον διοικητή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, τον Γιάννη Μπάκαβο, για να τον ρωτήσω τι θα γίνει με τα ραντεβού των εξωτερικών ιατρίων, αφού ως φαίνεται θα παραμείνει κλειστό το κτίριο, το ταχύρυθμο όπως λέμε. Γιώργος Γεννηματάς, έως τη Δευτέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Εκτάκτως σας καλώ και σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Αλήθεια, τι ακριβώς γίνεται με τα ραντεβού, θα εξυπηρετηθούν όλοι οι ασθενείς?
1: Τα ραντεβού όσα είναι προγραμματισμένα και είναι άμεσα, ιδιαίτερα χειρουργικά και ορθοπαιδικά, εξυπηρετούνται σε χώρο που έχουμε βάλει στα επίγοντα, στο άλλο κτίριο απέναντι.
0: Ναι.
1: Οπότε όποια είναι τα απολύτως αναγκαία έχουμε φροντίσει και με ερεμήσει προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Mm. Τα υπόλοιπα τα οποία είναι χρόνια περιστατικά καταλαβαίνετε ότι πάνε σε δεύτερο χρόνο, απλά η οδηγία είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα ο προγραμματισμός τους για να μην ταλαιπωρεί το κόσμος.
0: Ναι, κατάλαβα. Μιλάμε για πόσα ραντεβού την ημέρα που έχουν μετατεθεί?
1: Κοιτάξτε, μια μέσος όρος είναι γύρω στα 500
0: ραντεβού
1: που δέχεται. Μάλιστα. 500 ναι, ραντεβού, από αυτά τα 50 με 100 να τα δούμε στα επίγοντα. Ναι. Είναι αρκετά τα ραντεβού.
0: Μάλιστα. Και τα άλλα που αφορούν σε χρόνιες παθήσεις πάνε λίγο πιο πίσω, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Πότε θα ξαναλειτουργήσει το κτίριο?
1: Κοιτάξτε, σήμερα πάνω, αν περάσετε και δείτε στον Άγιο Ανδρέα, γίνονται εργασίες αυτή τη στιγμή στην οροφή, ναι. Όπου θα γίνει η προσπάθεια να γίνει στεγανοποίηση της οροφής. Και στην ουσία το τεστ θα είναι το Σάββατο, που θα πέσουν οι βροχές,
0: ναι.
1: Να δούμε τι θα αποδώσουν οι ενέργειες που κάνει η εργολαβία,
0: ναι.
1: Για να έχουμε μια εικόνα. Εν τω μεταξύ γίνονται εκταμένοι έλεγχοι από ηλεκτρολόγους στο κτίριο για να δούμε τα νερά που πέρασαν, ότι ναι. Τι έχουν αφήσει πίσω, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, σωστά.
1: Για να είμαστε σίγουροι, για να δώσουμε το κτίριο με ασφάλεια και στους εργαζόμενους και στον κόσμο.
0: Σαφές. Άρα το crash test είναι το Σαββατοκύριακο και αν όλα πάνε καλά μπορεί η αρχή της εβδομάδας να ξαναλειτουργήσει το κτίριο.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε διοικητά.
1: Έγινε, να είστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας Ιωάννης Μπάκαβος στον απόϊχο του συμβάντος του προχθεσινού που μπήκαν νερά από την οροφή του κτηρίου εκεί όπου πραγματοποιούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο. Προφανώς στην καθημερινότητά μας δεν έχουμε όλοι χρόνο να ασχολούμαστε με τα προγράμματα των κομμάτων και το τι λέει ο κάθε αρχηγός ή κάθε στέλεχος. Είναι σαφές όμως ότι προϊόντος του χρόνου, όσο περνάει ο χρόνος και φτάνουμε σε εκλογές που θα πρέπει να ψηφίσουμε για το μέλλον μας, το άμεσο και το μακροπρόθεσμο, θα πρέπει να διαβάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να συγκρίνουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας διεθνώς. Η οικονομία είναι σταθερή, αναβαθμίζονται η υγεία και η παιδεία και αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, στηρίζοντας επιπλέον συνταξιούχους, τη μεσαία τάξη που είχε πληγεί τα προηγούμενα χρόνια και πλήρωσε το μάρμαρο των μνημονίων, αλλά και τους νέους που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν. Η αντιπολίτευση έχει διαφορετική σκέψη αλλά και προοπτική για τη χώρα. Λέει ότι δεν τα έχετε καταφέρει καθόλου καλά στην ακρίβεια, παρά το ότι η κυβέρνηση καμώνεται πως κάνει ό,τι μπορεί, και αφού τα δημοσιονομικά είναι τακτοποιημένα, μπορούμε να δίνουμε και έκτακτες ενισχύσεις. Ακούω τον Αλέξη Τσίπρα

να λέει ότι τους δοκιμάσαμε, δεν μπορούν άλλο, τρίτη τετραετία δεν έχει ξανακερδίσει κανείς, το πιθανότερο είναι να χάσει ο Μητσοτάκης. Και επιλέξτε εμένα για να δημιουργήσω μια προοδευτική κυβέρνηση, για να φύγει αυτός ο άνθρωπος και να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Γιατί οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι, η ακρίβεια είναι εδώ, στην εξωτερική πολιτική είναι ταραγμένα τα νερά, στην παιδεία έχουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και αποδυναμώνεται το δημόσιο, στην υγεία βλέπετε τι γίνεται, μπάζουν νερά τα νοσοκομεία. Και έρχεται και ο Ανδρουλάκης για να πει ότι το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι δικό μου, μας το έχει κλέψει. Έρχεται να πει για 13η σύνταξη, 13ο μισθό στο δημόσιο. Επιλέξτε εμένα και αν είμαι πρώτος που θα είμαι, γιατί αυτός είναι ο στόχος, όσο και αν ακούγεται φαραωνικός, μεγαλεπίβολος, θα δημιουργήσω μια προοδευτική κυβέρνηση για να φύγει ο Μητσοτάκης. Άρα τι λέει η αντιπολίτευση να φύγει ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης τι λέει? Συγκρίνεται εμένα και όσα έχω κάνει με τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου και κρίνεται. Πώς ήταν η Ελλάδα στο 2019, πώς είναι η Ελλάδα σήμερα? Εύκολο επιχείρημα, γι' αυτό του χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό λέει και το ΠΑΣΟΚ. Οι εκλογικοί αναλυτές και οι δημοσκόποι τι βλέπουν? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διαφορά αυτή τη στιγμή. Άρα τον πρώτο τον ξέρουμε. Είναι κοντά στα αυτοδυναμία. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Θα γίνουν διπλές κάλπες. Το πιθανότερο. Γιατί στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν θα έχει αυτοδυναμία. Τα έχει βρει με κάποιον. Πολλοί λένε με το Βελόπουλο. Άλλοι λένε όχι. Θα το δούμε. Μάντις δεν είμαστε. Μπορεί ο Τσίπρας να κερδίσει? Δεν μπορεί όπως φαίνεται. Μπορεί ο Ανδρουλάκης να είναι πρώτος? Δεν γίνεται όπως φαίνεται, μπορεί να είναι δεύτερος όμως. Γι' αυτό γίνεται μάχη ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο. Μπορεί ο δεύτερος να καταλήξει έως και τέταρτος? Μπορεί. Άρα τι γίνεται την επόμενη μέρα? Γίνεται κυβέρνηση δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Πολύ δύσκολα δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν υπάρχει τον πόνους. Και σιγά μην συνεννοηθούν όλοι μαζί για να κάνουν κυβέρνηση, γιατί κυβέρνηση ήταν αυτή ανίερωση συμμαχιών μόνο για να φύγει ο Μητσοτάκης. Άρα το επιχείρημα της αντιπολίτευσης να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθουμε εμείς που δεν ξέρουμε με ποιον θα συγκυβερνήσουμε είναι έολο κάπως στην κοινωνία και αυτό αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πάτη φυσιολογική φθορά, είναι πρώτος γιατί σου λέει έχει φυσιολογική φθορά, δεν έχει ξανακερδίσει κανείς τρίτη τετραετία, είναι πολλά χρόνια στην κυβέρνηση. Βλέπουμε υπουργούς, όπως είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη, να έχουν καβαλήσει το καλάμι. Αλλά είναι το καλύτερο κακό αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με τους άλλους. Την ψηλιάστηκε το ΠΑΣΟΚ τη δουλειά και σου λέει έχει τη φθορά του. Μπορεί και να γίνει σκηνικό 2012 αν μπει στο παιχνίδι ο Σαμαράς και θα αλλάξει το τοπίο. Πάω να επιμείνω προγραμματικά, να εμφανίσω τα παλιότερα στελέχη μου, να εμφανίσω τα νέα και να δούμε πως μπορώ να είμαι δεύτερος. Να μην πω σε συγκυβέρνηση μετά, γιατί αν είμαι τρίτος θα μου τραβήξουν αυτοί οι βουλευτές και θα πούν είμαστε 20-25 βουλευτές εδώ, θα πάνε να ξανακάνουμε εκλογές. Μπορεί να συμπιεστεί το ποσοστό μας στον αγώνα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αλέξη Τσίπρα, αφού θα συσπηρωθούν τα δύο κόμματα. Και αν δεν βγούμε, πάμε να κάνουμε και κυβέρνηση τώρα και μετά έχει ο Θεός. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ φοβάται να είναι τρίτο, για να μην συγκυβερνήσει. Ενώ αν είναι δεύτερο, τι θα πει? Είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Κρατάει όσο κρατάει αυτή η κυβέρνηση, που δεν ξέρω ποια θα είναι, και πάω να κερδίσω μετά. Το ίδιο λέει και ο Άλεξης Τσίπρας. Να είμαι αντιπολίτευση και πάω να κερδίσω μετά. Και θα είμαι πρωθυπουργός το 2030. Όλα αυτά είναι σενάρια επί σενάριων. Εγώ σας είπα τα τρία κλειδιά. Ξέρουμε τον πρώτο, ψάχνουμε το δεύτερο. Διπλές κάλπες. Και το κόμμα Σαμαρά προφανώς θα δημιουργήσει ένα ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη εδώ, που λέει ότι θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πούνε οι Νέα Δημοκράτες, έφυγες μια φορά, ξαναγύρισες, σε κάναμε πρόεδρο, σε κάναμε πρωθυπουργό και πας να μας την ξανακάνεις. Υπάρχουν ωστόσο πολλοί απογοητευμένοι, γιατί δεν πήραν αυτά που ήθελαν, γιατί ίσως το Μέγαρο Μαξίμου δεν υπήρχε ταπεινότητα τα τελευταία χρόνια που θα έπρεπε, και αφού δεν είναι ικανοποιημένοι, πάνε να την παίζουν στο Μητσοτάκη, ενδυναμώνουν τον Σαμαρά για να φύγει ο Μητσοτάκης, όχι να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Με το Μητσοτάκη τα έχουν και όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Και τι κάνει από εδώ και πέρα ο Μητσοτάκης? Δείχνει ότι απέναντι είναι το χάος, δεν μπορούν να συνεννοηθούν, απέχουμε πολύ, ακοστολόγει τα προγράμματα, ενώ εγώ τι κάνω, παρέα με όλα τα άλλα που σας είπα, πάω στην Αμερική, πάω στον Καναδά, μιλάμε για πετρέλαια, μιλάμε για το μέλλον. Μιλάμε για εξορίξεις,
Ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ. Και πλέον η Ελλάδα έχει συμμάχους στο εξωτερικό, είναι σταθερή, αναβαθμίζεται εξοπλιστικά, διότι το διεθνές περιβάλλον είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και παρουσιάζει μια εικόνα μέλλοντος και συγκεκριμένα του 2031. Για να πει, εσείς ασχολείστε με τα μικρά, που ναι, ασχολούμαι κι εγώ, αλλά αφού υπάρχει σταθερότητα και τα μικρά τα έχω κάνει καλύτερα από εσάς, πάμε να δούμε τι γίνεται και διεθνώς. Και εμφανίζει ότι έχει προοπτική. Και θα μας πει προεκλογικά, για να κλείσω τον κύκλο αυτό, ποιον θα επιλέξετε για να μας εκπροσωπήσει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης που αναλαμβάνουμε την Προεδρία, για να έχουμε ισχυρούς συμμάχους, για να έχουμε αποτρεπτική ισχύ, για να έχουμε μια οικονομία καλύτερη, εμένα ή τον Τσίπρα που ξεχνάγανε τους φακέλους στις συνεδριάσεις με το Eurogroup, εμένα ή τον Ανδρουλάκη, εμένα ή την Κωνσταντοπούλου που φωνάζει, εμένα ή τον Βελόπουλο με τις επιστολές του Ιησού, εμένα ή την Καριστιανού με τα ξυλόλια.

0: Θέλω να αλλάξω θεματολογία και θέλω να πάω σε ένα θέμα για το οποίο έχουν κινητοποιηθεί κάτοικοι κάτω από την περιοχή των Ζαρουχλαϊκών στη Νεάπολη. Μου το έχετε στείλει πολλές φορές σε μηνύματα. Προφανώς σας λέω ότι καθημερινά σας ακούμε και στο τηλέφωνο, σας διαβάζουμε και στα μηνύματα και σας δίνουμε λόγο. Είναι ένα θέμα το οποίο οι κάτοικοι θεωρούν πολύ σοβαρό. Έχει μπει μια κεραία κινητής τηλεφωνία σε σπίτι. Θεωρούν ότι αυτό είναι κακό για την υγεία τους και κινητοποιούνται. Χθες είχαν κινητοποίηση, τη Δευτέρα όπως μαθαίνω θα έχουν ξανά κινητοποίηση. Θέλω να τους ακούσω επειδή επανειλημμένως μου έθεσαν αυτό το αίτημα. Καλημερίζω από τους κατοίκους την κυρία Αδαμαντία Νηφόρα και την ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Νηφόρα. Καλημέρα.
1: Κύριε Κογκόλη.
0: Γιατί αντιδράτε στην κυρία κινητής τηλεφωνίας? Θα έλεγε κάποιος ότι καθημερινά με ένα κινητό στο αυτή είμαστε, η κυρία μας πείραξε.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τον κύριο αυτόν που έφτιαξε την κεραία δίπλα από τα παράθυρα που μένουν τα παιδιά μας, αλλά είμαστε μια γειτονιά με οικογένειες, με μικρά παιδιά, με ηλικιωμένους και νιώθουμε ότι υποβαθμίζεται την ποιότητα της ζωής μας. Και ζούμε τώρα με έναν φόβο και με ένα άγχος. Πιστεύω ότι για αυτές τις κεραίες, κινητές τηλεφωνίες, γιατί όντως όπως το είπατε, με ένα κινητό στη χέρι είμαστε, υπάρχουν χώροι ειδικοί που μπορούν να μπουν μακριά από σχολεία και μακριά από εγκαταστάσεις υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ μιλάμε ότι είμαστε δίπλα τώρα, ότι ο κύριος αυτός έχει βάλει την κεραία δίπλα από το ΚΒΑΠ ΑΜΕΑ, εδώ στα Ζαρουχλαϊκά στην Νεάπολη, και απέχει 64 μέτρα. Ο νόμος ορίζει στα 300 μέτρα και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα είναι το 14ο νηπιαγωγείο. Μετά είναι το 18, το 47 το δημοτικό.
0: Προφανώς και δεν είναι ίδιο το κινητό που κρατάμε καθημερινά με μια κεραία κινητής τηλεφωνίας, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
1: Ναι,
0: προφανώς και οι γιατροί φωνάζουν, προφανώς. Η κεραία αυτή που βρίσκεται, σε ταράτσα υψηλής πολυκατοικίας, σε σπίτι, ισόγειο, τι είναι?
1: Η κεραία αυτή βρίσκεται σε μονοκατοικία.
0: Α, μονοκατοικία. Είναι καμουφλαρισμένη?
1: Φαίνεται, είναι εμφανής. Δεν ξέρω πώς ορίζω καθένας το καμουφλαρισμένη. Είναι εμφανής όμως. Τη βλέπουμε πολύ καλά και από το μπαλκόνι μας και από το δρόμο.
0: Ναι, λέω γιατί εάν υπήρχε το ηθικό πλεονέκτημα, πολλές κεραίες που βλέπουμε στην Πάτρα θα ήταν καμουφλαρισμένες. Με αυτή την έννοια το λέω, γιατί προφανώς γίνεται αυτό για να μην προκληθούν αντιδράσεις.
1: Είναι μια μεγάλη κατασκευή η οποία είναι εμφανής. Φαίνεται ότι είναι κεραία εκείνη τη τηλεφωνία.
0: Ναι. Έχετε μιλήσει με γιατρούς, έχετε μιλήσει με ειδικούς για το τι σημαίνει αυτό?
1: Όχι, εμείς είμαστε απλά κάτοικοι που ενδιαφερόμαστε για τις οικογένειες και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι παλιά και ένα άλλο τέτοιο περιστατικό στα Δεμένικα, αν θυμάμαι καλά, η οποία η κυρία εκεί όταν είχε ανεβάσει την κεραία την κατέβασε όταν έκανε παιδί ο γιος της. Δηλαδή δεν φοβόμαστε για τη γειτονιά, φοβόμαστε για το ίδιο μας το σπίτι. Ο κύριος αυτός δεν μένει εδώ.
0: Α.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να σκεφτόμαστε συλλογικά τον κόσμο και όχι μόνο τον εαυτό μας. Εμείς γι' αυτό φωνάζουμε και τη Δευτέρα έχουμε πάλι συγκέντρωση.
0: Σας έχουν πει κάτι, σας έχουν απαντήσει?
1: Από ό,τι ξέρω, ο Δήμος έβγαλε μία.
0: Ναι, είδα και τον κύριο Μελάχθε στην κινητοποίηση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Και η περιφέρεια είναι μαζί μας. Νομίζω έχουν συνάντηση και η Συντονιστική Επιτροπή τη Δευτέρα με τον κύριο Φαρμάκη.
0: Μάλιστα, τον Περιφερειάρχη.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Νηφόρα, το κρατάω.
1: Εγώ ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να φοβόμαστε για τη γειτονιά μας και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, η κυρία Νηφόρα είναι κάτοικος της περιοχής στη Νεάπολη Ζαρουχλαϊκών, όπου οι κάτοικοι κινητοποιούνται κατά της κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

0: αφού ο κύριος Τσελεπής καλέσει και τον κύριο Ζησιμόπουλο, τον έχω κάνει λάστιχο τον κύριο Τσελεπή, αλλά τα φέρνει πάρα πολύ καλά, θα ήθελα να εξετάσουμε τι σημαίνει αυτή από ιατρική σκοπιά η κεραία κινητής τηλεφωνίας για τον άνθρωπο. Να ξέρουμε, είναι μύθος, δεν είναι, τι σημαίνει το κινητό τηλέφωνο δίπλα στο αυτί μας, δίπλα στο κεφάλι μας καθημερινά. Ακούγονται πολλά, λέγονται πολλά, έχουμε διαβάσει, έχετε διαβάσει προφανώς πολλά. Γιατρέ μου καλημέρα, ευχαριστώ για την αποδοχή εκτάκτους, σας καλέσαμε και αυτό κάνει τη συγκυρία λίγο πιο δύσκολη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κογκόλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Μιλούσαμε κατοίκους για μια κυρία κινητής τηλεφωνίας που έχει μπει δίπλα σε σπίτια, δίπλα σε σχολεία, σε ισόγειο κτίριο. Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι. Εγώ λέω από την άλλη, καθημερινά δεν χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνα. Θα μου πείτε, δεν είναι η ίδια η ακτινοβολία ενός τηλεφώνου με την κεραία. Αλήθεια, δημιουργείται τόσο μεγάλο πρόβλημα?
1: Κύριε Κογκόλη, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν μη ιονίζουσα ακτινοβολία, δηλαδή δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δεν εκπέμπουν ραδιενέργεια. Ο πολύς ο κόσμος θεωρεί ότι εκπέμπουν ραδιενέργεια. Είναι προφανές ότι εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως και τα κινητά μας, όπως πολύ σωστά είπαν.
0: Ναι. Αλλά σε μεγαλύτερη ένταση, φαντάζομαι.
1: Σε μεγαλύτερη ένταση, με την έννοια ότι θα πρέπει να καλύπτουν μια περιοχή. Ωστόσο, υπάρχουν οδηγίες και προβλέψεις τόσο από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας όσο και από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό για τα επίπεδα τα οποία θα πρέπει να
0: ακριβώς.
1: Τα επίπεδα στα οποία θα πρέπει να βρίσκονται αυτές οι εκπομπές.
0: Και το πόσο μακριά βρίσκεται από σχολεία και τα λοιπά και από σπίτια. Γιατί
1: τι,
0: λένε ότι πρέπει να είναι πάνω από 600 μέτρα η κάτοικη, και να δω είναι στα 350 περίπου.
1: Υποτίθεται ότι αυτά ελέγχονται και από την αρμόδια αρχή, αλλά και από τους φορείς οι οποίοι τοποθετούν τις κεραίες. Σαφώς υπάρχουν προδιαγραφές.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπάρχει πανικός, με την έννοια ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεχόμαστε και από την ίδια τη γη στην οποία ζούμε.
0: Ναι.
1: Ο πλανήτης μας έχει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και γι' αυτό υπάρχουν και οι μαγνητικοί πόλοι, οι λεγόμενοι ο βόρειος μαγνητικός και ο νότιος μαγνητικός πόλος. Αυτά είναι ζητήματα περισσότερο φυσικής, θα σας έλεγα.
0: Είναι μύθος
1: μελετημένες επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, συγκεκριμένα όμως από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δεν έχουν ραδιενέργεια, δεν έχουν υπάρξει.
0: Μάλιστα. Άρα
1: γίνονται
0: δεν έχουν μελέτες, υπάρξει.
1: Γίνονται συζητήσεις, τεκμηριωμένες επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Σε ό,τι αφορά στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και στα κινητά, δεν έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί βλάβη στον εγκέφαλο, ας πούμε. Χειροπιαστό.
1: Τεκμηριωμένο. Όχι βέβαια. Αν υπήρχε τέτοια τεκμηρίωση, σαφώς θα είχαν πάρθει μέτρα, όχι μόνο στην πόλη μας ή στη χώρα μας, θα είχαν ληφθεί μέτρα παγκοσμίως.
0: Μήπως ήταν ένας μύθος τελικά αυτός για τα κινητά?
1: Μύθος από ποια άποψη?
0: Μύθος...
1: Η χρήση του κινητού,
0: ναι.
1: Είναι άλλο ζήτημα. Το σήμα το οποίο εκπέμπεται ακριβώς δίπλα στον εγκέφαλο,
0: ναι.
1: Έχει μεγαλύτερη επίδραση από μια κεραία που θα είναι στα 200 ή στα 500 ή στα 1000 μέτρα.
0: Τι σημαίνει αυτό για τον εγκέφαλο δηλαδή?
1: Χρήση, ναι. Η παρατεταμένη χρήση του ναι. κινητού, ναι. Το οποίο το κρατάμε δίπλα στο αυτί μας, δηλαδή κολλημένο στον εγκέφαλό ναι. μας, ναι. προφανώς έχει επιδράσεις με ποια έννοια? Ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο,
0: ναι.
1: σίγουρα κάποια επίδραση ασκεί στα ηλεκτρικά σήματα που στέλνουν ούτως ή άλλως τα νευρικά μας κύτταρα που λειτουργούν με ηλεκτρικά σήματα.
0: Τι μπορεί να πάθει δηλαδή κάποιος?
1: Ένα ακραίο ναι. σενάριο το οποίο θα μπορούσα να σας πω είναι ότι αν έχει υπόβαθρο ανάλογο, να έχει δηλαδή αιτία για την οποία να ακολουθήσει αυτό που θα σας πω, η παρατεταμένη χρήση του κινητού θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία επιληπτογόνο αιστεία, για παράδειγμα, και ένας άνθρωπος να κάνει μία επιληπτική κρίση, αλλά είναι τραβηγμένος.
0: Τραβηγμένο. Τα πιο ήπια?
1: Μπορεί να προκαλέσει ο πονοκέφαλος είναι το πιο συχνό που κάνει. Ναι. Ανάλογα με την ένταση που χρησιμοποιούμε το ακουστικό, μάλιστα, αλλά δεν έχει να κάνει με την ακτινοβολία, αλλά με την ένταση του ήχου, μάλιστα, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που, μάλιστα, μπορεί να δημιουργήσει η χρήση της τηλεφωνίας.
0: Με συντρίψατε, γιατί...
1: εξαρτάται και από τη χρήση που κάνει ο καθένας.
0: Με συντρίψατε, γιατί λέω τώρα τελευταία στιγμή που να ξέρει να μου τα πει, τον πιάνω προετοίμαστο, αλλά τελικά μας βοηθήσατε πάρα πολύ, κύριε Ζησιμόπουλε.
1: Ξέρετε ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν μακροχρόνια. Ναι. Δεν είναι ζητήματα που μας απασχολούν ως ιατρική κοινότητα σήμερα, ναι, ή χθες ή τον τελευταίο μήνα. Ναι. Έχουμε τους προβληματισμούς μας, διατυπώνουμε τους προβληματισμούς μας κατά καιρούς, αλλά ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει ούτε να διασπείρεται. Πρώτοι εμείς θα προφυλάσαμε τους εαυτούς μας μη κάνοντας χρήση κινητού τηλεφώνου ή μην περνώντας από περιοχές οι οποίες έχουν κεραίες.
0: Ναι, και γιατί είναι καμουφλαρισμένες τότε οι κεραίες, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε.
1: Εκεί έχει να κάνει, ναι, με τον λεγόμενο σκεδασμό. Σας λέω, είναι ζητήματα φυσικής τα οποία και εγώ δεν μπορώ να τα...
0: Γιατί κάποιος σκέφτεται ότι γίνεται αυτό για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Τη δουν οι κάτοικοι και πούνε ότι...
1: Όχι. Είναι τρόπος για να μεταδίδεται ορθόδρομα τρόπον τεινά η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα πρέπει να μεταδώσει μια
0: κέρα.
1: Είναι ο τρόπος για να λειτουργήσει σωστά. Αν ήθελα εγώ, κύριε Κογκόλη, να κρύψω μια κεραία, δεν θα την κουκούλωνα, θα νίκαιζα ένα διαμέρισμα και θα την εγκαθιστούσα μέσα. Mm-hmm. Να μην φαίνεται καθόλου. Τόσο απλά. Τη δουλειά της θα μπορούσε να την κάνει και μέσα από ένα κλειστό χώρο.
0: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ, γιατρέ. Καλημέρα.
1: Άστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Ήταν ο γιατρός Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος. Ελπίζω να βοήθησαν αυτά που μας είπε. Πού πάμε τώρα σε διαφημίσεις, για να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέλος, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, Max FM 93 και 4 η διεύθυνση.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά επίσης την καθημερινότητά μας. Έλεγα και πριν, έκανα μια μίνι ανάλυση, ότι πάμε σε εκλογές, το έχετε καταλάβει. Κάποιοι βέβαια βρίσκουν τον τρόπο για να συστηθούν καλύτερα στους πολίτες, τοποθετώντας μεγάλες πινακίδες έξω από τα γραφεία τους, ως βουλευτές, ως υποψήφιοι βουλευτές. Και πού? Στην πλατεία Γεωργίου, εκεί που δεν επιτρέπεται. Έγινε μια συζήτηση προσφάτως για την πλατεία Γεωργίου, για το κτίριο Πανταζή και για το ότι βάφτηκε γκρι. Δεν άρεσε σε κάποιους. Και είπαμε τότε ότι με την ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων, το μάτι πρέπει να πέφτει εκεί, στο στολίδι της Πάτρας, στο στολίδι του Τσίλερ, και όχι σε κάποιο κτίριο αριστερά ή δεξιά. Περισσότερο. Εμείς στον Νεολόγο και στον ΤΕΤΕ και στον Μάξι έχουμε αναδείξει ένα ζήτημα. Τις πινακίδες που χαλούν την αισθητική. Και παρεμβαίνει συνεχώς η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Γιατί και τα αγάλματα εκεί και πολλά ακόμη έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία. Και λέμε, δεν επιτρέπεται η πινακίδα να είναι έξω από το μπαλκόνι. Βλέπω όμως διάφορα. Βλέπω ένα σεξ σοπ εκεί που περιέργως το αφήνουν να έχει πινακίδες απ' έξω. Βλέπω πινακίδες πολιτευτών. Τα έχουμε γράψει πάρα πολλές φορές. Ενός κυρίου που είναι υποψήφιος τώρα, ας πούμε, με την Ελληνική Λύση και έχει βγάλει μια ταμπελάρα να έξω. Άλλες ταμπέλες κρέμονται πάνω από το κεφάλι μας στην Οδό Κορίνθου. Καλημερίζω την πρόεδρο των αρχιτεκτώνων της Αχαΐας, την Ολυμπία Λόι, και την ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Λόι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κογκόλη, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχουμε αρκετά ιστορικά μνημεία, όχι και τόσα όμως που να μην τα φυλάμε σαν κόριο οφθαλμού. Τώρα στην πλατεία Γεωργίου, τι ισχύει?
1: Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην πλατεία Γεωργίου, γιατί και στην πόλη μας έχουμε πάρα πολλούς χώρους που είναι προστατευόμενος, όπως το Ρωμαϊκό Οδείο. Έχουμε άλλα κτίρια διατηρητέα και τα ξέρουμε όλοι μέσα στην πόλη. Είναι γενικότερα μέσα στο παραδοσιακό μας κέντρο έντονο αυτό το φαινόμενο με τις επιγραφές. Κοιτάξτε, εμείς αποφασίσαμε ως Σύλλογος Αρχιτεκτώνων να κάνουμε μια παρέμβαση, γιατί είδαμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η μακριά προεκλογική περίοδος, και είδαμε ότι κάποιοι υποψήφοι ξεκίνησαν να βάζουν τις διαφημίσεις τους, τις επιγραφές τους, και πρέπει, θεωρώ, μας φάνηκε πολύ οξύμορο, ενώ έτσι κι αλλιώς και στην πόλη υπάρχουν και άλλες παραβατικές συμπεριφορές σε σχέση με τις επιγραφές και τις διαφημίσεις, αλλά μας φαίνεται πολύ οξύμορο τώρα κάποιος υποψήφιος που διεκδικεί την ψήφο μας για να διοικήσει, να νομοθετήσει, να μεριμνήσει για την εύρυθμη λειτουργία είτε της πόλης, είτε, γιατί έχουμε δει παλιότερα και σε τοπική αυτοδιοίκηση τα ίδια πράγματα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πρώτοι που παραβιάζουν τον νόμο. Πώς γίνεται αυτό?
0: Καλά κάνετε και το λέτε, διότι βλέπω ταμπέλες συγκεκριμένων ανθρώπων στην πλατεία Γεωργίου και όχι μόνο. Περνώ από την Κορίνθου, βλέπω μια ταμπέλα ενός υποψήφιου βουλευτή κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια μας. Έβλεπα στους φανοστάτες αφίσες συγκεκριμένων χώρων που καλούσαν σε διαδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη λίγες μέρες πριν. Και προφανώς εδώ υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που λέει, αν σε ξαναπιάσουμε δεύτερη φορά, πας και μέσα.
1: Κοιτάξτε, αυτό το φαινόμενο είναι όπως τα περισσότερα πράγματα στην πόλη μας, κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Ναι.
1: Έτσι, βλέπουμε ότι αντί να φτιάχνουμε, η πόλη χαλάει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Η νομοθεσία, όπως πολύ καλά είπατε, υπάρχουν και υπάρχουν αρχικά και προδιαγραφές, έτσι, συγκεκριμένες σε κάθε περιοχή, γιατί ειδικά υπάρχει, ας πούμε, ειδικοί όροι για επιγραφές που βρίσκονται κοντά σε μνημεία που, της νεωτέρων μνημείων. Υπάρχουν προδιαγραφές για αυτά που βρίσκονται σε οδούς. Πέρα από την ασφάλεια, όπως ξέρετε, για τις διαφημιστικές πινακίδες, μπορεί εκτός από την εικόνα να είναι, ας πούμε, να εμποδίζουν την προσβασιμότητα. Έχουμε δει τέτοια φαινόμενα. Ή να είναι φωτεινές επιγραφές, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Στους δρόμους υπάρχουν για τα πάντα, υπάρχουν προβλήματα.
0: Είχαμε αναδείξει προσφάτως στον νεολόγο ότι υπάρχει ποινή κάθειξης έως και 3 έτη για αυτούς που βάζουν αφίσες και δεν τις βγάζουν μετά, παρότι νεωτέρων μνημείων τους έχει στείλει έγγραφο που είχε κοινοποιηθεί και στο Δήμο, που είναι ο ιδιοκτήτης αν θέλετε, και έπρεπε αφού δεν τις κατεβάζει εκείνος που τις έβαλε να τις κατεβάσει ο Δήμος. Αλλά εγώ θα ρωτήσω το εξής: ποιος είναι ο αρμόδιος για να τα επιβλέπει όλα αυτά, για να εφαρμόσει τον νόμο?
1: Κοιτάξτε, είναι πολλές υπηρεσίες και πολλές οι εγκρίσεις. Δηλαδή έχουμε μέσα σε όλα τα άλλα και τη γραφειοκρατία. Δεν υπάρχει κάπου συγκεντρωμένο, δηλαδή για να βάλει κάποιος ένα πλαίσιο διαφήμισης ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να έχει γνώμη τοπικού συμβουλίου μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι αν είναι σε αθλητικό χώρο, για τα μνημεία είναι κυρίως αυτό, γνώμη της νεωτέρων αν είναι σε νεότερο μνημείο, και γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
0: Όλα αυτά για να βάλει μια πινακίδα έξω από το γραφείο του?
1: Κανονικά ναι, αυτό προβλέπεται.
0: Ναι, και ποιος τα επιβλέπει όλα αυτά, δηλαδή αν εφαρμόζονται αυτά? Ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Όταν κάποιος καταθέσει μια άδεια στο Δήμο για να βγάλει άδεια για επιγραφή, για διαφημίσεις, σίγουρα οι άδειες αυτές βγαίνουν με ευθύνη μηχανικού. Αυτό το βλέπεις αν εφαρμόζεται. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί, τι κάνουμε?
0: Ναι, λέω εγώ τώρα, είναι ένας πολιτευτής που έχει βάλει μια πινακίδα, μια αφίσα του, μια πινακίδα του είναι, έξω από τον μπαλκόνι εκεί που δεν επιτρέπεται, στην πλατεία Γεωργίου. Ποιος πρέπει να πάει να του πει κατέβασε τι τώρα?
1: Κοιτάξτε, συνήθως αυτό είναι και η παραβατικότητα έχει αυξηθεί, γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν έλεγχοι. Οι υπηρεσίες και η πολεοδομία και όπου γίνονται οι καταγγελίες, συνήθως κοιτάζουν τις καταγγελίες. Δεν μπορούν δηλαδή αφαίρετα, μπορούν αφαίρετα, έχουν το δικαίωμα, αλλά δεν γίνεται αυτό πρακτικά. Μπορεί να γίνει. Αν περπατήσουμε στο κέντρο, κύριε Κογκόλη, κάνουμε μια βόλτα, θα βρούμε ότι το 90% από επιχειρήσεις, έχει κάποια παράβαση.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία, κάνω εγώ μια καταγγελία τώρα, αφού θέλουν καταγγελία. Στην αρμόδια υπηρεσία. Και λέω ότι αυτού του ανθρώπου η πινακίδα είναι απ' έξω.
1: Ναι, θα πάνε να ελέγξουν και θα...
0: Ποιος θα πάει, νεωτέρων μνημείων?
1: Νομίζω η καταγγελία αυτή θα γίνει στην πολεοδομία.
0: Στην πολεοδομία. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αλλά πέρα από αυτό, αυτές τις καταγγελίες, γιατί εδώ τώρα έχουμε περάσει στο άλλο άκρο, ότι ο καθένας πάει και καταγγέλει κάτι. Και πολλές φορές και άδικα, γιατί βλέπουμε και τέτοια πράγματα. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, εκεί που είναι ο καθένας αρμόδιος, να μαζέψουν τα πράγματα, να συγκεντρωθούμε. Δηλαδή, εγώ μίλησα και για τα τραπεζοκαθίσματα τώρα.
0: Ναι, να σας πω κάτι όμως παρενθετικά. Δεν είναι δυνατόν αυτός που θέλει να πάει να νομοθετήσει, το είπατε και πριν και υπερθεματίζω, για τη χώρα, για τον τόπο, για το μέλλον, να κάνει αυτό για το οποίο κατηγορούμε τους άλλους. Δεν γίνεται.
1: Σωστά.
0: Και προφανώς πρέπει να υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί για να αλλάξει αυτή η αυθαιρεσία που υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Δεν γίνεται εμείς να το γράφουμε 35 φορές στην εφημερίδα, 35 φορές να στέλνουν χαρτί στο Δήμο, ο Δήμος να μην απαντάει και είναι ιδιαίτερο μνημείο στο τέλος να μην κάνει αυτό που πρέπει. Αυτό λέω.
1: Σωστά το λέτε εσείς πολύ σωστά.
0: Τι είπατε για τα τραπεζοκαθίσματα, σας διέκοψα, συγγνώμη.
1: Όχι, λέω ότι σε άλλες πόλεις ευρωπαϊκές υπάρχουν κανονισμοί μέχρι και, και για το τι, ας πούμε, υλικό κάτω θα υπάρχει στα δάπεδα στους Δήμους, όπως στη Βαρκελόνη, σε περιοχές όπως το Παρίσι, σου δίνουν μέχρι και γραμματοσειρά επιγραφής. Μπορείς να βάλεις τι θέλεις. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι τόσο λεπτομερείς οι προδιαγραφές μας εδώ, αλλά σίγουρα τη δουλειά τους την κάνουν και βάζουν κανόνες. Απλά δεν τους ακολουθεί κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Εδώ για μας, για την Πάτρα, υπάρχει ένας μπούσουλας που να τον ακολουθούμε και να λέμε έτσι θα πρέπει να βάφεται αυτό το σπίτι στην συγκεκριμένη περιοχή, έτσι αυτή η δημόσια υπηρεσία. Υπάρχουν αυτά?
1: Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε. Κανονισμός και του Δήμου υπάρχει και νομοθεσία είπαμε υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτό που λέτε ακριβώς. Γι' αυτό το είχαμε πει, εσείς το είχατε αναδείξει πάλι σε μια παρέμβασή μου. Είχα προτείνει, επειδή γίνονται και πριν από το 19, γιατί φαινόταν ότι πρέπει να συντηρηθούν τα κτίρια, δεν είναι τωρινό, και επειδή έγινε ένα δυστύχημα και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ξεκινήσαμε μετά να φτιάξουμε. Αλλά ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε, εν πάση περιπτώσει. Και είχα πει τότε ότι ας κάνουμε με το τμήμα αρχιτεκτών, εδώ με τη σχολή, με το πανεπιστήμιο, να περάσει και από όλες τις εγκρίσεις νεωτέρων, τοπικό συμβούλιο, συμβούλιο αρχιτεκτονικής κτλ. Μία μελέτη χρωματική στα αναπτύγματα γύρω από τις κεντρικές μας πλατείες και από τους κεντρικούς μας δρόμους. Βεγαφεραίου, Μεζόνος, Κορίνθου, έτσι ώστε να υπάρχει ένας μπούσουλας χρωματικός, κάποιες ας πούμε αποχρώσεις που να το δίνουμε στον ιδιοκτήτη και να του λέμε ότι όταν φτιάξεις το κτίριό σου πρέπει να έχεις αυτή την απόχρωση. Και θα αλλάζαμε την όψη της πόλης, εντελώς όμως. Είδατε εδώ μια αλλαγή έγινε σε ένα κτίριο και έγινε, ήταν σημαντικό και φυσικά σωστά έγινε αυτό που λέμε ντόρος, αλλά ένα κτίριο άλλαξε. Φανταστείτε να αλλάζαμε όλη την πόλη σιγά σιγά και να ήταν και κάτι που να έχει ένα αποτέλεσμα, που να είναι, να έχει μια λογική.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κυρία Λόη για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Φιλοξενία, καλημέρα.
0: Ήταν η πρόεδρος των αρχιτεκτώνων της Αχαΐας, η Ολυμπία Λόη. Ακούσατε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εγώ σας είπα ότι ο νόμος προβλέπει μέχρι και ποινή κάθειρξης. Τελεία και παύλα. Τριών χρόνων, όχι ενός και δύο μηνών.

Χθες το βράδυ είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο. Αναστήθηκε ένας άνδρας περίπου στα 50 έτη, διότι εντόπισε την πρώην σύντροφό του στην οδό Καλαβρίτων και της επιτέθηκε. Τη χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές. Και το περιστατικό εκτελήθηκε μπροστά στα έπληκτα μάτια περαστικών. Αμέσως μετά την επίθεση, ο άνδρας επιβιβάστηκε στο δίκυκλό του και απομακρύνθηκε από το σημείο. Η αστυνομία τον αναζητά για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Προφανώς αυτά συνέβαιναν, συμβαίνουν και δυστυχώς θα συμβαίνουν. Έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ναι. Μπορεί να αλλάξει. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως είναι ένα ακόμη περιστατικό στο μακρύ κατάλογο επιθέσεων απέναντι σε ανυπεράσπιστες γυναίκες, δολοφονιών και άνανδρων συμπεριφορών. Όχι ωστόσο πως δεν υπάρχουν και επιθέσεις αντίστροφα, δηλαδή από γυναίκες σε άνδρες που ζουν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Αλλά όσο επί το πλήστρο μιλούμε για βία από άνδρες απέναντι σε γυναίκες. Την ώρα αυτή που τα λέω, τα συγκεκριμένα πράγματα, στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας κατά πολέμησής της στα αστυνομία της Πάτρας, ο κατάλογος όλο και μακραίνει.

Πάντως, όπως και σε πολλούς από εμάς, μου προξήνησε εντύπωση η επίθεση του κ. Γεωργιάδη, χιουμοριστική κατά εκείνον, σε δημοσιογράφο, όταν του έλεγε για σενάρια να φύγει ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Ο δημοσιογράφος του είπε αν έχει πει κανένα μπάφο πριν μπει στο στούντιο, τον ρώτησε. Προφανώς και η αντιμετώπιση του δημοσιογράφου ήταν η ενδεδειγμένη και είπε ότι εγώ δεν απαντάω σε τέτοια πράγματα και σε τέτοιου είδους λεκτικές πρακτικές και πολύ καλά έκανε, διότι ήταν μια ατυχής στιγμή για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κατά τα άλλα μας έχει συνηθίσει και σε θετικές ενέργειες, έτσι, για πολλούς. Νομίζω ήταν ατυχέστατη η τοποθέτησή του εκείνη, το ερώτημά του εκείνου. Μάλιστα, πολλοί του ζητούν να βαρετηθεί, όπως και ο κ. Αρβανίτης, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδράσει είχαμε και από το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κακόγουστο πολύ αυτό που έκανε.

Δηλαδή δεν ξέρω εάν στο τέλος, εάν υφέτε το κιλό πάει στα 16, 17 ή και 20 ευρώ που λέμε, με ένα κιλό φέτα παίρνουμε και ένα λίτρο βενζίνης. Δεν ξέρω δηλαδή με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει αν η φέτα ή αν το λίτρο βενζίνης θα είναι ακριβότερο. Γιατί εάν η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ σας λέω μέσω ώρα, αν πέσει λίγο μετά και τις ανακοινώσεις των μέτρων από την κυβέρνηση, δηλαδή πόσα λίτρα θα βάζουμε με 23 ευρώ και πόση φέτα θα παίρνουμε. Νομίζω ότι θα βάζουμε περισσότερα λίτρα βενζίνης παρά φέτα. Δηλαδή με 23 ευρώ θα βάζουμε 10 λίτρα βενζίνης και με 23 ευρώ θα παίρνουμε ένα κιλό φέτα.

δεν νομίζω θα φτάσει στα 20 ευρώ. Τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου στα 13. Λέγεται ότι θα φτάσει στα 16 και κάποιοι κάνουν λόγο ότι αν συνεχιστεί η ακρίβεια μπορεί να φτάσει και στα 20. Μου φαίνεται τεράστιο το ποσό, αστρονομικό το ποσό. Τότε θα καταφύγουν όλοι στα λευκά τυριά, στα ημιτασιόν τυριά, στις ημιτασιόν φέτες. Πάντως αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα μέτρα της κυβέρνησης. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει περίπου στο 1,75 έως 1,75, όσο είχε κλείσει και πέρσι. Ναι, αλλά θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει περίπου στα 1,20 και είχε φτάσει στην αρχή στο 1,30 και λέγαμε ότι είναι ακριβό και 1,75 έκλεισε, έτσι. Αλλά προφανώς από το να πληρώνουμε 2 ευρώ, 2,5, 2,10 που λένε για το πετρέλαιο, το 1,75 είναι πολύ καλύτερο. Θα υπάρξει πλέον στήριξη στην Αντλία σε συνεργασία και με τα δηληστήρια για τον ντίζελ, που έχει ξεπεράσει τη βενζίνη σε ορισμένες των περιπτώσεων. Αυτά είναι 2,20 τώρα, για να πέσει περίπου στα 2 ευρώ. Και θυμηθείτε, έχουμε και το 15 λεπτό της μείωσης. Θα ήταν δηλαδή τώρα 2,35 ή 2,40 το πετρέλαιο κίνησης. Και επέκταση της βοήθειας για την βενζίνη χρειάζεται απαραίτητος. Αυτό που κρατάει πάντως είναι το υγραέριο. Είναι περίπου στο 1 ευρώ. Και είναι τυχεροί όσοι έχουν αυτοκίνητο με υγραέριο.

Θα ασχοληθώ με τη φέτα οπωσδήποτε αύριο περαιτέρω. Θα συλλέξω όσες πολλές πληροφορίες, όσες περισσότερες μπορώ για να πούμε για τη φέτα. Και για την αγορά, δηλαδή για τα σούπερ μάρκετ και τα μικρότερα καταστήματα και για με τους παραγωγούς και με τα καλάβρυτα, για την περίφημη φέτα καλαβρύτων. Θα ασχοληθώ με όλους αυτούς και θα τα πούμε αύριο εκτενέστερα, για να μην σπέρνουμε τον πανικό. Σκέφτομαι όμως οδηγούς ταξί, αυτούς που λέω για τα ακρίβεια τώρα, για τα καύσιμα, αυτούς που έχουν τα λύκες, τα λεωφορεία, δηλαδή σε ορισμένες των περιπτώσεων, όπως λένε, βγαίνουν για μεροκάματο μόνο και μόνο για να πληρώσουν τα έξοδα της βενζίνης και δεν τους μείνει για τίποτα ιδιαίτερο ή του πετρελαίου. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους. Από την άλλη, θα ήθελα να είμαι και στη θέση της κυβέρνησης, διότι ξεσπούν πόλεμοι, κρίσεις. Και εκεί που λες ότι είσαι σε μια κατεύθυνση, έρχονται αυτές οι έκτακτες και πολλές φορές εισαγόμενες κρίσεις και κάνεις ο σταυρός, τι να κάνω για να δώσω. Αλλά κυβέρνηση είναι, εκείνη έχει το μαχαίρι, εκείνη έχει το πεπόνι και πρέπει να βοηθήσει. Και γι' αυτό ψηφίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους πάντως καθόλου με αυτά που περνάει.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα για σήμερα, τουλάχιστον όσα προλάβαμε να πούμε στα στενά όρια της μονόωρης ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, η μέρα που κυκλοφορεί ο νεολόγος μας, ο νεολόγος των πατρών, με πολλά ρεπορτάζ αποκαλυπτικά, αποκλειστικά από την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, την καθημερινότητα, με αρθρογραφία, με πολλά σχόλια στη δυσύλλητη στήλη στο παραβάν του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου και με πλούσια αθλητικά, διότι 15 σελίδες αφιερώνουμε μόνο και μόνο για τον αθλητισμό. Αλλά ας μην τα λέω τώρα, ας τα διαβάσουμε και ας τα πούμε καλύτερα από αύριο αυτά. Κυρίες και κύριοι, επίσης μην ξεχνάτε ότι όλες μας οι εκπομπές και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr, ενώ στο dt.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει από το πρωί έως αργά τη νύχτα. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Γεια σας, περιμένετε τον νεολόγο το πρωί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ένα χτύπημα στο Μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
6: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
7: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
8: Again!

Για πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. 11 και 5 και είμαστε μαζί σας ζωντανά, όπως καθημερινά βεβαίως, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Max FM στους 93,4. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, μαζί μου και σήμερα μέχρι τις 12 η ώρα περίπου, κυρίες και κύριοι, με τους καλεσμένους μας, με την επικαιρότητα. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε και να τα συζητήσουμε όλα. 2-6-10-3-43-200, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το λέω και το ξαναλέω για εσάς που μπορεί να μην το θυμόσαστε απ' έξω, να μην το έχετε σημειώσει. Το λέω βεβαίως γιατί είστε εκεί, είμαστε εδώ, βεβαίως είναι ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας καθημερινά, ακόμη και μετά το τέλος των εκπομπών. Είμαστε εκεί για να ακούσουμε κάθε τι που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ημέρα Πέμπτη, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου, 22 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Πάτρας. Έχουμε ηλιοφάνεια, με 17 ξεκίνησε η μέρα, αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, φυσιολογική. Βέβαια, το χρειαζόμαστε το μπουφανάκι μας αυτές τις ημέρες που πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά. Είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου, σιγά σιγά πηγαίνουμε στην καρδιά μας, στην αρχή. Τώρα 17 με 24 σήμερα η θερμοκρασία, θα είναι αρκετά καλός ο καιρός, έθριος και στην Πάτρα. Από Παρασκευή, αύριο δηλαδή, ξεκινούν σταδιακά οι καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Αναλυτικά, έτσι για να τα πω λίγο πιο συγκεκριμένα, να σας πω ότι θα έχουμε κάποιες καταιγίδες και αύριο. Από τη Μακεδονία θα ξεκινήσουν όλα αυτά. Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους μέχρι και 6 μποφόρ, κυρίες και κύριοι. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, δεν θα πέσει περισσότερο από εκεί και πέρα όμως. Προετοιμαστείτε, γιατί το Σάββατο και στη δική μας περιοχή αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Με την Κυριακή το σύστημα αυτό να φεύγει σιγά σιγά προς τα ανατολικά και από εκεί και πέρα μετά θα ξεκινήσει μια άλλη νέα εβδομάδα όπου θα τα δούμε τότε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σήμερα καλός ο καιρός, αύριο σχετικά καλός, θα δούμε κάποιες μικρές βροχοπτώσεις και σε εμάς εδώ, αλλά το Σάββατο θα είναι μια καθαρά βροχερή ημέρα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης Μυρτού τον περασμένο Απρίλιο στην Κεφαλονιά, οι τρεις προφυλακισμένοι νεαροί, να υπενθυμίσω είναι προφυλακισμένοι, οι οποίοι στις αρχικές τους απολογίες είχαν ισχυριστεί ότι δεν είχαν εγκαταλείψει τη νεαρή γυναίκα στην πλατεία, αλλά περίμεναν να την παραλάβει το ασθενοφόρο, σήμερα καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις. Βεβαίως, η κύρια ανάκριση φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί σήμερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακριτικής αρχής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που βρίσκεται βεβαίως σε εξέλιξη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη, να υπενθυμίσω, σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και περιμένουμε να ακούσουμε και την περαιτέρω εξέλιξη και απόφαση αυτής της υπόθεσης. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να απολογηθεί σήμερα και ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του, της Πινελόπης, στην Ιγουμενίτσα, άλλη μια γυναικοκτονία, άλλος ένας κατηγορούμενος, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ανακριτής και εισαγγελέας είχαν πάει στο νοσοκομείο, κυρίες και κύριοι, εκεί το απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα και βεβαίως σε βάρος κατηγορίες έλαβε προθεσμία να απολογηθεί.

Αγρίνιο, κυρίες και κύριοι, μετά από καταγγελία σε βάρος ανηλικού για πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Σε βάρος λοιπόν του 13χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για βιασμό κατ' εξακολούθηση μάλιστα, ενώ μετά την απολογία του στις δικαστικές αρχές αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μία υπόθεση η οποία ξεκίνησε να διερευνάται μετά την καταγγελία της μητέρας της 13χρονης, η οποία κατήγγειλε το βιασμό της κόρης της. Ο ανήλικος βεβαίως συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου την Παρασκευή που μας πέρασε, σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία που είναι βεβαίως και προϊόν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας. Ο 13χρονος φέρεται να προχώρησε δύο φορές μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας σε γενετήσιες πράξεις, βίασε τη συνομήλικη συμμαθήτριά του παρά τη θέλησή της σε χώρο, κυρίες και κύριοι, ανατριχιαστικά όλα αυτά τα πράγματα, κοντά στο σχολείο τους. Μετά βεβαίως και το σχηματισμό της δικογραφίας έχει ασκηθεί σε βάρος του δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση. Από την πλευρά βεβαίως του 13χρονου να επισημάνω ότι ο ίδιος το ανήλικο παιδί αρνείται την κατηγορία που το αποδίδεται. Τώρα βεβαίως η δικαιοσύνη είναι εκείνη η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς και των εμπλεκόμενων πλευρών. Μιλάμε για δύο ανήλικα παιδιά, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του άνδρα, ο οποίος φέρεται εχθές το βράδυ να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, εχθές το απόγευμα για να είμαι πιο σωστή, και μάλιστα την τραυμάτισε και αρκετά σοβαρά. Ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην οδό Καλαβρίτων, κοντά μάλιστα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Στην αρχή οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο άνδρας επιτέθηκε σε μια γυναίκα, ότι απομακρύνθηκε με μοτοποδήλατο προς την περιοχή της Πατρών Κλάους πριν φτάσουν εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα οι νεότερες πληροφορίες λένε για έναν άντρα 50 ετών, η σύντροφός του, πρώην σύντροφός του, επίσης 50χρονη, την εντόπισε ενώ εκείνη κινούνταν στην περιοχή, της επιτέθηκε, τη χτύπησε με γροθιές και κλουτσιές στη μέση του δρόμου, παρακαλώ, μέρα μεσημέρι, γιατί όταν μιλάμε για 8-9 το βράδυ, εντάξει, το πω μέρα μεσημέρι, ό,τι και να ήταν, βεβαίως είναι το ίδιο κατακριτέο, αλλά είναι μια στιγμή όπου βεβαίως και υπάρχει κίνηση εκεί στο σημείο. Μάλιστα, ό,τι συνέβη, συνέβη μπροστά στα μάτια περαστικών. Ο ίδιος με το που την χτύπησε, με το που την πλάκωσε στο ξύλο, ανέβηκε στο δίκυκλό του, έφυγε από το σημείο. Ειδοποιήθηκαν βεβαίως οι αρχές, ξεκίνησαν οι αναζητήσεις. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει εντοπιστεί. Βεβαίως οι αρχές, να σας πω ότι έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία, ξέρουν ποιος είναι, προσπαθούν να τον βρουν. Η γυναίκα τώρα από την άλλη πλευρά παραμένει στο νοσοκομείο. Ξαναλέω, γιατί το ΕΚΑΒ την παρέλαβε τραυματισμένη και την πήγε στο νοσοκομείο. Είναι νοσηλευόμενη και δέχεται την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Να δούμε τώρα, θα βρεθεί, πότε θα βρεθεί, σίγουρα θα βρεθεί, ίσως προσπαθεί να αποφύγει το αυτόφορο, αλλά θα βρεθεί, τα έχουν τα στοιχεία του. Και επειδή είπα για το νοσοκομείο στον Άγιο Ανδρέα, να πω ότι ούτε σήμερα λειτουργεί το ταχύρυθμο, οπότε ό,τι ραντεβού είχατε ούτε σήμερα θα πραγματοποιηθεί. Τρέχουν οι άνθρωποι εκεί να προλάβουν και η διοίκηση βεβαίως πριν ξεσπάσουν οι καταιγίδες, διότι πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα στεγανοποίησης που υπάρχουν στη στέγη. Τα συνεργεία λοιπόν της αναδόχου εταιρείας που έχουν αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου δουλεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πυροτοδός, κυρίες και κύριοι, τόσο ώστε να ολοκληρώσουν ακόμη και σήμερα τις εργασίες, διότι ξαναλέω, από Παρασκευή έρχεται κύμα κακοκαιρίας, ειδικά το Σάββατο που θα χτυπήσει και την Πάτρα, γενικά τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και την Πάτρα. Οπότε για αυτό το λόγο και σήμερα κλειστό το ταχύρυθμο μετά την εισρωή των νερών από την νεροποντή των προηγούμενων ημερών. Είχαμε και αναστάτωση εχθές το απόγευμα προς βράδυ σε γνωστό ψητοπολείο στα Ροήτικα της Πάτρας. Ναι, γιατί ένας άνδρας εμφανίστηκε μέσα στο κατάστημα χωρίς ρούχα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όποιος και να ήταν εκεί, ακόμη και εργαζόμενοι, ακόμα και εσείς να είσαστε να πάτε να πάρετε ένα σουβλάκι, μια πίτα, εν πάση περιπτώσει, και βλέπετε κάποιον να μπαίνει μέσα στο μαγαζί χωρίς ρούχα, προφανώς και είναι κάτι το οποίο σε ταράζει. Λες, τι έχει γίνει εδώ, ρε παιδιά. Τώρα ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία και οι θαμώνες, αλλά και οι άνθρωποι του καταστήματος. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές περιορίζονται μόνο στην εμφάνιση του άνδρα, δηλαδή ότι μπήκε ένας άνδρας και ήταν γυμνός, και στην αναστάτωση που προκλήθηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες έφτασε στο σημείο, ούτε αν ακολούθησε κάποια άλλη ενέργεια από τις αρχές. Προφανώς δεν τον έχουν βρει, αλλά και

0: είναι και λίγο δύσκολο, γιατί σίγουρα θα ντύθηκε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αυτά λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα και επιστρέφω με τους καλεσμένους μας.
1: Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν το ξέρει.

0: Έρχονται τώρα, κυρίες και κύριοι, νέα δεδομένα από το 2027 βεβαίως για τα αναπηρικά επιδόματα, καθώς προβλέπεται ένας μόνιμος μηχανισμός αναπροσαρμογής των ποσών στα πρότυπα των αυξήσεων που εφαρμόζονται και στις συντάξεις. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός, όπου λέει ότι οι αυξήσεις θα συνδέονται με τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, με περίπου 218.000 δικαιούχους να αναμένεται να δουν αυξήσεις στις παροχές τους. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς υποδέχτηκαν αυτά τα νέα, γιατί μέχρι να εφαρμοστούν είναι νέα μέχρι στιγμής. Οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι αυτή την καθημερινότητα, είναι λοιπόν αυτά που ακούμε μια πραγματική αλλαγή που μπορεί όντως να βελτιώσει το εισόδημα των δικαιούχων, ή παραμένουν ακόμη και σήμερα σημαντικά κενά και προβλήματα με βάση το σημερινό σύστημα? Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Χαροκόπος, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας ΕΣΑΜΕΑ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων και βεβαίως Δημοτικός Σύμβουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαροκόπε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, γιατί πραγματικά συνομιλείτε με πάρα πολλά άτομα καθημερινά που όντως είναι δικαιούχοι αυτών των επιδομάτων, ζείτε μέσα σε αυτή την καθημερινότητα. Αρχικά θέλω να μου πείτε, με το άκουσμα αυτής της είδησης, θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων ή είναι απλά μία εξαγγελία που έρχεται να προσθεθεί στις ήδη υπάρχουσες, που επί της ουσίας δεν θα δώσει κάποια λύση στο ίσως μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει τώρα?
1: Ακούστε με λίγο, θα σας πω μια προσωπική σκέψη, μια θέση προσωπική, την οποία θα βάλω και σαν όλο το όργανο που είναι η Εθνική Συμφωνία, που είμαι εκλεγμένος, έχουν τιμή να είμαι εκλεγμένος. Τα άτομα αναπηρία έχουν να πάρουν αξίσεις στα φωνιακά επιδόματα, τα επιδόματα αναπηρίας που λέμε, πάνω από 12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δηλαδή περάσανε από το 2009-10 που γίνει η τελευταία άκτωση, έχουμε φτάσει 2026.
0: Ναι.
1: Τον ακούω εγώ προσωπικά ότι θα γίνουν αξίσεις βάσει με τον πληθωρισμό, βάσει με τη φτωχοποίηση κτλ. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να καταλάβω το ποσοστό της αύξησης. Mm-hmm. Θα εξαρτιόμαστε δηλαδή ουσιαστικά με κάθε πληθυσμό, με το πόσο είναι ο πληθωρισμός, για να πάρουμε μια αύξηση από τη στιγμή που έχουμε να πάρουμε τόσα πολλά χρόνια. Τα τελευταία πριν πέραμε αυξήσεις έγινε ένας κανονισμός που έλεγε τα επιδόματα αναπηρίας, το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν αυτό το ποσοστό αύξηση, το δεύτερο εξάμεινο αυτό, ουσιαστικά γνώριζαν την αύξηση που θα πάρουν. Και θέλω να πούμε και δημόσια ότι πλέον αναπηρία και φτώχεια πλέον είναι αλληλεύεται λέξη με αυτά που έχουμε περάσει. Περάσαμε την οικονομική κρίση, περάσαμε την πανδημία, περνάμε τώρα την οικονομική, τα θέματα με την με τα καύσιμα κτλ. Με την κρίση και την καθημερινότητα, την τάξη της καθημερινότητας, δεν γνωρίζουμε, είναι κάτι ουσιαστικά που δεν γνωρίζουμε ακόμα. Έγινε μια από το Πρωθυπουργό, αναφέρθηκε τα επιδόματα, αλλά αναλυτικά ακόμα δεν γνωρίζει κανείς τι αξίζει τα επάρκουν.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Χαροκόπε, τα ποσά των επιδομάτων επαρκούν για τις πραγματικές ανάγκες και τις πρόσθετες δαπάνες που προστίθενται καθημερινά?
1: Ήρθε στο γραφείο μου χθες, έχουν τη συνέχεια βέβαια κάθε μέρα άτομα, ναι, αλλά σας λέω για ένα χθεσινό άτομο, παίρνει 339-340 ευρώ επίδομα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί να ζήσει με 340 ευρώ ουσιαστικά, γιατί δεν έχει κάτι άλλο.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να πληρώσει ενίκιο, υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες.
1: Κάνε τυχερός κάποιος, άντε να έχει ένα σπίτι δικό του, ή να το έχει αφήσει κάποιος γονέας,
0: ναι,
1: που δεν μπορεί να εργαστεί. Όχι, με τα επιδόματα δεν μπορεί να ζήσει κάποιος. Χρειάζεται να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Το άτομο να πει δεν μπορεί και για την εργασία, για την ή τα κονδύλια που δίνονται, οποίοι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να επανέλθει ουσιαστικά το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους αναπηρίας. Έχει κοπεί το ΕΚΑΣ σε έναν συνταξιούχο, ναι, που παίρνει 340 ευρώ και βγαίνει με σύνταξη αναπηρίας, καταλαβαίνετε αυτό?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μεγάλο πρόβλημα. Προσλήψεις στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα έχουμε να δούμε αρκετά χρόνια. Τώρα υπάρχει με την ενεργειακή κρίση που είπα πριν, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα και κάτι παραπάνω στις οικογένειες των ατόμων που έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Πρέπει να, αυτά πρέπει να τα λέμε. Έχουμε τεράστια προβλήματα με τα τροφεία του ΕΟΠΗ. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οικονομικά, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι στέγες των συλλόγων μας και όχι μόνο. Είχε υποσχεθεί κάποια στιγμή το Υπουργείο θα κάνει αυξή στα τροφεία για να μπορούν να βγαίνουν τα έξοδα γενικά για να υπάρχει σωστή λειτουργία, για να μην υπάρχουν εκτόσεις παροχές. Αυτό δεν έχει ακόμα. Δεν έχει γίνει. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και νομίζω ότι για μένα δεν άκουσα κάτι τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από τον προσωπικό βοηθό που είναι κάτι σημαντικό και αγωνιζόμαστε πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Ακόμα κάποια αιτήματα για τον προσωπικό βοηθό που βάλαμε ως αναπηρικό χώρο δεν συμπεριλήφθηκαν.
0: Εκεί τι γίνεται, κύριε Χαροκόπε, με τους ανθρώπους που χρειάζονται προσωπική βοήθεια εκεί στο σπίτι και ειδικό εξοπλισμό ή κάποιες μετακινήσεις, εκεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Αυτή τη στιγμή υπήρχε το πιλωτικό πρόγραμμα δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει πάλι το πρόγραμμα ακόμα για 1.000-1.500 άτομα περίπου. Είναι οι αιτήσεις. Εγώ νομίζω ότι οι αιτήσεις, λέει η πολιτεία, μέχρι τέλος Δεκέμβρη αυτά θα ισχύουν. Θα δοθούν και οι παρατάσεις. Θα διαρκέσουν ουσιαστικά να ξεκινήσει από αρχές του χρόνου, από Φεβράριο και Μάρτιο και μετά. Εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις, αλλά μια πολύ σημαντική διορθώση που πρέπει να γίνει είναι ποιος μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός. Τώρα με ένα σεμινάριο 30 ωρών που κάνεις στο Υπουργείο γίνεσαι προσωπικός βοηθός και μπορείς και μπαίνεις στον πίνακα ώστε να μπορείς να στηρίξεις κάποιο άτομο αναπηρία.
0: Μπορείς όμως στην πραγματικότητα να το στηρίξεις αυτό το άτομο.
1: Είναι πραγματικό, είναι σωστό αυτό. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει γνώσεις ούτε πανεπιστημιακές, γιατί και πανεπιστημιακές γνώσεις να έχεις, πρέπει να έχεις και κάποια εξειδίκευση.
0: Ναι, είτε σε κάποιο κομμάτι νοσηλευτικής, δεν ξέρω τώρα εκεί πάει το μυαλό μου. Εμένα κάτι, να μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο.
1: Να έχεις μια εξειδίκευση.
0: Ναι.
1: Εξειδίκευση με 30 ώρες δεν μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός.
0: Σωστά. Για εσάς ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του συστήματος αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Είναι τα επιδόματα, είναι το ύψος των επιδομάτων, είναι τα κριτήρια που υπάρχουν, είναι η διαδικασία γενικά που υπάρχει? Γιατί είναι και δύσκολο κανείς να μπορέσει να πάρει το επίδομα σήμερα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή περνάς από διάφορες επιτροπές.
1: Για να πάει στο επίδομα δεν πρέπει καταρχάς για κάποιες παθήσεις να εργάζεσαι ή να είσαι συνταξιούχος.
0: Ναι.
1: Γιατί το επίδομα μπορεί να το πάρει και κάποιος που αν ξέρει ο παραπληκτικός μπορεί να εργάζεται και να πάρει και το επίδομά του. Γιατί το επίδομα δεν είναι ουσιαστικά για να ζήσεις. Το επίδομα είναι να στηρίξεις την αναπηρία που έχεις.
0: Ναι.
1: Και να έχεις κάποια στήριξη. Αλλά η διαδικασία έχει απλουστευτεί βέβαια εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι το φοβερό, έχει απλουστευτεί και ο χρόνος. Το έχει ουσιαστικά μαζευτεί δύο με τρεις μήνες αργότερο, αν δεν υπάρχει πρόβλημα στην αίτηση. Δηλαδή στο δίμηνο, στο τρίμηνο έχεις πάρει την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί το άτομο αναπηρία και ο γιατρός του να συμπληρώσουν σωστά τις αιτήσεις και το εξηγητικό πάκελο.
0: Κύριε Χαροκόπε, έτσι κλείνοντας, εσείς τι θα θέλατε να αλλάξει άμεσα? Γιατί σίγουρα είναι πολλά τα προβλήματα και αυτά που συζητάμε τώρα σίγουρα παίρναν και περισσότερη και περαιτέρω συζήτηση, αλλά τι θα θέλατε να αλλάξει άμεσα?
1: Άμεσα καταρχάς να μπορούν να ζουν εισόδημα τα άτομα αναπηρία που έχουν χαμηλό εισόδημα, γιατί υπάρχει τεράστια αυτοκοποίηση και η καθημερινότητά τους βγαίνει με πολύ δυσκολία. Αυτό είναι το άμεσο. Μετά με τον οποίο έχουμε με τα ασφαλιστικά και με τα νοσοκομιακά ήδη πάρα πολλά προβλήματα, αυτά πρέπει να γίνουν. Έχουν μειωθεί με τα μνημόνια αρκετά όλα τα βοηθήματα που είναι για τα άτομα αναπηρία, ειδικά τα ορθοπαιδικά ήδη που προσφέρουν για την καλυτέρευση ποιότητας ζωής. Προσλήψεις οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί το άτομο αναπηρία να βγει στην κοινωνία, να ζήσει ισότιμα όπως είναι όλος ο κόσμος.
0: Κύριε Χαροκόπε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Προσπαθήσαμε και εμείς να αναδείξουμε έτσι ένα μέρος των προβλημάτων. Θα τα πούμε, όμως θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ξέχασα να πω και δύο σοβαρά θέματα.
0: Βέβαια.
1: Ξεκίνησε το σχολείο. Τα ειδικά σχολεία ξεκίνησαν. Έχουμε πολλά ειδικά σχολεία που έχουν κακή πρόσβαση. έχουν ελλείψεις, έχουν ελλείψεις προσωπικού, έχουν ελλείψεις από βοηθητικό προσωπικό. Να δώσουμε σημασία και λίγο στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για ποια σχολεία λέτε, κύριε Χαροκόπε?
1: Μιλάμε για όταν έχουμε καταγγελίσει από όλη τη Δυτική Ελλάδα το ΕΚ, το ξέρετε εδώ πέρα στην Πάτρα. Ναι. Πάνω από 15 χρόνια ξεκίνησε, όπως ήδη είχε ξεκινήσει πριν 15 χρόνια. Το ΕΚ στον πύργο είναι σε λιώμενα. Άλλο πρόβλημα του σχολείου με κακή πρόγραση έχουμε στην Αμαλιάδα. Άλλα προβλήματα πάλι με ΕΚ στο Αγρίνιο, έχουμε θέματα τέτοια με πρόσβαση. Το ΕΚ στο Αίγιο στεγάζεται σε δεύτερον όροφο, δεν έχει καλή πρόσβαση και είναι ακατάλληλη χώρη και πρέπει να πάμε βασικά άλλο σχολείο. Το ειδικό δημοτικό στην Κάτω Αχαγιά είναι σε πάρα πολύ μικρούς χώρους. Πρέπει να φτιαχτεί νέο σχολείο. Έχει δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή ότι θα το φτιάξει. Εμείς περιμένουμε, υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα σε όλες τις πόλεις, στον Πύργο, στο Αγρίνιο. Συνάπακτο έχουμε λίγο λιγότερα προβλήματα, αλλά δεν παίζει ρόλο που έχουμε προβλήματα. Πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα Θέρμο και Άκτιο Βόνιτσα σε μια ημερίδα. Συζητήσαμε με το πρώτο, με το δημοτικό σχολείο, το ειδικό δημοτικό σχολείο που είναι το νηπιαγωγείο. Είδαμε εκεί πέρα χώρους πάρα πολύ μικρούς. Συζητήσαμε με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει κακή ψύξη, θέρμαση, στάζουν κάποιες φορές τα ταβάνια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά πρέπει να λύνονται τα προβλήματα.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Πρέπει να λύνονται.
0: Και ειδικά όταν μιλάμε και για παιδιά, και ειδικά όταν μιλάμε και για παιδιά με ειδικές έτσι ανάγκες. Κύριε Χαροκόπη, εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα.
0: Πολλή ώρα, πραγματικά. Και είναι πολλά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ όμως που αναδείξαμε για λίγο, πάντως θα είμαστε σε επικοινωνία οτιδήποτε. Είμαστε εδώ βεβαίως εμείς για να το επικοινωνήσουμε στο κοινό και μακάρι να βρεθούν και λύσεις.
1: Ευχαριστώ προσωπικά και εσάς που αναδεικνύετε τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη στάθμευση, γιατί τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουμε έτσι και διάφορα μηνύματα και αρκετά email και στο ΔΤΕ και προσωπικά μας παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο σταθμό. Τι θα γίνει με τη στάθμευση, ειδικά στο κέντρο της Πάτρας, ένα θέμα που αφορά και μόνιμους κατοίκους κατά κύριο λόγο, αλλά και τους εργαζόμενους στη συνέχεια και βεβαίως και τους επισκέπτες της πόλης. Την ώρα που έχουμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Πάτρας έχουν περιορίσει τις θέσεις στάθμευσης όλα αυτά και οι πεζοδρομήσεις. Βεβαίως έχουμε ακούσει από την άλλη πλευρά, από το Δήμο Πατρέων, που έχει ανακοινώσει και για σχεδιασμό και για αλλαγές στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, με έμφαση βέβαια και στην εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων. Πάμε να δούμε όμως, γιατί το ερώτημα είναι ένα: τι ακριβώς, πότε πρόκειται να γίνουν αυτές οι αλλαγές για να βοηθηθεί και όλη η κίνηση στο κέντρο. Βεβαίως είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Μελάς, αντιδήμαρχος πολυοδομικού, κυκλοφοριακού σχεδιασμού, δόμησης και δημοτικής περιουσίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλάφου.
0: Να ξεκινήσουμε από την εικόνα που υπάρχει σήμερα και πώς σκοπεύετε εσείς να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση, γιατί είμαι σίγουρη ότι κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης καθημερινά, βλέπετε και τα διπλοπαρκαρισμένα, βλέπετε και τα παράνομα σταθμευμένα. Πώς έχετε σκοπό να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση?
1: Να πω το εξής, ξεκινήσατε με κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Συζητάτε σήμερα για τους εργαζόμενους οι οποίοι ουσιαστικά εργάζονται στο κέντρο της πόλης. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός, ο οποίος δουλεύει σε εμπορικά καταστήματα, σε διάφορες τεχνικά γραφεία, υπηρεσίες και τα υπόλοιπα. Αν συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθούν θέσεις στάθμευσης για όλους αυτούς και ότι πρέπει να είμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση, καταλαβαίνετε πολύ καλά μαζί με τους μόνιμους κατοίκους ότι ό,τι και να κάνουμε, το κέντρο της πόλης δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το φόρτο από τα οχήματα τα οποία καθημερινά έρχονται στο κέντρο.
0: Ναι, είναι αδύνατον.
1: Είναι αδύνατον. Άρα και το ζήτημα είναι το εξής, ότι πρέπει να έχουμε συγκοινωνίες τέτοιες ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί το εργαζόμενος που θα έρθει στο κέντρο, και όχι μόνο ο εργαζόμενος αλλά και οι πολίτες. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, έτσι για να πούμε την αλήθεια, έχει δεσμευθεί και ο Δήμαρχος, έχουμε θέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε σχέση με παρεμβάσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε, και θα το φέρουμε το ζήτημα πιο αναλυτικά και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό ετοιμαζόμαστε. Ήδη παίρνουμε κάποια μέτρα, φέραμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζητήσαμε την ενοικίαση του χώρου του, στο χώρο του απέναντι από το τέλο εκεί στον Άγιο Διονύση, σε το οποίο θα κάνουμε ένα πάρκινγκ εκεί, και ουσιαστικά και κάποια περιφερειακά πάρκινγκ τα οποία μπορούν να γίνουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο κέντρο της πόλης μη συζητάμε, δεν μπορεί να γίνουν πάρκινγκ ούτε στην πλατεία Γεωργίου, που γίνεται μια συζήτηση να κάνουμε υπόγειο πάρκινγκ. Είναι αρχαιολογικός χώρος εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει πάρκινγκ σε...
0: Άρα κάπου περιφερειακά, λίγο εκτός κέντρου, αρκεί να υπάρχει όμως και η συγκοινωνία, έτσι.
1: Όμως το βασικό που είναι ένα μεγάλο ερώτημα είναι
0: η μόνιμη κάτοικη.
1: Τα μέσα μεταφοράς.
0: Και η μόνιμη κάτοικη.
1: Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αυτό θα συσσωρεύει αυτοκίνητα στο κέντρο, διότι δεν υπάρχει άλλη λύση εναλλακτική. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει από το Υπουργείο που συζητάει για την διαδικασία, έχει δημοπρατήσει μάλλον το συγκοινωνιακό έργο στην πόλη, τόσο το υπεραστικό όσο και το αστικό. Αλλά εδώ δεν λαμβάνεται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή εμείς σαν Δήμος δεν έχουμε ερωτηθεί ποιες είναι οι ανάγκες αυτές της πόλης. Στείλαμε κάποια κατάσταση κάποια στιγμή, αλλά επί της ουσίας είναι ένα πράγμα το οποίο το κοιτάζουμε και αυτή τη στιγμή, για να δούμε τι μέλη γενέστε με τις... με την συγκοινωνία την οποία πρέπει να υπάρχει στην πόλη μας. Υπάρχουν συνοικίες της πόλης, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν αστική συγκοινωνία.
0: Έτσι, αυτό θα έλεγα. Ναι, πώς να μετακινηθούν αυτοί, δηλαδή, άμα περνάει μία ώρα.
1: Από το παράδειγμα, να πούμε, πρέπει να κατέβει για ένα φροντιστήριο ή για κάποια δουλειά στο κέντρο της πόλης, έχασε όλη του τη μέρα, αν χρησιμοποιήσει.
0: Προφανώς και είναι και το κόστος, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, λέω, είναι και το κόστος, αλλά πέρα από το κόστος, το οποίο το κόστος είναι.
0: Είναι και χρονοβόρο.
1: Είναι και χρονοβόρο, όπου οι χρόνοι είναι συγκεκριμένοι και σε έναν εργαζόμενο και σε ένα παιδί, άρα και ξαναγκάζει το γονιός να πάρει το παιδί, να το κατεβάσει στο κέντρο, άρα δημιουργείται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, το οποίο γίνεται στην πόλη.
0: Πόσες θέσεις στάθμευσης?
1: Δεν λύνεται το πρόβλημα με ημίμετρα. Με ημίμετρα, γιατί με συζητάμε πρώτα για το αυτοκίνητο. Δεν είναι μεταφορικό μέσο το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο παίρνει ένα άτομο να κατέβει στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, αλλά αν εγώ που δουλεύω, κύριε.
1: Σύγχρονες αστικές συγκοινωνίες, κυρία Μπαλαφού.
0: Ναι, αλλά πού είναι αυτές οι σύγχρονες αστικές συγκοινωνίες? Δηλαδή, ο προαστιακός, το τρένο, το λεωφορείο, όλα.
1: Συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι συνδυασμένες μεταφορές, οι οποίες θα πρέπει να εξυπηρετούν τον κόσμο. Αν δεν εξυπηρετούν οι συνδυασμένες μεταφορές στον κόσμο, η λύση είναι το αυτοκίνητο. Το να συζητάμε για το αυτοκίνητο.
0: Αναγκαστικά θα το πάρει το αυτοκίνητο άμα δεν περνάει λεωφορείο, αν δεν περνάει ο προαστιακός από το σπίτι σου.
1: Αλλά λέω, το πρόβλημα είναι να κατευθυνθούμε στη λύση του προβλήματος, στην πηγή, εκεί που πρέπει να υπάρχει.
0: Συμφωνούμε. Αυτή τη στιγμή.
1: Σχεδιάστε εκεί που διαμορφωθήκαν συγκοινωνίες σύγχρονες στην Αθήνα με το μετρό, ότι η αύξηση των επισκεπτών του μετρό στην Αθήνα έχει ανέβει σε.
0: Σίγουρα, αλλά επειδή μιλάμε για το σήμερα και για την Πάτρα και επειδή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να βρεθεί μια τέτοια λύση, τουλάχιστον όχι άμεσα. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, γιατί έχουμε και τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι και εκείνοι έχουν τα δίκαια τους στο κέντρο της Πάτρας, οι οποίοι πολλές φορές δεν βρίσκουν να παρκάρουν. Είναι μεγάλο το πρόβλημα εκεί και έχουν ήδη χαθεί και αρκετές θέσεις στάθμευσης. Έχετε εικόνα πόσες θέσεις έχουν χαθεί αυτή τη στιγμή από τα έργα που έχουν γίνει?
1: Εντάξει, δεν έχω σαφή εικόνα πόσες είναι οι θέσεις αυτή τη στιγμή που φύγανε. Σίγουρα φύγανε κάποιες θέσεις γιατί πεζοδρομήθηκε η μεζόνος. Σίγουρα ήταν κάποια αυτοκίνητα που παρκάρανε εκεί, άραγε.
0: Αυτοί τώρα που παρκάρουν. Δεν θα πρέπει να υπάρξει έτσι κάποιο σχέδιο για την επέκταση?
1: Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ξεπεξεργαζόμαστε και το οποίο θα φέρουμε και θα συζητήσουμε και στο Δημοτικό
0: Συμβούλιο. Με τι έχει να κάνει?
1: Να ενημερώσουμε και τους πολίτες γενικότερα.
0: Ναι, με τι έχει να κάνει αυτό το σχέδιο? Θα δημιουργηθεί κάποιος άλλος χώρος στάθμευσης στο κέντρο? Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους?
1: Διαμορφώσουμε, μην το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους?
1: Υπάρχουν κίνητα στο κέντρο τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν και να έχουμε πάρκινγκ στο κέντρο. Δεν υπάρχει. Βέβαια, περίπτωση στην πλατεία Γεωργίου.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Μην συζητάμε για.
0: Ωραία. Οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Και να θέλει να το κάνει, δεν υπάρχουν.
0: Οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Ιδιωτικά πάρκινγκ τα οποία υπάρχουν στο κέντρο και εξυπηρετούν αυτού που πρέπει να εξυπηρετήσουν.
0: Κατανοητό.
1: Έχοντας και αρκετά χρήματα για αυτή την.
0: Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Όσον αφορά τις ζώνες στάθμευσης, θα επεκταθούν?
1: Ναι, λέω, αυτό δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα φέρουμε και θα συζητήσουμε σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο με βάση και τη δέσμευση που έχει κάνει ο Δήμαρχος.
0: Και επειδή, να κάνω μια τελευταία ερώτηση, επειδή μέχρι στιγμής δεν έχουμε όλο αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα με τις συγκοινωνίες και νομίζω συμφωνούμε και οι δύο και αυτοί που μας ακούν οι ακροατές. Εάν ένας πατρινός σας ρωτούσε σήμερα, εγώ πού θα παρκάρω όταν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα, τέλος του χρόνου τα περισσότερα θα έχουν γίνει.
1: Λέω, κυρία Παλαφού, βάζουμε μια λάθος παράμετρο. Συζητάμε χωρίς να βάζουμε μέσα το πώς θα έρθει κάποιος άνθρωπος στο κέντρο. Το πώς θα έρθει κάποιος άνθρωπος στο κέντρο δεν είναι ζήτημα ότι η μοναδική λύση που δίνουμε αυτή τη στιγμή και συζητάμε και βάζετε και εσείς το τραπέζι είναι το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να είναι το αυτοκίνητο η λύση για να έρθει κάποιος.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και δεν ξέρω και τι λέει και το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας για όλα αυτά. Δεν ξέρω τι προβλέπετε. Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι η λύση να πάρω το αυτοκίνητο, αλλά αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν θα το πάρω. Πώς θα έρθει?
1: Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κυρία Μπαλαφούτη, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε όχι μονάχα δώσει όλες τις. Τις πόλεις και στις αυτές, το πρώτο πράγμα που βάζει το επίκεντρο είναι τον άνθρωπο, να μπορεί να κυκλοφορεί ο άνθρωπος. Είτε είναι με ειδικά προβλήματα, είτε είναι ο άνθρωπος, μετά είναι το ποδήλατο, μετά είναι οι συγκοινωνίες και μετά είναι το γιοταχή.
0: Εντάξει, ούτε με το ποδήλατο και με το ποδήλατο υπάρχει θέμα, έτσι, δηλαδή μπορεί να παίρνουμε το ποδήλατο.
1: Βεβαίως, και για το ποδήλατο ξεκινήσαμε, δημιουργούμε ένα δίκτυο αυτή τη στιγμή στην πόλη ποδηλατοδρόμων. Το βλέπετε και με την καινούργια ανάπλαση που κάναμε, δεν είναι μονάχα ο ποδηλατόδρομος, γιατί συζητάνε ο ποδηλατόδρομος στην παραλιακή, δεν είναι ο ποδηλατόδρομος στην παραλιακή, είναι ένα δίκτυο που συνδέει.
0: Ναι, είναι ένα κομμάτι του στην παραλιακή.
1: Είναι ένα κομμάτι προς την παραλιακή και θα δούμε, θα διαμορφωθεί και διαφορετικά και αυτό το κομμάτι τώρα με την ανάπλαση που συζητάμε του παραλιακού μετόπου. Οπότε είναι μια σειρά ζητήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα συζητήσουμε τώρα σε μια.
0: Εντάξει. Άρα κλείνοντας, εσείς αυτή τη στιγμή είστε σε συζητήσεις για το τι θα γίνει με αυτό το θέμα του.
1: Βεβαίως. Είναι ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Δεν είναι σοβαρό ζήτημα για την πόλη.
0: Μάλιστα, κύριε Μελά.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. και θα πρέπει να δούμε τις λύσεις τις οποίες πρέπει να προτείνουμε και αυτές που είναι εφικτές πλέον για να γίνουν.
0: Και να γίνουν και άμεσα, έτσι, γιατί είναι έντονο το πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Σας ευχαριστώ, κυρία Μελά, την καλημέρα μας.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, υπάρχει κάποιο σχέδιο, υπάρχουν τουλάχιστον κάποιες προτάσεις για σχέδια για την επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως ακούσατε και τον κύριο Μελά. Δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι περιοχές που θα ενταχθούν. Σίγουρα θα δοθεί βαρύτητα πρώτα στους μόνιμους κατοίκους του κέντρου, γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης, οπότε θα πρέπει να δοθεί μία λύση αρχικά. Πού θα παρκάρουν αυτοί οι άνθρωποι, ποιες θα είναι αυτές οι θέσεις, πού θα είναι και πόσες θα είναι, και βεβαίως μετά να βρεθεί και μία λύση για όσους εργάζονται στο κέντρο, οι οποίοι και αυτοί κάπου θα πρέπει να παρκάρουν, και ίσως λέω, θα έπρεπε να υπάρχει από πλευράς Δήμου για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μία αλλαγή ριζική όσον αφορά και το κομμάτι των συγκοινωνιών, βεβαίως, αλλά και το κομμάτι της ελεγχόμενης στάθμευσης.

0: XFM 93.4.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με την φέτα, η οποία βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Η παραγωγή του πρόβειου γάλακτος μειώνεται, το κόστος για τους κτηνοτρόφους αυξάνεται, το ζωικό κεφάλαιο έχει περιοριστεί σημαντικά. Την ίδια ώρα η ζήτηση για την ελληνική φέτα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ υψηλή. Εξελίξεις οι οποίες δημιουργούν πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα, βεβαίως, ξεκινώντας από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Και ήδη αυτό που είναι το πιο τρομακτικό είναι ότι γίνεται λόγος για περαιτέρω άνοδο της τιμής της φέτας, ακόμη και στα 15, στα 16 ευρώ το κιλό, εφόσον συνεχιστεί η σημερινή εικόνα στην αγορά του γάλακτος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται με την φέτα, τι γίνεται με τις ζωονόσους από την πλευρά των παραγωγών. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει τεράστιο κεφάλαιο, τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου, έχουν αυξημένα κόστη, πολλά προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπίσουν και αυτοί την καθημερινότητα που απειλεί τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας. Είναι μαζί μας η κυρία Αθηνά Ηλιοπούλου, η πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερημάνθου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας. Κυρία Ηλιοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα και εσάς τους ακροατές.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. Θέλουμε αρχικά, πριν σας κάνω οποιαδήποτε ερώτηση, θέλω να μου πείτε εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν, ποια είναι η δική σας πραγματικότητα.
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε στο κόστος, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, έχουν φτάσει τα λιπάσματα, θα φτάσουν στα 40 ευρώ το σακί, δηλαδή κόστος που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Έχει ζήτηση το γάλα λόγω άνοδο της φέτας. Θα ανέβει λογικά και η τιμή δική μας, αλλά είναι τόσο μεγάλο το κόστος που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Είναι οι ζωοτροφές πανάκριβες, έχουν φτάσει σχεδόν ένα τρίτο, έχουν πάρει επάνω από την περσινή χρονιά. Είναι η ευλογιά που μας έχει εδώ στην περιοχή, την περσινή ειδικά χρονιά πάρα πολύ. Τώρα μεμονωμένα είναι τα κρούσματα. Τώρα θα δούμε.
0: Μιλάμε για αυξημένο κόστος, το οποίο δεν αφορά μόνο το γάλα, δηλαδή υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Είναι οι ζωοτροφές, όπως μας είπατε και εσείς.
1: Εντάξει, εννοείται ότι όταν ανεβαίνει η φέτα, ανεβαίνει και το κόστος.
0: Έτσι.
1: Όλα ανεβαίνουν.
0: Είναι και ενέργεια.
1: Έχει να ανεβεί και η τιμή του γάλακτος για να ανταποκριθούμε κι εμείς.
0: Είναι και τα καύσιμα, έτσι, είναι και τα έξοδα που έχετε.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα, ποιος θα βάλει με 2 ευρώ τόσο το πετρέλαιο να οργώσει? Ποιος μπορεί να βάλει με 40 ευρώ το σακί το λίπασμα, με 40 ευρώ που έχει, λεπτά που έχει φτάσει ο σανός.
0: Και ακούμε ότι θα ανέβει και άλλο η τιμή στη φέτα. Τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει? Γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο? Έχουμε και τεράστια ζήτηση από το εξωτερικό, έτσι.
1: Μπράβο, είναι η ζήτηση από το εξωτερικό. Εμείς εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε μείωση του γάλακτος. Είναι, δεν έχουν πολύ ζημιά πάθει από ευλογιά. Πάνω όμως στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική Ελλάδα, έχουν πάθει πολύ μείωση λόγω της ευλογιάς στο ζωικό κεφάλαιο. Γι' αυτό ίσως έχουμε και έλλειψη.
0: Υπάρχει κίνδυνος αυτή η μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην Ελλάδα και γι' αυτό να ανέβει κι άλλο η τιμή, ακόμα περισσότερο?
1: Εννοείται αυτό, και υπάρχει ο φόβος θα είναι μεγάλη και στον καταναλωτή η τιμή, που δεν θα έχει και μετά και μεγάλη, πώς το λένε,
0: ποιος θα αγοράσει μετά, βέβαια.
1: Γιατί δεν τα απεξέλθει τώρα να φτάσει φέτα 16-17 ευρώ με τους μισθούς που έχει ο καταναλωτής στην Ελλάδα.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, ακόμα και σήμερα η φέτα πωλείται 18-19 το κιλό σε κάποιες εταιρείες, όπου εκεί δεν θέλω να φανταστώ τι μπορεί να συμβεί εάν έχουμε συν 4 ευρώ. Είναι ένα προϊόν που θα το παίρνουν λιγότεροι αν φτάσει εκεί η τιμή?
1: Θα το παίρνουν λιγότεροι και θα είναι το κέρδος πάντα στον έμπορα. Πάντα το μεγάλο κέρδος θα το έχει ο έμπορας. Εμείς θα πάμε βάσει του κόστους παραγωγής να βγούμε λίγα λεπτά η τιμή του γάλακτος, αλλά η φέτα θα την ανεβάσει ο έμπορας όπου τον βολεύει.
0: Πάντως αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί, κυρία Ηλιοπούλου, στο παρελθόν.
1: Όχι, τόσο απότομη αύξηση όχι, δεν το έχουμε συναντήσει.
0: Κάτι τελευταίο, εσείς ποιες θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι οι άμεσες παρεμβάσεις, ούτως ώστε και να παραμείνει ο κτηνοτρόφος στο επάγγελμα και να διασφαλιστεί η παραγωγή ελληνικού γάλακτος και να έχει ο καταναλωτής τη φέτα στο τραπέζι του? Τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Θα μπορούσε να μας έχει εμάς το χαμηλότερο το κόστος παραγωγής, να βγαίνει και σε εμάς και να κρατήσει στίκη τιμή σε λογική, τιμή λογική της φέτας, για να μπορέσει ο καταναλωτής να το φάει. Αλλιώς τι να το κάνουμε? Α, πες ότι πάει και 18 και 20. Αν σε εμάς είναι το ίδιο, ο καταναλωτής θα την πληρώσει. Το κέρδος θα το έχει πάντα ο μεσάζων, ο έμπορος, και σκοκέρδια όπως γίνεται πάντα, και το ίδιο, τα ίδια πράγματα. Εμείς πρέπει να βοηθηθούμε με ενισχύσεις για να κρατηθεί το κόστος παραγωγής χαμηλά.
0: Μάλιστα.
1: Φέτα για μας δεν θα πάρει, το γάλα δεν θα πάρει την ανάλογη αύξηση, όσο και να πάρει φέτα. Θα την πάρει, θα τα βγάλουν αυτά οι έμποροι. Πάντα οι σκοκέρδια στη μέση. Εμάς πρέπει να κρατηθεί το κόστος παραγωγής χαμηλά. Από τη στιγμή το πετρέλαιο ανεβαίνει, δεν μπορεί να κρατηθεί χαμηλά το κόστος.
0: Και γι' αυτό και βλέπουμε και να ανεβαίνουν οι τιμές σε όλα, έτσι, όχι μόνο στη φέτα.
1: Σε όλα, στα πάντα, στα πάντα. Και εμείς καταναλωτές είμαστε σε πολλά προϊόντα. Θα βλέπουμε, θα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
0: Κύριε Ελιοπούλου, εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας και μας δώσατε εικόνα. Θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα
1: μας. Καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν καθημερινά για αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες. Ακόμα και τώρα η κυρία Ελιοπούλου βρισκόταν εκεί στον Ερήμανθο. Ξέρω ότι την ταλαιπωρήσαμε, την κόψαμε λίγο από τη δουλειά της και την ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας για να μας δώσει αυτή την εικόνα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει φέτα σήμερα που πωλείται. Εντάξει, κάποιες είναι από 12-13 το κιλό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου βλέπουμε φέτα στο σούπερ μάρκετ με 19 ευρώ το κιλό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει εάν η τιμή της φέτας ανέβει επιπλέον 4 ευρώ, κάτι το οποίο ακούγεται. Και εφόσον ακούγεται, είναι σαν να έχει γίνει ήδη, κυρίες και κύριοι.

0: Η Πάτρα τώρα, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται να φορέσει τα αθλητικά της και να υποδεχτεί για ακόμη μία χρονιά εκατοντάδες δρομής, χιλιάδες θα έλεγα, στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Φάνης Τσιμιγκάτος, έναν ακόμη αγώνα που έχει πλέον γίνει βεβαίως θεσμός για την πόλη μας και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου πατρινού μαραθωνοδρόμου. Για όλα λοιπόν όσα πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς που θέλουμε να πάρουμε μέρος για τις εγγραφές, για τη διαδρομή, για το πρόγραμμα αλλά και το μήνυμα του φετινού αγώνα, έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της διοργάνωσης, τον κύριο Γιώργο Παπανδρεόπουλο, για να μας βάλει στο κλίμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι αρχικά με την ημερομηνία του αγώνα, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα και αν έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές.
1: Βεβαίως, η ημερομηνία του αγώνα είναι 10 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, είναι νυχτερινός ημαραθώνιος. Η εκκίνηση είναι 5 η ώρα από την πλατεία Γεωργίου και ο τερματισμός είναι πάλι 5 και ο τερματισμός γίνεται πάλι στην πλατεία Γεωργίου.
0: Να ρωτήσω, έχετε σχεδιάσει και τη διαδρομή? Για όσους δεν γνωρίζουν, θέλετε να μας πείτε από πού θα περάσει ο αγώνας φέτος?
1: Βεβαίως, φέτος ο αγώνας έχει όπως είπαμε αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Γεωργίου. Ξεκινάμε από το θέατρο Απόλλων εκεί μπροστά, πιάνουμε Κορίνθου, κατεβαίνουμε Αγίου Νικολάου, φτάνουμε στην Τριών Συμμάχων, Όθωνος Αμαλίας, στρίβουμε δεξιά, φτάνουμε μέχρι την Πλάζ, επιστροφή από τον ίδιο δρόμο, ανεβαίνουμε Γούναρη και έτσι περνώντας πάλι από την πλατεία Γεωργίου κλείνουμε την πρώτη στροφή. Αυτός ο αγώνας φέτος έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει δύο στροφές. Δηλαδή επαναλαμβάνουμε την πρώτη διαδρομή άλλη μία φορά για να ολοκληρωθεί η απόσταση, δηλαδή τα 21 χιλιόμετρα, 192 μέτρα.
0: Γιατί μας το λέτε ότι έχει δύο στροφές, για κάποιον που μπορεί να μην γνωρίζει, βάλτε μας λίγο στο κλίμα, τι υπάρχει κάποια δυσκολία?
1: Κοιτάξτε, η στροφή αυτή, η μία είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Οπότε για να ολοκληρωθεί ο αγώνας πρέπει να γίνουν δύο στροφές. Είδαμε ότι και σκεφτήκαμε ότι καλύτερα είναι να γίνει έτσι ο αγώνας, έτσι που να μπορέσουμε να περάσουμε από αυτά τα πολύ ωραία σημεία, δηλαδή θα δείξουμε το παραλιακό μέτωπο, θα δείξουμε πεζοδρομημένους δρόμους, θα δείξουμε την ομορφιά της Πάτρας μέσα στη νύχτα, ποταγωγημένη και τα λοιπά. Θέλαμε αυτό να το δει ο κόσμος δύο φορές για να μπορέσουμε να ικανοποιήσει.
0: Από πού θα έχουμε φέτος συμμετοχές, κύριε Παπανδρεόπουλε?
1: Οι συμμετοχές είναι από όλη την Ελλάδα. Να ξέρετε ότι πλέον είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει αγαπηθεί και από όλο τον κόσμο. Όπως και πέρυσι είχαμε γύρω στις 75 συμμετοχές από το εξωτερικό, θα έχουμε και φέτος. Οι εγγραφές πάνε πάρα πολύ καλά, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση και πιστεύω ότι μέχρι τις 2 Οκτώβρη που είναι η ημερομηνία λήξη των εγγραφών για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για τον αγώνα, θα έχουμε ξεπεράσει τις 3.000 συμμετοχές που είναι το όριο που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σαν διοργάνωση τον αγώνα.
0: Άρα υπάρχει ένα όριο, υπάρχει ένα ταβάνι, δεν μπορείτε να ξεπεράσετε. Κάθε χρόνο βέβαια τον πιάνετε αυτό τον αριθμό, κύριε Παπανδρεόπουλε. Υπάρχει τεράστια συμμετοχή, φαντάζομαι και φέτος θα γίνει το ίδιο. Τι ηλικίες μπορεί να λάβουν μέρος?
1: Καταρχάς να σας πω κάτι, ότι πάνω απ' όλα είναι οι διαδρομές αυτές και οι συμμετέχοντες να έχουν ασφάλεια.
0: Ναι, δηλαδή, σημαντικό.
1: Γι' αυτό βάζουμε και αυτό το όριο, γιατί στους συγκεκριμένους δρόμους και με τον τρόπο που γίνεται αυτός ο αγώνας πρέπει πάνω από 3.000 κόσμο, είναι λίγο δύσκολο να χωρέσουν. Δηλαδή εμείς ευελπιστούμε ότι θα έχουμε γύρω στα 800 άτομα στο ημιμαραθώνιο, γύρω στα 1.700 άτομα στα 5 χιλιόμετρα και γύρω στα 450 παιδάκια που θα είναι στα 1.000 μέτρα.
0: Άρα υπάρχουν έτσι διαφορετικές διαδρομές για να μπορούν να συμμετάσχουν και παιδάκια και οικογένειες και άνθρωποι που δεν μπορούν να τρέξουν 21 χιλιόμετρα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος είναι ο στόχος σας φέτος, κύριε Παπανδρεόπουλε, και αν υπάρχει και κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Ο στόχος είναι κάθε χρόνο να γινόμαστε και καλύτεροι, να προσφέρουμε στον κόσμο ευχαρίστηση. Θέλει ο κόσμος πάρα πολύ να τρέξει, να κινηθεί, να περπατήσει, γιατί είναι καθαρά θέμα υγείας. Ο στόχος μας επίσης είναι να μπορέσουμε χρόνο με το χρόνο να προσθέτουμε και άλλες διαδρομές. Δηλαδή ο στόχος φέτος ήταν να βάλουμε και τα 10 χιλιόμετρα. Να μπορέσουμε να επεκτείνουμε λιγάκι τον αγώνα. Αλλά δυστυχώς κάποια προβληματάκια που παρουσιάστηκαν, που δεν είναι του παρόντος, δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα αυτή. Πιστεύω όμως ότι η Πάτρα, επειδή η Πάτρα είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και ένας χώρος που έχει και μπορεί να αναδειχθεί, πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μετά το Μαραθώνιο της Αθήνας η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα.
0: Γιατί όχι, θα πω εγώ. Γιατί όχι. Τώρα με τα προβλήματα, με τις εργασίες που έχουμε στο κέντρο, θεωρείτε ότι θα υπάρξει πρόβλημα? Αυτά είναι κάτι που τα έχετε συνυπολογίσει, τα έργα που γίνονται, τις ανάπλασεις στο κέντρο της πόλης?
1: Αυτά είναι που είπα πριν, δεν μπορούσα να τα πω. Λοιπόν, τα έργα γίνονται, ξέρω και εγώ, συναντάμε συνέχεια δυσκολίες, αλλά επειδή υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με το τμήμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και τα λοιπά, πιστεύουμε ότι θα τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Εμάς ο στόχος μας πέρυσι ήταν να μην γίνει αυτός ο αγώνας μες στην Πάτρα. Εμείς ξεκινάγαμε αυτή τη διαδρομή μέσα από το λιμάνι και κάναμε όλα τα χρόνια τον αγώνα παραλιακά, γιατί το ήθελε ο κόσμος πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς κάποια προβλήματα που προέκυψαν με τον Όλπα μας ανάγκασαν να μπούμε μες στην πόλη. Αλλά πιστεύω ότι, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, ουδέν κακό να μη γες καλού. Δηλαδή εγώ, όπως την είδα και την περπάτησα αρκετές φορές στη διαδρομή, είναι τόσο πολύ όμορφη που πιστεύω ότι ο Όλπα μας έκανε καλό.
0: Είναι όμορφη η πόλη μας, κύριε Παπανδρεόπουλε, και με τα προβλήματά της και με τα έργα που γίνονται είναι όμορφη. Κάτι τελευταίο, να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει τώρα. Κάποιος μπορεί να είναι έμπειρος αθλητής, κάποιος μπορεί έτσι να μην τρέχει και τόσο πολύ σε καθημερινή βάση. Ποιο είναι το μήνυμα που θα στείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, θυμίζοντας ότι έχουν ανοίξει οι εγγραφές?
1: Εμείς θέλουμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί. Δεν είναι ανάγκη, η διαδρομή είναι τόσο απλή, είναι επίπεδη, είναι flat λέμε, δηλαδή δεν έχει δυσκολίες, δεν έχει καθόλου δυσκολίες. Ένας ο οποίος έχει τη δυνατότητα να περπατάει ή να αθλείται ελαφρά, έχει τη δυνατότητα το πεντάρι αυτό να το κάνει μέσα στη μία ώρα που εμείς έχουμε βάλει σαν χρονικό όριο. Από εκεί ξεκινάς, έτσι γίνεται και στον αθλητισμό και στον πρωτοαθλητισμό. Ξεκινάς από ένα σημείο και σιγά σιγά προσπαθείς και βελτιώνεσαι. Πρέπει κάπου ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να ξεκινήσει από ένα σημείο. Σιγά σιγά να γίνεται αυτό καλύτερος. Μετά θα δείτε ότι ο αθλητισμός σου δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσεις τα προβλήματα που έχεις. Σου δίνει τη δυνατότητα να δεις διαφορετικά τη ζωή. Είναι ένας τρόπος πλέον για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει μπροστά.
0: Είναι μια διαφορετική νοοτροπία που νομίζω σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτή και οι νεότερες ηλικίες αλλά και οι μεγαλύτερες, κύριε Παπανδρεόπουλε. Θα τα πούμε πάλι πριν τον νυχτερινό ή με μαραθώνιο.
1: Δεν είναι μόνο η ψυχική, είναι και η σωματική υγεία. Αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Ο αθλητισμός σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή σε αυτό το χαμηλό επίπεδο που πάμε εμείς τώρα, γιατί έχουμε και πρωταθλητές, το ξεχάσαμε να το πούμε, ότι ο αγώνας αυτός φέρνει τους καλύτερους αθλητές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή φέρνει αθλητές οι οποίοι ήταν πρώτοι, δεύτεροι στο παλιό πρωτάθλημα στην Ελλάδα και ευελπιστούμε ότι θα έρθουν και άνθρωποι από το εξωτερικό, γιατί έχουν κίνητρα. Είναι πιστοποιημένη η διαδρομή αυτή, δηλαδή κάποιος ο οποίος κάνει ένα χρόνο, ένα ρεκόρ, μπορεί αυτό να προσμετρηθεί για να μπορέσει να πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στις Ολυμπιάδες. Μαζεύουν βαθμούς οι αθλητές από αυτό.
0: Άρα αυτό θα προσελκύσει και περισσότερο κόσμο, αφού η διαδρομή είναι επίπεδο, όπως μας είπατε και εσείς. Έτσι, άρα θα δούμε και πρωταθλητές να μας δώσουν και εμάς το κίνητρο. Κύριε Παπανδρεόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Καλή επιτυχία, θα τα πούμε και πάλι. Ξαναλέω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 5 η ώρα 10 Οκτωβρίου. Ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος, 5ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος, Φάνης Τσιμιγκάτος εδώ στην πόλη μας, στην Πάτρα, με μια πολύ ωραία διαδρομή και διαφορετικές βεβαίως διαδρομές, ανάλογα τι θέλει να κάνει ο καθένας. Έχει πάει 12 η ώρα, χαιρετάω εγώ σιγά σιγά με Νίκο Τσελεπή στον ήχο που ήταν μαζί μου από τις 11 η ώρα, ήταν βέβαια από νωρίς το πρωί εδώ ο Νίκος. Εμείς ήμασταν 11 με 12, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Αύριο θα είμαστε εδώ, Παρασκευή, μαζί με τον νεολόγο. Βεβαίως μέχρι τότε συντονιστείτε στο dt.gr για να διαβάζετε ό,τι συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο.

0: Rocks FM 93.4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
5: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
7: Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο ένα απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια του Πειραιά. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγη ώρα στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος προειδοποίησε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον χώρο χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο. Το τηλεφώνημα έγινε στις 10:56. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο και έχει σπεύσει εκεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο. Έχει κενωθεί το κτίριο για λόγους ασφαλείας και να πούμε ότι λόγω της διενέργειας του ελέγχου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής, συγκεκριμένα στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλης και στην οδό Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Οπότε θα δούμε, ναι, την εξέλιξη.
7: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Για εσάς που κινήσετε όμως εκεί στην περιοχή, έτσι έχουμε κλειστούς δρόμους, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε τώρα στα μέτρα. Στα μέτρα που αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, ενδεχομένως να έχουμε αυτά τα μέτρα την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κώστας Παπαχνημίτζος θα μας δώσει τώρα την απόλυτη εικόνα για το τι μέτρα προσανατολίζεται να λάβει η κυβέρνηση, σε συνεργασία βεβαίως και με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία. Αναμέναμε αρχές αυτής της εβδομάδας, τελικά πάει πιο πίσω αυτή η ανακοίνωση των μέτρων. Υπάρχει μια συζήτηση με τα διηληστήρια για την δική τους συνεισφορά. Υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Βρυξέλλες, για το αν θα δώσει τελικά το πράσινο φως για τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορέσει δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση να μειώσει τον λιπόφορο κατανάλωση στα κάψιμα. Και υπάρχει παράλληλα φυσικά και μια στάση αναμονής στην τελική κυβέρνηση, παρακολουθεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και όλες τις ελίξεις των περισσότερων κόλπων και την γύρω περιοχή, ώστε να μπορεί να είναι πιο στοχευμένη και αποτελεσματική η παρέμβαση. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι πολύ συγκεκριμένος, πληροφορίες θέλει να φτάνει πολύ στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Τι θέλει λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση, τι επιδιώκει? Αν για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης φτάσει στις 15 Οκτωβρίου, που είναι η πρώτη μέρα διάθεσής του, να είναι όπως σήμερα βρίσκεται αυτή την τιμή, παρότι δεν διατίθεται ακόμα, τα 2 ευρώ, να κάνει μια παρέμβαση η οποία θα έχει μια ισόπωση από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια προσφορά, ας το πούμε έτσι, χρηματοδότηση, 15 λεπτά την κυβέρνηση για 15 λεπτά από τα δηληστήρια, ώστε να, από το 2 ευρώ να πάει στο 1,7. Ωστόσο, αυτό είναι το κατόφλι, δεν το ταβάνι. Αλλά αυτό που επιδιώκουν όπως πληροφορούμαστε από την κυβέρνηση να είναι μεγαλύτερη συνεισφορά, ειδικά από τα δηληστήρια. Να μην δηλαδή 15 λεπτά, να φτάσει και τα 20 λεπτά δυνατόν. Να πάει και 24-75, να πάει και στο 60. Πάντα μιλάμε με σημείο αναφοράς τα 2 ευρώ που είναι σήμερα. Επιπλέον αυτού, μιλάμε για μια διευρυμένη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το γνωστό επίδομα θέρμανσης που δίνεται κάθε Νοέμβριο, όχι διευρυμένη ως προς δικαιούχους, παραμένοντας στα συνταγματικά κριτήρια όπως πληροφορούμε μας τουλάχιστον όπως ήταν και πέρυσι, δηλαδή 16.000 ευρώ για τον άγαμο συν 24.000 ευρώ για τον έγαμο με πλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, αλλά με περισσότερα χρήματα να δίνονται στους δικαιούχους. Η επιδότηση στο δίζελ, για να πάμε και στα πετρέλαιο κίνησης, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, 10 λεπτά ανά λίτρο. Η χρηματοδότηση για να γυρίσουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις τωρινές περιοχές θα είναι πιο αυξημένη.
7: Θα ξεπεράσει ακόμα, δηλαδή τα 1.200 ευρώ.
9: Δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα αυτό. Να το δούμε. Δεν μπορούμε να το δούμε. Γιατί όλα αυτά, ξαναλέμε, είναι συντάξεις των τριών παραγόντων που ανέφερα στην αρχή για τρεις μεταβλητές, το πούμε έτσι. Δηλαδή, θυμίσω, αν θα δώσει το OK η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιότητα διαφυγής, τι ποσό θα δώσει μεταβλητές, το πούμε έτσι. Δηλαδή, θυμίσω, αν θα δώσει το OK

0: αύξησης και για τα υπόλοιπα καύσιμα, για τον ντίζελ, για τη βενζίνη και τα λοιπά, ή θα είναι σε δύο δόσεις?
1: Όλο μαζί ένα πακέτο. Αυτό που περιμέναμε να δούμε είναι αν θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις πιθανώς για το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα υπάρξει κάποια μορφή επιδότηση για το ρεύμα. Ή δηλαδή δείχνει η κυβέρνηση, θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών, προς την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ΔΕΗ, η οποία προσφέρει μπλε τιμολόγιο με 10 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το παγιό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ανοίγει ένας νέος κύκλος επαφών του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος θέλει να συναντηθεί στα μέσα του Οκτώβρη, τον επόμενο μήνα δηλαδή, να συναντηθεί και πάλι με ανθρώπους της αγοράς, του λιανεμπορίου, του χονδρεμπορίου, διότι αφενός πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά αυτή τη στιγμή και αν υπάρχουν αυξήσεις, αυτές να συγκρατηθούν. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί για πολλά προϊόντα λύγει το τέλος Οκτωβρίου η πρόταση μείωσης τιμής. Δηλαδή ξεκίνησε 31 Αυγούστου, 30 Οκτωβρίου τελειώνει. Ήταν δίμηνη η περίοδος.
0: Ναι.
2: Με στόχο στο πακέτο να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα προϊόντα για ένα τουλάχιστον δίμηνο ακόμη. Ταυτόχρονα ο στόχος είναι να ενταχθούν περισσότερα προϊόντα, γιατί όλοι φοβούνται, Έρη, ότι το τσουνάμι της ακρίβειας των καυσίμων και των ναύλων στα συναυτιλιακές εταιρείες θα αρχίσει να σκάσει στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 σε ό,τι αφορά τα αγαθά και τα προϊόντα τα οποία πουλούνται στο ράφι ή στα καταστήματα εστίασης κλπ. Προσπαθεί να συγκρατήσει το τσουνάμι που έρχεται η κυβέρνηση με τέτοιου είδους κινήσεις για να καταφέρει να απαλύνει το χειμώνα που έρχεται. Κοίταξε, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά, δηλαδή το Brent πάλι ανεβαίνει, είναι πάνω από τα 100 δολάρια.
0: Και το αέριο επίσης είναι...
2: Το αέριο επίσης,
0: ψηλά.
2: Το πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε λίγο. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με βάση τη χοντρική τιμή που πουλιέται σήμερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε στα 2 ευρώ. Χτες ήταν 2,05 ευρώ.
0: Και μάλιστα...
2: Είναι μια διαφορά αυτό, αλλά είναι πολύ μεγάλη η τιμή του. Δηλαδή, ακόμη και αυτό που λέει ο Κωστής ο Παπαγλημίζος, 30 λεπτά να υπάρχει έκπτωση στο 1,70, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή σε σχέση με το 1,23-1,24 που βάζανε τελευταία φορά. Δεν μιλάμε το 1,75 που έκλεισε η πετρέλαιο θέρμανση.
0: 1,10 είχε ξεκινήσει πέρσι.
2: 1,10 είχε ξεκινήσει, ακριβώς. Ναι. Δεν σου βάζω 1,10, αλλά ας πούμε ότι το 1,20 που βάζανε μέσα στο χειμώνα τα νοικοκυριά.
0: Τώρα, Βαγγέλη, να πούμε ότι τα τιμολόγια του ρεύματος που θα έρθουν τον ερχόμενο μήνα πιθανότατα θα είναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με του Σεπτεμβρίου, και αυτό, όπως εξηγεί εδώ στα παραπολιτικά ο Νικήτας Μακρύδης, ενεργειακός σύμβουλος, αυτό θα επεκταθεί και θα φτάσει ακόμη και μέχρι το Μάρτιο. Από τότε και μετά να περιμένουμε μια αποκλιμάκωση. Για να τον ακούσουμε.
3: Οι αυξήσεις αυτές φαίνεται ότι θα κρατήσουν μέχρι τουλάχιστον το Μάιο. Θα είναι πολύ μεγάλες οι αυξήσεις και μετά, δηλαδή σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε αυτές τις. Δηλαδή χειρότεροι μήνες αναμένουν να είναι ο Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος και ο Οκτώβριος επίσης. Αυτοί οι τρεις μήνες φαίνεται ότι θα έχουν και τις ψηλότερες τιμές, γιατί θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση στο φυσικό αέριο. Φαίνεται ότι θα είχαμε κάποιες αυξήσεις ακόμα περισσότερες, πάνω από 10-15% τους επόμενους μήνες, ήδη από τις αυξημένες τιμές του Αυγούστου. Βέβαια, πιστεύω θα ανακοινωθούν σίγουρα και κάποια μέτρα, αλλά ακόμα και αν ανακοινωθούν τα μέτρα, αυτό θα είναι για να περιορίσουν το ποσοστό της αύξησης.
0: Τώρα, Βαγγέλη, η ακρίβεια στα καύσιμα συμπαρασύρει δεκάδες ακόμη επαγγελματικούς κλάδους. Αύξηση της ελάχιστης χρέωσης για τα ταξί από 4 στα 5 ευρώ και αναπροσαρμογές στη μονή και τη διπλή ταρίφα ζητούν οι αυτοκινητιστές. Άρα αυτό μας δείχνει, Βαγγέλη, ότι η κατάσταση στις μεταφορές είναι ασφικτική. Τον χορό των διεκδικήσεων ξεκινούν οι επαγγελματίες του ταξιτζίδες, αλλά βεβαίως και στις μεταφορές να περιμένουμε πιθανότατα ότι και εκεί θα έχουμε αυξήσεις.
2: Ναι. Νομίζω ότι εδώ το ζητούν οι αυτοκινητιστές, οι ιδιοκτήτες των ταξί, αλλά δεν νομίζω θα το πάρουν, γιατί αυτό θα επηρεάσει άμεσα τον πληθωρισμό.

0: και άμεσα την ευρεία το καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή θα επηρεάσει πάρα πολύ τον πληθωρισμό. Νομίζω ότι δεν θα το πάρουν αυτή τη στιγμή. Τους έδωσε αυτό που τους έδωσε τώρα η κυβέρνηση. Είναι μια μεγάλη...
1: Για τα αεροδρόμια, λες.
0: Ναι, βεβαίως. Και κυρίως είναι ένα κόμισμα το οποίο... Εντάξει, το πληρώνουν και οι Έλληνες, αλλά το πληρώνουν κυρίως οι ξένοι. Δηλαδή δεν βαραίνει τόσο πάρα πολύ
1: τον Έλληνα καταναλωτή μόνο. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, προσπαθεί να πάρει μέτρα ενίσχυση των κλάδων χωρίς να βλάψουν βέβαια από την άλλη μεριά τα ευάλωτα νοικοκυριά κλπ. Δεν ξέρω αν θα το δώσει αυτό η κυβέρνηση, ειδικά μετά το μέτρο αυτό, το οποίο μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Δηλαδή πήγαμε σχεδόν 20% αύξηση πήρε το κόμιστρο στο αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς.
0: Και στο σταθμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Δικαίως παραπονιούνται, το πετρέλαιο, το δίζελ κίνησης έχει εκτοξευθεί στο Θεό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι
1: είναι μια άλλη καθημερινότητα και για αυτούς. Έτσι και για
0: μας, αυτό νομίζω.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελή Μανδραβέλη, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο Θήμιος Λιμπερόπουλος στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
2: Η σταθμική αύξηση είναι 9%. Δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στο τρομερή αύξηση των καυσίμων. Mm. Εμείς ως κύριο σκοπό με τις αυξήσεις συνεργάτες είχαμε ζητήσει το επαγγελματικό καύσιμο.
3: Σήμερα παίρνω το ταξί. Είναι σε ισχύ αυτή η αύξηση ή το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ αυτή η αύξηση?
2: Είναι σήμερα. Αυτή την αύξηση θα λέω μία μικρή τονωτική ένεση.
3: Εντάξει, okay.
2: Αν δεν αυξηθεί το χιλιόμετρο, μονή, διπλή, η ελάχιστη διαδρομή, τα οποία...
3: Πόσο να είναι η ελάχιστη, για πείτε λίγο αυτό, η ελάχιστη πόσο να είναι δηλαδή?
2: Να είναι τουλάχιστον 5 ευρώ από 4. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογα, γιατί σεβόμαστε τον πολίτη που δεν έχει.
1: Τώρα, πριν τη συμφωνία του Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών στα ράφια, έρχεται ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του powergame.gr που τι μας λέει ακριβώς, ότι λίγο πριν την συμφωνία αυτή για τις μειώσεις των τιμών, κάποιες γαλακτοβιομηχανίες προχώρησαν σε διψήφιες αυξήσεις. Ο Γιώργος Λαμπύρης από το powergame.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα. Κοίτα να δεις.
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε στο powergame.gr ότι ενώ το Υπουργείο ήθελε να έρθει σε μια επαφή με τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια των καταναλωτών, βλέπουμε συγκεκριμένες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, να έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις, στη συνέχεια βέβαια σε μειώσεις, αλλά είχαν ήδη όμως προχωρήσει αρκετά μεγάλες αυξήσεις.
4: Θέλω να σου πω το εξής εδώ και να το επισημάνουμε. Στις 29 Ιουνίου θα θυμίσουμε, είχε γίνει σύσκεψη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς. Και μάλιστα τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είχαν γνωστοποιήσει ότι υπήρχε συναντήληψη με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για πλήρη σταθεροποίηση των τιμών στη διάρκεια του καλοκαιριού χωρίς αυξήσεις, πριν έρθει η συμφωνία, η περίφημη συμφωνία που προέβλεπε ότι θα γίνουν μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς, 1740 συγκεκριμένα, κάτι που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών από 31 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρξαν, και εμείς παρουσιάζουμε ένα μέρος τώρα όλου του φάσματος στα βασικά καταναλωτικά αγαθά στο σημερινό ρεπορτάζ στο Power Game, υπήρξαν περιπτώσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα βασικά, όπως είναι η φέτα, όπως είναι το συσκευασμένο τυρί, αλλά και άλλα προϊόντα όπως είναι το γάλα, που μπαίνουν στα ψυγεία των περισσότερων πολιτών,
1: οικογενειών,
4: σε συγκεκριμένες ανατιμήσεις. Όπου εκεί ουσιαστικά είναι χαρακτηριστικό ότι έφταξαν και σε διψήφιο ποσοστό, εμείς καταγράφουμε ουσιαστικά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σχεδόν από το σύνολο του φάσματος των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά. Και στα τρία αυτά προϊόντα. Και στη φέτα, και στο γάλα, και στο συσκευασμένο τυρί. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να πει ότι σκοπίμως προχώρησαν σε αύξηση των τιμών για να δημιουργήσουν υψηλότερη βάση πριν έρθει η ιστορία με την συμφωνία που έγινε μετά.
1: Αλλά γιατί ακολουθήθηκε αυτή η πρακτική όμως.
4: Ωστόσο όμως δείχνουν ότι παρά τη συμφωνία και τις εξαγγελίες του Υπουργείου που έλεγε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συναντήληψης να μείνουν σταθερές τιμές στη διάρκεια του καλοκαιριού, κάτι τέτοιο δεν συνέβη σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: Ναι.
4: Και το βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικό, τα στοιχεία προέρχονται από συγκεκριμένη αποτύπωση της αγοράς, από στοιχεία τα οποία δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, γιατί είναι στοιχεία τα οποία αγοράζουν οι εταιρείες από εταιρείες μετρήσεων, τα οποία περιήλθαν στην διάθεση τη δική μου και του Power Game, και από εκεί προκύπτει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, τα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Γάλλοι, νομίζω, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρονται πάντα.
5: Έτσι είναι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ένα. Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη πιέζεται από τις ανατιμήσεις και βρίσκεται στη δίνη ενός ενεργειακού κυκλώνα. Με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιζητούν μάλιστα μια συνεκτική και συντονισμένη πολιτική αντιμετώπισης των ανατιμήσεων εν ώψη φυσικά ενός δύσκολου χειμώνα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μια ειδική. Στρατηγική εξετάζοντας άμεση παρέμβαση στα καύσιμα. Η ελλείψη καυσίμων δεν είναι πλέον μόνο αν μπορεί να εξασφαλίσει αρκετό αργό πετρέλαιο, είναι και αν διαθέτει επαρκή δηληστική βάση ώστε να μετατρέψει το αργό σε ντίζελ, βενζίνη, jet fuel και τα υπόλοιπα προϊόντα που εξακολουθεί να χρειάζεται η οικονομία. Η σημερινή κρίση λειτουργεί έτσι ως ένα ιδιότυπο stress test για μια επιλογή που εξελίσσεται εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία τη σταδιακή συρρήκνωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δίληση και την παράλληλη αύξηση της εξάρτησης από εισαγόμενα έτοιμα πετρελαϊκά προϊόντα, ιδιαίτερα ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα. Το πρόβλημα γίνεται ορατό στις Αντλίες. Η αναστάτωση στη Μέση Ανατολή, τα προβλήματα στις ροές μέσω του στενού του Ορμούς, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και η δραστική μείωση των εξαγωγών ντίζελ από την περιοχή έχουν περιορίσει την διαθέσιμη προσφορά προϊόντων. Σύμφωνα με το Reuters, οι εξαγωγές δίζελ από τη Μέση Ανατολή μειώθηκαν περίπου στο μισό μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ευρωπαϊκά futures του δίζελ έχουν υπερδιπλασιαστεί από την αρχή του 2026. Την κατάσταση φυσικά επιδείνωσε το νέο πρόβλημα στη Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση με drones στον κρίσιμο αγωγό East-West που μεταφέρει πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας το Ορμούς. Η Saudi Aramco ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες ότι δεν θα λάβουν τις προγραμματισμένες ποσότητες αργού για τον Οκτώβριο. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ότι η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοινώνοντας νέο πακέτο ύψους 450 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των καταναλωτών και των επαγγελματικών κλάδων που πλήττονται περισσότερο.
1: Έχει μειωθεί ήδη 30% η κατανάλωση στη Γαλλία.
5: Έτσι είναι, και παράλληλα επεκτείνει την ενίσχυση των 100 ευρώ για τους μεγάλους οδηγούς, όπως λέγονται, ανεβάζοντας τους δυνητικούς δικαιούχους από περίπου 3 εκατομμύρια σε 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Και σε επιστολή που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζήτησε να εξεταστεί προσωρινή χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων που αφορούν στην παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων, ώστε τα δηληστήρια της Ένωσης να μπορέσουν να αυξήσουν την παραγωγή ντίζελ και κυροζίνης έως και κατά 20%. Και να πούμε τέλος ότι στην Γερμανία από 1η Οκτωβρίου μειώνεται η ενεργειακή φορολογία σε βενζίνη και ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Μαζί με τον ΦΠΑ, η συνολική ελάφρυνση στην τελική τιμή υπολογίζεται σε 17 λεπτά το λίτρο. Βλέπουμε εδώ πως οι τιμές του ντίζελ έχουν φτάσει σε πέδα ρεκόρ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
1: Επίσης και στην Ισπανία και στην Ιταλία, και εκεί εφαρμόζουν στοχευμένες εκπτώσεις, και η Πολωνία προκρίνει τη μείωση του ΦΠΑ. Όλες οι χώρες σιγά σιγά παίρνουν μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Ελισάβετ Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί σχέδιο δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ο Πρωθυπουργός την ώρα που στο Guardian, την ώρα που όμως η Βρετανική Telegraph λέει ότι οι συζητήσεις για το μέλλον της επιστροφής έχουν καταρρεύσει. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Κώστα Παπαχλημίτζο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός σε αυτή του τη συνέντευξη.
6: Καλησπέρα και πάλι στους ακροατές μας. Η ώρα είναι το 10.30 περίπου 5.30 το πρωί στη Νέα Υόρκη, και σε περίπου 3 ώρες ξεκινάει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εκεί στην Εκλογική Γενική Τέλεση των ΗΠΑ. Πριν όμως από αυτό, έχει ήδη ξημερώ στην Αγγλία, κυκλοφορεί η εφημερίδα Guardian, και σε αυτή φιλοξενείται άρθρο του κ. Μητσοτάκη με τίτλο Η Βρετανία δεν θα διανέλυζε την ταπεισερή της Μπαγκέ, μιλάμε για ένα ιστορικό έργο για τον αγγλικό λαό, το αγγλικό έθνος. Ας αξιοποιήσουμε και αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπάρχει λοιπόν ένα λοιπόν κ. Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι την υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Το ζήτημα δεν αφορά απλώς την κατοχή ή ένα νόμιμο τίτλο. Η Ελλάδα τονίζει πρωθυπουργός, εδώ σε ένα από τα κομβικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης των τελευταίων ετών, αν όχι δεκαετιών, δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Αγγλικών. Ούτε ένα σχέδιο που θα σύνοδο να δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας, συγγνώμη, μνημείου. Ένα άρθρο λοιπόν που εξηγεί πολύ εναλλακτικά με στο κύριο φυσικά και την αγγλική κοινή γνώμη. Γιατί είναι η Ελλάδα, ποιος είναι ο σκοπός, γιατί το κάνει, τι θέλει να πετύχει αυτό και γιατί είναι αναγκαιότητα να μπορέσει να γυρίσει πίσω επιτέλους, να επανελθούν τα γλυκά της Αφερόλα.
1: Τώρα ο Κυριάκος, τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά, μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας, Κώστα, αναφέρθηκε σε κάτι πολύ σημαντικό, ότι την ερχόμενη χρονιά θα γίνει και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon.
6: Ναι. Μίλησα λοιπόν για την Exxon Mobil, θυμίζουμε, η Exxon Mobil μαζί με την Energy και την Energy έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό, το οικόπεδο όπως το λέμε, τέλος πάντων, τη γλώσσα των γεωτρήσεων, το οποίο είναι στο βόρειο-δυτικό άκρο της χώρας, δηλαδή ανατολικά της Κέρκυρας. Τοποθέτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός αυτή την γεώτρηση για πρώτη φορά, όπως είπε, μετά από μισό αιώνα, θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 27 και παράλληλα έστειλε και ένα μήνυμα προς την Ελλάδα, λοιπόν, αφού μίλησε για την ενέργεια και είπε και για την συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και το ρόλο της χώρας μας ως πόμπου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ενέργεια περιοχή. Θυμίζουμε βέβαια την ύπαρξη και αξιοποίηση του κάθε διαδρόμου. Έστειλε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν, είπε ότι είμαστε σε ταραγμένους καιρούς σε μια δύσκολη γειτονιά.
1: Και βεβαίως, ναι, αναφέρθηκε και στην Τουρκία. Έστειλε και εκεί το μήνυμά του στους γειτονές μας.
6: Ναι, ακριβώς από εκεί, ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα και αυτό πείσουμε και θα συνεχίσουμε να πείσουμε. Έτσι κατέληξε σε αυτό το κομμάτι της ομιλίας του Ομογενής, που φυσικά και κάλεσε να γραφτούν σχετική πλατφόρμα που δίνει δικαίωμα για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές, το 2027 δηλαδή θα είναι αυτές, να ψηφίσουν από το τόπο κατοικίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε Ομογενείς στη Νέα Υόρκη.
7: Εισάγουμε φυσικά σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου και το στέλνουμε μέσω του κάθε του διαδρόμου στους βόρειους γειτονές μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο για τα Βαλκάνια αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία πραγματικά διαμορφώνει νέες συμμαχίες με τις ΗΠΑ σε τομείς που είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι βασικές συνιστώσεις γεωπολιτικής ισχύως και εμείς θέλουμε να ασκήσουμε αμφότερα προς όφελος των πολιτών.
1: Τώρα ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Xi Jinping στις ΗΠΑ. Μιλάμε για μια λαμπερή υποδοχή και βεβαίως όλο το παρασκήνιο μια συνόδου που πιθανότατα δεν έχει και πολλές προσδοκίες θα μας εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, ουσιαστικά έσπασε κάθε πρωτόκολλο, θα λέγαμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος σχεδόν ποτέ δεν βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Εδώ ήταν η αεροπορική βάση Άντριους, όχι πολύ μακριά από την Ουάσιγκτον, προκειμένου να υποδεχθεί έναν ξένο ηγέτη. Αυτό λοιπόν αψήφισε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποδέχθηκε ο ίδιος το Xi Jinping σε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Τα συνηθίζει κάτι τέτοιο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα λέγαμε ότι τέτοια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής είχε και ο Τραμπ από το Xi Jinping αντίστοιχα στο Πεκίνο προμερικών μηνών, θυμίζουμε. Θα μπορούσε ίσως να είναι κάποιο είδους ανταπόδοση αυτό. Το πιο σημαντικό ίσως εν ώψη αυτής της συνόδου έχει ήδη ανακοινωθεί ότι πάμε για μια παράταση ουσιαστικά της ανακοχής στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο ως τουλάχιστον τις αρχές του 2027, όπως ανακοίνωσε χθες σε ώρα Αμερικής Τετάρτη ο Υπουργός.
9: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
14: Έτσι με τη Νέα Δημοκρατία πιο κοντά σε σχέση με αυτές του Πασόκ, είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και δεν λέει και πράγματα που θα ήθελε να ακούσει κάποιος που πιστεύει στην εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και στην εναλλαγή στο πλαίσιο της διακυβέρνησης εξουσίας. Γενικώς βλέπουμε, Έρη, ότι η αντιπαράθεση είναι πολύ έντονη και υπάρχει πολύ έτσι.
1: Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο.
14: Ναι, και όσο τα δύο κόμματα θα φαίνεται ότι δίνουν τη μάχη για την δεύτερη θέση και η ψαλίδα θα είναι σχετικά κοντά, η αντιπαράθεση εκεί θα είναι μεταξύ Πασό και Ελλάς σε αυτούς τους τόνους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
15: Θα δω ότι υπάρχει μια πιο δυναμική αντιπολίτευση που θα εμφανιστεί. Πέρασαν τρεις μήνες και ο κύριος Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο Πασόκ. Κάνει μονομέτωπο αγώνα και φάνηκε χθες απέναντι στο Πασόκ. Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, τον νοιάζει η δεύτερη θέση. Εμάς μας νοιάζει να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπου όμως προφανώς ο κύριος Τσίπρας διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία, το αναδεικνύουμε. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα κενά δεν δημιουργούνται από μόνα τους, κάποιος τα δημιούργησε. Και κάποιος ιτήθηκε με 24 μονάδες, ρεκόρ δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε τώρα, αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει το κενό, λέει ότι θα το καλύψει και φταίνε εκείνοι που δεν κάλυψαν το κενό το οποίο εκείνος άφησε. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Τα κενά δεν καλύπτουν στις δημοσκοπήσεις.
1: Τώρα πάμε στη Βουλή, όπου ψηφίζεται, συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για το αλλιευτικό κώδικα. Ο Γιάννης Πολίτης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Με υψηλούς τόνους έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το εν λόγω νομοσχέδιο, ενώ στις 2 το μεσημέρι θα συζητηθεί η ένσταση αντισυνταγματικότητας που έχει καταθέσει η πλεύση ελευθερίας για ορισμένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου αυτού, με κυριότερο το άρθρο 74, για το οποίο έχει ξεσπάσει σφοδρές αντιδράσεις της τάξης αντιπολίτευσης. Να πούμε επίσης ότι χθες υπήρξε η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας της επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας Ζήσης Κωνσταντοπούλου, όπως επίσης και των γαλάζιων βουλευτών Ελευθέρια Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη, όπου υπήρχαν ορισμένες διαφοροποιήσεις αλλά και απουσίες. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε κομματική γραμμή, πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος επέλεξαν την αποχή, ενώ ένας βουλευτής ψήφισε παρόν. Πρόκειται για τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη, εσωκομματικό αντίπαλο του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος επέλεξε τη λύση του παρόν στην ψηφοφορία που αφορούσε τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τον Ελευθέρη Αυγενάκη και τον Μακάριο Λαζαρίδη, κάτι το οποίο ωστόσο δεν συνέβη και στην ψηφοφορία για την επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας, την οποία συμμετείχαν κανονικά. Παράλληλα, ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη αλλά και ο Μάξιμος Σενετάκης επέλεξαν να πουσιάζουν και από τις τρεις ψηφοφορίες, ενώ να πούμε τέλος έρι ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ένδοτε καραδρομής, ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά καταψήφισε το εισαγγελικό αίτημα για τον Μακάριο Λαζαρίδη. Παράλληλα ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση αστυνομικού, ενώ ψήφισε κατά στην ψηφοφορία για τη μήνυση του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελών και Δικαστών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πολίτη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Χιλιάδες SMS ήρθαν σε έφεδρους αξιωματικούς, δημιούργησαν κλίμα επιστράτευσης στην κοινωνία. Τώρα δεν καλείται κανένας για να παρουσιαστεί στη μονάδα του. Είναι ξεκάθαρα ηλεκτρονικό το σύστημα, μια διαδικασία ταυτοποίησης, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Το τι ακριβώς όμως έχει συμβεί, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναστάτωση έχει προκαλέσει τελευταίες ημέρες η μαζική αποστολή μηνυμάτων σε εφεδρούς μέσω των gov.gr με αρκετούς παραλήπτες. Μάλιστα, να αναρτούν στα social media ακόμη και τα ειδικά φιλαμπορία που έλαβαν. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 για να ξεκαθαρίσει το τι συνέβη και ποια είναι η κατάσταση, ο αντιστράτηγος, εν αποστρατεία Λάζαρος Καμπουρίδης, ανέφερε πως δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο, διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει αλλάξει το σύστημα με το οποίο καλούνται οι επίστρατοι εφέδροι, γι' αυτό και έχουν λάβει στο κινητό τους τα SMS, καθότι η διαδικασία ψηφιοποιείται.
1: 100.000 άτομα έχουν λάβει το συγκεκριμένο SMS και μάλιστα μπορεί πιθανότατα να φτάσουν και τους 150.000.
17: Ακριβώς, να προσθέσουμε ότι λύνει ένα πρόβλημα δεκαετιών βέβαια αυτό, γιατί πολλοί πολίτες είχαν αλλάξει κατοικία από την εποχή που υπηρέτησαν στρατιωτική τους θητεία, με αποτέλεσμα τα στοιχεία που υπήρχαν στα παλαιότερα αρχεία να μην τα ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα. Κατέστησε σαφές ταυτόχρονα ο Λάζαρος Καμπουρίδης ότι όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα δεν καλούνται σε μονάδα και πως γίνεται επικαιροποίηση από το νέο σύστημα της επιστρατευτικής κατάστασης όσων έχουν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Ενώ αναφέρει ότι παλαιότερα τα φύλλα ατομικής πρόσκλησης, όπως αναφερόταν, διανέμονταν χειροκίνητα από την αστυνομία πόρτα-πόρτα. Αναφορικά τώρα με τα ηλικιακά όρια.
1: Ναι, γιατί αλλάζει αυτό.
17: Ο κύριος Καμπουρίδης σημείωσε ότι οι έφεδροι χωρίζονται σε διαφορετικές δεξαμενές ανάλογα με βαθμό, ειδικότητα, όπλο αλλά και την ένδειξη στο απολυτήριό τους. Με το όριο να φτάνει μέχρι την ηλικία των 40-45 ετών, αλλά να συμπληρώσουμε ότι έχουν λάβει και κάποιοι άνω των 50 ετών.
1: Ναι.
17: Τώρα σε σχέση με αυτό, έφερε ως παράδειγμα την Τουρκία, η οποία προχώρησε πρόσφατα σε κανονική άσκηση εφέδρων απέναντι από τον Εύρο, επιστρατεύοντας συμβολικά 1071 εφέδρους, επισημένοντας ότι είναι μια διεθνή τάση επιστροφής στην υποχρεωτική θητεία.
1: Βέβαια, να πούμε όμως ότι αναφέρθηκε και στο θέμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
17: Ακριβώς. Μέσω της συνέντευξής του χαρακτήρισε ως λανθασμένη την κατάργηση των ναυτών και των σμηνητών, των κληρωτών δηλαδή στο πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία, ασκώντας έντονη κριτική για την απόφαση αυτή. Είπε μάλιστα ότι το μέτρο αυτό ελήφθη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να σταματήσει η πρακτική των βυσμάτων που πίεζαν για να μείνουν στην Αθήνα. Όμως εφαρμόστηκε η λογική του πονάει χέρι, κόβει χέρι.
1: Ναι.
17: Να επισημαίνουμε επίσης και για να αναλύσουμε λίγο το τι πραγματικά ισχύει και τι αλλαγές θα λάβουν χώρα. Λοιπόν, όσοι λαμβάνουν ειδοποίηση, καλούνται απλώς να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία και την επιστρατευτική τους κατάσταση. Το ειδικό φύλλο πορείας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο έφεδρος πρέπει να παρουσιαστεί τώρα.
1: Ναι.
17: Το πράσινο ειδικό φύλλο πορείας σημαίνει ότι έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με την εκπαίδευση που είχε, ενώ το λευκό φύλλο πορείας σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Αυτή είναι και η επίσημη περιγραφή που δίνει το ΓΕΣ. Ιδιαίτερη σημασία έχει βέβαια και η επανένταξη κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων σε συγκεκριμένες μονάδες, καθώς η νέα δομή επιχείρει να αξιοποιήσει ειδικότητες και εκπαίδευση που στο παρελθόν παρέμεναν ανεκμετάλλευτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν περίπου 2 μήνες ανακοίνωσε τη συγκρότηση 3 νέων μονάδων επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Εύρο, με τις 2 από τις 3 να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Τέλος, οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη μεταρρύθμιση της εφεδρίας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 με σκοπό τη δημιουργία δύναμης 150.000 ενεργών και κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων έως το τέλος της δεκαετίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, εδώ στα παραπολιτικά.
18: Έχει αλλάξει το σύστημα, δεν είναι κάτι που να αποκαλεί αδικία στον κόσμο, αλλά έχει αλλάξει το σύστημα του τρόπου με τον οποίο καλούνται οι απίστρατοι έφεδροι σε περίπτωση που κληθούν σε κάποια κρίση ή σε μια περίπτωση πολέμου.
1: Ναι.
18: Υπάρχει η εφεδρεία, οι έφεδροι, οι οποίοι όταν κάποιος υπηρετεί στρατιωτική θητεία, μετά για κάποια χρόνια ανήκει σε μια, υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που καλούνται στα όπλα.
1: Απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία ή πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια?
18: Καμία ενέργεια δεν κάνουν. έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ατζέντα του 2030, ότι δημιουργούνται δύο κέντρα μετεκπαίδευσης εφετρίας, ένα όπως είπατε στην Αυλώνα και ένα στην Βορειοελλάδα. Αυτά τα κέντρα στην ουσία έχει πει, υπάρχει, είναι ο στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθεί μια εφετρία ενεργή 150.000 ανθρώπων.
1: Τώρα μια νέα εποχή στη διαχείριση των κληρονομιών επιχειρεί να ανοίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη δημιουργία της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς. Περισσότερα θα μας πει η Βάσο Παλαίου. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να ανοίξει μια νέα εποχή στη διαχείριση των κληρονομιών με τη δημιουργία μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μια αίτηση να πληροφορούνται για το ενεργητικό αλλά και το παθητικό του κληρονομούμενου. Η αλλαγή αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει, πρέπει να πούμε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σημερινής διαδικασίας, το οποίο αφορά στην αποσπασματική αναζήτηση πληροφοριών. Μέχρι σήμερα αυτό που συνέβαινε ήταν ο κληρονόμος που επιθυμούσε να αποκτήσει πλήρη εικόνα για την περιουσία και τις υποχρεώσεις του θανόντος να πρέπει να απευθυνθεί σε διαφορετικούς φορείς, υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα. Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και δημιουργούσε μια αβεβαιότητα, ιδιαίτερα όταν υπήρχαν οφειλές που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστούν. Με τη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η πληροφόρηση αυτή θα συγκεντρώνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και με αυτόν τον τρόπο ο κληρονόμος θα μπορεί να αποκτά μια συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης που κληρονομεί, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιεί ξεχωριστές αναζητήσεις σε κάθε υπηρεσία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας, την οποία συμμετέχουν διακεκριμένη νομική, δικαστική λειτουργία και υπηρεσιακά στελέχη υπό την προεδρία του καθηγητή της νομικής σχολής, του κυρίου Λέκα. Αντικείμενο της ομάδας είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληροφορούνται έγκυρα και με ασφάλεια το σύνολο των στοιχείων που συνδέονται με την κληρονομιά που θα αποκτήσουν. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά έχει αλλάξει όλο το πλαίσιο σχετικά με την απόκτηση της κληρονομιάς. Μεταξύ αυτών, να θυμίσουμε, των σημαντικών αλλαγών είναι πλέον και το γεγονός ότι τα χρέη δεν θα βαρύνουν την περιουσία αυτού που πληρονομεί, αλλά θα βαρύνουν την ίδια την περιουσία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μάρη Χριστοδούλου, διότι αύριο καταβάλλεται ειδική ενίσχυση ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Πολύ σημαντικό. Μάρη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, έως και 4 μηνύα ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και για τα ενίκια του 25. Η ειδική ρύθμιση θα θυμίσουν προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για όσους υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Το μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά από το 25. Τώρα, η αυριανή πληρωμή, Έρη, αφορά τα αναδρομικά του 25. Δηλαδή όσοι δεν είχαν πάρει το ενίκιο, το δεύτερο ενίκιο που τους είχε υποσχεθεί το κράτος ή δεν το πήραν καθόλου. Επειδή προχώρησαν μετά σε διορθώσεις και δεν μπορούν να το πάρουν, με αποτέλεσμα να τους κατοβληθούν αύριο μέχρι και δύο ενίκια. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, Έρη, λήγει η προθεσμία για διορθώσεις στοιχείων από τους ενοικιαστές με σκοπό να πάρουν τα δύο ενίκια που τους αντιστοιχούν έως 30 Νοεμβρίου. Το μέτρο, να πούμε ότι στις 30 Νοεμβρίου θα το πάρουν τα δύο ενίκια, θα πάρουν δικαιούχοι, ναι, που δικαιούνται να πάρουν τα ενίκια που τους πληρούν, που δικαιούνται να πάρουν τα ενίκια από το κράτος. Έρη, να πούμε ότι στις δικαιούς περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και γιατροί, οδοντίατροι, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί και προσωπικοί γιατροί που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, στην ίδια κατηγορία εντάσσονται ως νοσηλευτές, παραϊατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας και στις μονάδες ψυχικής υγείας. Από το μέτρο, Έρη, αποκλείονται οι ενστολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για τα ραγισμένα κτίρια στην Κυψέλη. Οι κάτοικοι ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων. Δεν συντρέχει τώρα λόγος εκένωση των σπιτιών, λέει ο κύριος Σταχιάος. Όλα θα μας τα εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Τα πράγματα μετά από αυτά που είπε και σήμερα το πρωί ο κύριος Σταχιάος, αντί να εξομαλυνθεί η κατάσταση, περιπλέκεται πολύ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με, με τα όσα υπόθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Τεχνικό Επιμελητήριο, μπορεί ο κύριος Ταχιάδος να διαβεβαιώνει ότι δεν έχει προκύψει κανένας λόγος εκένωσης των κτηρίων, αλλά κανένας δεν μπορεί να διαβεβαιώσει αν αυτοί οι άνθρωποι στα 25 κτίρια, γιατί τόσα είναι τελικά, μπορούν το βράδυ να παραμείνουν στα σπίτια τους. Αυτό μάλιστα είναι ένα θέμα που έθεσε και ο κ. Μπακογιάννης από την πλευρά της Μίζωνας Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες. Δεύτερον, έχουν πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο σε 14 κτίρια, ωστόσο είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα για το αν αυτά τα κτίρια μπορούν να κατοικηθούν, να εξακολουθούν να κατοικούνται ή όχι. Τρίτον, ο Δήμος Αθηναίων λέει ότι τελικά τα κτίρια συνολικά δεν είναι 25, δηλαδή τα 14 που έχουν τα πολλά προβλήματα συνέτεικα ακόμα, αλλά 35. Έχουν βρει άλλα 10 κτίρια ακόμα, ναι, τα οποία εμφανίζουν συνεχώς ρογμές και στην τυχοποιία, αλλά εμφανίζουν μεγάλες διαβρώσεις στο έδαφος. Ο κ. Σταχιάς λέει από τη μεριά του ότι οι διαβρώσεις έχουν σταματήσει και ότι κάποια στιγμή, χωρίς βέβαια να το προσδιορίζει χρονικά, θα ξεκινήσει ξανά ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη. Όμως μέχρι τώρα ο Μετροπόντικας όχι μόνο δεν έχει ξεκινήσει, αλλά κανένας δεν μπορεί να επιβεβαιώσει όταν θα ξεκινήσει, αν θα πρέπει να γίνουν εκενώσεις κτιρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό λένε από την πλευρά και, και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των υπόλοιπων επιστημονικών φορέων. Σε αυτό δηλαδή λοιπόν σημείο βρισκόμαστε τώρα και όχι μόνο στην Κυψέλη, αλλά παρατηρούνται προβλήματα σε μήκος 3,7 χιλιόμετρων της γραμμής και συγκεκριμένα έχουμε καθυστερήσεις μεγάλες στον Ευαγγελισμό στο Γουδί, στα Εξάρχεια, μάλλον στον Ευαγγελισμό στο Γουδί και στα Εξάρχεια.
1: Μάλιστα.
0: Για διαφορετικούς όμως λόγους, αλλά συγκοινωνούντες με την υπόθεση της Κυψέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Σταχιάος στο Earth News.
21: Υπάρχουν 25 περίπου πολυκατοικίες οι οποίες είναι αυτές που έχουν απασχολήσει, από 35 στις οποίες έγιναν οι αυτοψίες, από αυτές 14 έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις. Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων τα οποία έχουν επηρεαστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατανοώ και δεν κατανοούμε γενικά τις ανησυχίες των κατοίκων, διότι καθένας όταν βλέπει ότι δεν ανοίγει μια πόρτα στο σπίτι του ή όταν βλέπει ότι πάση περιπτώσει έχουν ανοίξει ρογμές στους τοίχους, είναι λογικό να έχει κάποιο είδους ανησυχία, να έχει μια αγωνία. Μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις και εκείνων των κτηρίων, οι οποίες πρέπει να πω ότι θα γίνουν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας σε κάθε περίπτωση, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων.
1: Πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο συνήγορος της οικογένειας θα καταθέσει μήνυση στους εργαζόμενους στο ιατρείο, διότι θεωρεί ότι έχουν καταθέσει ψευδός. Επίσης, μάλιστα, η οικογένεια θα ζητήσει να προχωρήσει σε δικές της τοξικολογικές εξετάσεις, διότι θεωρούν αδιανόητο να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση των 2 μηνών. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, Άννα.
22: Όπως είπες, έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Μία αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Χαράλαμπος Λικούδης, κατέθεσε αίτημα στον ανακριτή για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει και ο ίδιος δείγματα αίματος του τραγουδιστή. Και ο λόγος είναι ο χρόνος. Γιατί σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ενημερώθηκαν ότι τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 2 μήνες. Και προφανώς η οικογένεια θέλει να έχει νωρίτερα τα αποτελέσματα, μία εικόνα για το ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζονάκη. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι η επίσημη με τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν κανονικά στο πλαίσιο της ανάκρισης από τον αρμόδιο φορέα. Απλά θα καθυστερήσουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
22: Μία δεύτερη σημαντική εξέλιξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι η οικογένεια ζητάει να κληθεί άμεσα από τον ανακριτή μία νοσηλεύτρια η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στον χώρο που γινόταν η ιατρική διαδικασία τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Πρόκειται για την τέταρτη εργαζόμενη του ιατρίου, η οποία ακόμη δεν έχει κληθεί. Και όπως είπες και εσύ, ο κύριος Λικούδης υποστηρίζει παράλληλα ότι οι άλλες τρεις εργαζόμενες που έχουν ήδη εξεταστεί έχουν δώσει ψευδή στοιχεία στις καταθέσεις τους και προαναγγέλει ότι εξετάζει την υποβολή μηνύσεων για ψευδορκία, υπόθαλψη, εγκληματία, ακόμα και για συνέργεια.
1: Μάλιστα.
22: Ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν και στη συνέχεια.
1: Καθημερινά λοιπόν προκύπτουν νέα στοιχεία. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα σας ενημερώνουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στον Α. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Λικούδης, καθώς και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Μπουζιάννης, ο οποίος μίλησε στο Σταρ.
2: Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας ενικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Έχω την εντύπωση ότι θα γεννηθεί ένα καινούριο αδίκημα. Το αποτέλεσμα αυτών των τοξικολογικών εξετάσεων θα μας δείξει ότι χορηγήθηκαν ουσίες που δεν έπρεπε να έχουν χορηγηθεί στο Γιώργο. Είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι τρεις εργαζόμενες έχουν πει ψέματα κατά την προανάκριση και ίσως και κατά την ανάκριση η μία που κατέθεσε και επιφυλάσσουμε εντός των επομένων ημερών να καταθέσουν την μήνυση για ψευδορκία κατά των εργαζομένων.
3: Εμείς πήραμε επιπλέον, ζητήθηκε να κρατηθεί επιπλέον αίμα, ούτως ώστε η οικογένεια με δική της πρωτοβουλία και σε ιδιωτικό εργαστήριο να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις προκειμένου να επισπευθεί ο χρόνος των αποτελεσμάτων, να έχουμε δηλαδή τα αποτελέσματα γρηγορότερα.
1: Τώρα φυσικά έχουμε παράσει ελέγχου σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα πρώτα στοιχεία είναι φυσικά αποκαλυπτικά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάντα με την Άννα Εμεή, διότι τις τελευταίες μέρες η Άννα έχουμε πολλά περιστατικά βίας κατά γυναικών. Είχαμε μια γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, αυτή την ώρα οδηγείται στον ανακριτή μάλιστα και ο δράστης αυτής της δολοφονίας, αυτής της γυναικοκτονίας απέναντι σε ένα κορίτσι μόλις 25 χρονών που είχε πάει στην πόλη αυτή για δουλειά. Πέραν λοιπόν αυτής της τρομερής γυναικοκτονίας, είχαμε μέσα σε λίγες ώρες πολλές επιθέσεις.
22: Ναι, έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά βία σε βάρος γυναικών. Να πούμε αρχικά ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στο Μαρούσι, μέσα σε περίπου μια μισή ώρα, ένας 22χρονος πρωταθλητής του kickboxing επιτέθηκε διαδοχικά σε δύο γυναίκες που δεν τις γνώριζε. Η πρώτη επίθεση έγινε περίπου στις 6 το απόγευμα στη λεωφόρο Κηφισίας. Μια γυναίκα είχε μόλις σχολάσει, κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ που είχε αφήσει το αμάξιο. 22χρονος της επιτέθηκε ευνηδιαστικά, την ακινητοποίησε, την έριξε στο έδαφος, τη χτύπησε το κεφάλι σε μαρμάρινη επιφάνεια και η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και περίπου μια μισή ώρα αργότερα ο ίδιος άνδρας επιτέθηκε σε μια δεύτερη γυναίκα, την ακινητοποίησε, την έβγαλε πάλι από το αμάξι, πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε και τον έδωσε στην αστυνομία ο πατέρας του, να πούμε,
1: αυτό
22: την επόμενη μέρα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που λες, ότι ο ίδιος ο πατέρας επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε: ο γιος μου βρίσκεται πίσω από αυτές τις δύο επιθέσεις. Λοιπόν, είχαμε όμως χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στην Νίκαια, πραγματικά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής αναστατώθηκαν. Μέχρι τα ΕΚΑΜ έφτασαν εκεί σε ένα διαμέρισμα. Τι ακριβώς συνέβη?
22: Ένας άνδρας κρατούσε με τη βία τη γυναίκα του μέσα στο διαμέρισμα και δεν την άφηνε να βγει έξω. Έσπευσε στο σημείο ο ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας και ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος σε αυτό το περιστατικό. Τελικά την άφησε ο άνδρας, να πούμε ότι οδηγήθηκε στο Δαφνί γιατί αντιμετωπίζει κάποια ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα. Και είχαμε και άλλα δύο περιστατικά χθες. Μία απόπειρα δολοφονίας γυναίκας στην Καλαμάτα από τον πρώην σύντροφό της και μία επίθεση στην Πάτρα, πάλι κατά μίας γυναίκας από έναν άνδρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωσε η 44χρονη γυναίκα που κρατεί το Όμηρος εχθές στην Νίκαια.
4: Εδώ και 2-3 μέρες ο σύντροφός μου, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο και εγώ η ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα, δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραλύρει, έγινε λίγο πιο επιθετικός στο λόγο πάντα, να σας το πω αυτό. Όχι, ποτέ δεν με έχει αγγίξει. Τέλος πάντων, ενώ είχε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και είχε φτάσει σε πολύ καλά λειτουργικά επίπεδα, άρχισε να παραλυρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν, έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους. Δεν κρατούσε τίποτα, δεν είχε απολύτως κανένα όπλο.
1: Για το θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, πέλεια αραζονίας υπουργών, ένα θέμα που άνοιξε η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη και ο κύριος Κερίδης εδώ στα παραπολιτικά, τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
5: Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βλέπει, αξιολογεί, παρατηρεί και στο τέλος της ημέρας ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις του. Δουλειά δικιά μας, των υπόλοιπων κυβερνητικών και λοιπά στελεχών, είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί στα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει.
1: Αλέξανδρος Όμογλου έχει έρθει στο στούντιο. Αθλητική βραδιά η σημερινή. Να δω τι θα πρωτοδούμε. Σήμερα έχει Εθνική, έχει Ολυμπιακό, έχει Παναθηναϊκό και τι δεν έχει.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
6: Και ταυτόχρονα όλα. Ναι. Ξεκινάμε 9 και 4 με την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί. Στη μεγάλη επιστροφή του Ζουέλικο Μπράντοβιτ στον πάγκο των Πρασίνων στην Euroleague. Αμέσως μετά 9.30 ώρα η πρεμιέρα του Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στην Ισπανία και 10 παρατέταρτο το πιο κρίσιμο παιχνίδι της βραδιάς, αυτό που δίνει η Εθνική Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία, όπως είπαμε και το πρωί στα παιδιά στο δίδυμο, στο μεγάλο, της πρωινής ζώνης. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, είναι εξαιρετικά κομβικό το σημερινό παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Όπως είπα και στο Σωτήριο, το ξενάει και το Βασίλη το Σκουρί. Γιατί πρέπει η εθνική μας ομάδα, ο μίνιμουμ στόχος στο Nations League για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία, είναι να κατακτήσει μίνιμουμ την τρίτη θέση. Δηλαδή να προσπεράσει τους Σέρβους. Όχι για να μείνει στην πρώτη κατηγορία, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ζητούμενο είναι να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro, του επόμενου Euro 2028, αν η εθνική βγει τρίτη, προσπεράσει τους Σέρβους. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, άρα θα είναι πιο στρωμένος με ροδοπέτελα ο δρόμος για τα τελικά. Ο στόχος αυτής της εθνικής, αυτής της φοβερής φουρνιάς είναι να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε μπροστά μας Euro 2028, Mundial 2030. Για να γίνει αυτό, για να ανοίξει ο δρόμος, πρέπει οπωσδήποτε η εθνική μας να προσπεράσει τους Σέρβους στον όμιλο. Σήμερα λοιπόν, 10 παρατέταρτο, το πρώτο από τα 4 παιχνίδια της εθνικής ομάδας με τους Σέρβους στο Βελιγράδι.
1: Στο Βελιγράδι. Και βεβαίως Παναθηναϊκός με την Παρί και Ολυμπιακός με την Μπασκόνια.
6: Ναι, εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Ποιο είναι πιο έτσι...
6: Κανένα, νομίζω ότι... Κοίταξε,
1: πιο εύκολο παιχνίδι.
6: Πιο βατό είναι του Παναθηναϊκού με τους Γάλλους. Ναι. Δεν το συζητάμε, είναι Telecom Center, η Παρί δεν είναι καμιά ομάδα που προκαλεί φόβο. Του Ολυμπιακού, πάντα ένα ταξίδι στην Ισπανία κρύβει παγίδες, όσο και αν η Μπασκόνια δεν έχει καμία σχέση δυναμική με τη Ρεάλ για παράδειγμα, ούτε με τη Βαλένθια, ακόμα και με τη φετινή αποδυναμωμένη Μπαρτσελόνα. Είναι όμως πάντα κάθε επίσκεψη στην έδρα της, είναι δύσκολη, είναι πολύ γερή έδρα και είναι πρεμιέρα. Πάντα η πρεμιέρα κρύβει παγίδες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπουλίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπουλία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
10: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
13: Όχι, θα μας πει η Ηλιούπολη.
14: Όχι,
13: εντάξει, αυτό είναι πιο οικουμενικό. Όχι ότι η Ηλιούπολη δεν είναι, αλλά.
14: Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ, είναι η δεύτερη φορά που το λέει τις τελευταίες μέρες, ότι αδικείται το τεράστιο έργο που έχει αυτή η κυβέρνηση.
13: Δεν το πουλάνε καλά προς τα έξω.
14: Και αδικείται την αλαζονία της κυβέρνησης όμως.
13: Κάποιον
14: στελεχών. Δηλαδή, δεν είναι έχω κάνει ένα έργο, δεν μου το αναγνωρίζετε. Έχω κάνει ένα έργο και επιτελείς του έργου. Το χαντακώνουν. Ευρέσθετα.
13: Βρες τι, καλό τι τηλεπλασιέ. Δεν σου φταίει κανείς που μου βάζεις αυτόν που έπαιρνε φράγκα από τα νονογυλέκα.
14: Μα όταν τον έξω αυτά τα χρόνια.
13: Αυτός εδώ, μόνο αν είναι να βγάλει καλά φράγκα θα το πουλήσει καλά.
14: Μα
13: άμα τον έχεις εκεί με 3,60.
14: Κάθε μέρα βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ας αυτόν αναφέρεται.
13: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι όλο αδιευκρίνιστο κι αυτό. Αν γίνει πιο διευκρινισμένο.
14: Δεν θα γίνει.
13: Ο άνθρωπος θα το παλέψει αλλιώς. Θα υδρώσει τη φανέλα. Στο αδιευκρίνιστο.
14: Και αν κάνει κακό πια ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναγνωρίζουν ότι τους κάνει κακό μάλλον όλα αυτά που λέει. Ναι, τι θα πει, υπάρχει, είναι υπουργός, υπάρχει πρωθυπουργός που τον διόρισε, να πάει να του πει πιο πέρα.
13: Μα είπε χθες ότι δεν αφορά εμένα, δεν με αγγίζει αυτό, έτσι που άδωνες. Άρα,
14: ξέρει πολύ καλά.
13: Τελείωσε.
14: Και εγώ πιστεύω δεν αφορά αυτόν, γιατί δεν υπάρχουν ντοκουμέντα.
15: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει,
2: Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Γιατί έλα με 300, δηλαδή. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
15: Έτσι ο Μητσοτάκης
2: σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
16: Έτσι λένε.
2: Παντού. Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πείτε στην εκπομπή. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πείτε στην εκπομπή. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι... Να μην μυριάζετε. Έλεος.
16: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
16: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
14: Γιατί δεν είναι υπέρ της κυβέρνησης όλα αυτά? Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
13: Γιατί είναι αλαζονία
14: και τα πουσάρουμε όσο μπορούμε εμείς εδώ κάθε μέρα τα ακούμε.
13: Αυτό γιατί είναι αλαζονία και δεν είναι γεγονός? Αφού είναι γεγονός.
14: Γεγονός. Η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
13: Ναι.
14: Κάντε, βγάλτε τους σκασμό όλοι και δεν θα τολμάει να σκεφτεί κανείς να αμφισβητήσει.
13: Και αυτός που το λέει είναι ο αλαζόν.
14: Όχι.
13: Απλά επειδή το σημειώνει.
14: Ναι.
13: Το σημειώνει. Καταγραφεί κανένα άνθρωπο.
14: Κατά τη γνώμη μου.
13: Ηθογραφία.
14: Με μετριοπάθεια το σημειώνει.
13: Ναι, μπορούσε και καλύτερα.
14: Θα μπορούσε να πει να κόψει τα σκαμπίλια.
13: Αλλά υπάρχει και ένα ταβάνι, ρε παιδί μου. Τώρα εκεί σου λέει, μην προκαλέσουμε, δεν έχουμε και χούντα. Δυστυχώς. Θα δηλαδή, λέγε μέσα του.
14: Υπάρχει μια αγωνία στην Ελλάδα λόγω και τη χαϊδεύοντα παγκόσμιας...
13: το πουλί από κάτω.
14: Ναι.
13: Τη
14: χούντα. Υπάρχει μια αγωνία σε όλους τους Έλληνες λόγω και τη παγκόσμια αγωνία ανησυχία που θα πάει η πετρέλα. Έρχεται ένα χειμώνα δύσκολο.
13: Ναι, αλλά έχουμε σοβαρού.
14: Υπάρχει ακρίβεια που καλπάζει έτσι κι αλλιώ πριν το δύσκολο χειμώνα.
13: Τι
14: γιατί είναι οι Χούθοι που λέει άλλοι, είναι η Ουκρανία, είναι τα ενεργειακά, είναι τα παγκόσμια, είναι. Υπάρχουν τα ενίκια που είναι στο Θεό.
13: Χρόνια τώρα.
14: Χρόνια τώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ναι.
13: Οι βενζίνες, τα μοσχάρια και τα φρούτα.
14: Ναι, ναι, αυτό ζούπα, ακρίβεια.
13: Ναι.
14: Και η υγεία, η παιδεία είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Δηλαδή η δημόσια παιδεία και χρειάζεται 2-3 μισθούς για φροντιστήρια, δεν το συζητάμε.
13: Δεν βγαίνει,
14: και βγαίνει
13: τα σχολεία,
14: σε όλα αυτά, ναι. Και βγαίνει σε όλο αυτό το περιβάλλον ένας να πει ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και μην μιλάει κανείς και δεν θα κάνετε κριτική και να μας δοξάρετε και όλες οι χώρες λένε μπράβο στην Ελλάδα τυχεροί.
13: Το θέμα δεν είναι αυτός που βγαίνει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τον αντιμετωπίζουν σοβαρά και δεν τον έχουν σαν ένα σούργελο και ότι φέρει τον περίγελο να γελάσουν. Φέρει τον εδώ λίγο να γελάσουμε, να κάνουμε χάζη στην εκπομπή. Πάει και το αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σοβαρά και τον κοιτάνε σαν το τεμ. Αντί να έχει δεύτερη ερώτηση και τρίτη ερώτηση και να λέτε. Λέτε κύριε. Yes. Κύριε Υπουργέ, όχι για ποιο λόγο είστε Υπουργέ, δεν καταλαβαίνω.
14: Δεν κατάλαβα.
13: Ναι, και κάθονται και το κοιτάνε και λένε.
14: Δεν έχει αναμορφωθεί η υγεία.
13: Ναι, έχει. Για αναμορφωτήριο είναι.
14: Υγεία.
13: Υγεία. Ναι, υγεία και αυτοί που την διηγούν. Όταν ακούσω ότι και ο οικονόμου πετάει ειρωνίες, ο οικονόμου είναι πιο άδωνης από τον Άδωνη.
14: Σου λέω πια δεν είναι έτσι. Οι δημοσιογράφοι.
13: Οι Βούλγαροι έξελ το πρωί.
14: Έγινε ένα χαμός χθες στο ραδιόφωνο του Μέγκα. Έγινε ένα μακελιό με τον Άδωνη. Γιατί ανέδειξε το Μέγκα και αναδεικνύει το Μέγκα πολύ συστηματικά τον Άδωνη
13: στο σπίτι. Τον έχει πάει.
14: Ναι. Ότι κάτι εγγένεια που πήγε στα νότια προάστια μιας κλινικής όλων αυτών των...
13: Τι είναι, της ομορφιάς και αυτά.
14: Μπράβο, που υπάρχει ένας όρος, δεν τον βρίσκω τώρα, όπως λέγεται.
13: Ευεξίας, τι είναι.
14: Ναι, ας βάλουμε αυτό, κάτι τέτοιες κλινικές.
13: Wellness.
14: Ότι μέσα εκεί κάνει και...
13: Πλασμαφαίρεση.
14: Πλασμαφαίρεση με κάποιο τρόπο, δεν το λέει βέβαια η κλινική έτσι, το περιγράφει αλλιώς. Και λένε στον Υπουργό γιατί πήγε σε αυτή την κλινική, τσαντίστηκε και ο Άδωνης, όχι δεν είναι έτσι, η κλινική έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει εμείς δεν κάνουμε μια γενική ανακοίνωση με σεβασμό στον ασθενή που έρχεται εδώ κτλ.
13: Φαντάζουν και στο Κολωνάκι με σεβασμό στον ασθενή λέγανε.
14: Ναι, φάνηκε ολοκληρωτή.
13: Δεν θα
14: είπε στην άλλη, ποιοι νεύτη.
13: Τι λέγανε.
14: Πόσο, δηλαδή νεύτη. Εσύ έχεις πει ποτέ νεύτη?
13: Όχι, το λέγαμε στο σχολείο.
14: Υπήρχε το φάρμακο.
13: Έχει νεύτη αυτό που έτρεχε γρήγορα, το λέγαμε. Τι έχει.
14: Άλλη χρήση είχε ο νεύτης, ναι. Έμπαινε κάπου αλλού και έτρεχε.
13: Τώρα που μπήκε. Πόσιμο ήταν.
14: Τώρα ήταν πόσιμο.
13: Πόσιμο.
14: Ναι, όχι πόσιμο. Μπόσικα είναι άλλο λέξη. Πόσιμο με πει.
13: Πόσιμο.
14: Πόσιμο.
13: Όχι ποπόσιμο. Ερχόταν. Το μαγείρευα γύρω-γύρω.
14: Μπράβο, γιατί με τον Μπότι θα έλεγε.
13: Δεν έβγαινε.
14: Μπόμπο Φουγκαράκη. Δεν γινόταν.
13: Έχει δώσει και αυτό δικαιώματα τόσε τρύπε.
14: Ποπόσιμο. Οπότε αυτό. Το στρίμωξαν αρκετά. Χασαπόπουλο και Βούλγαρη και τσαντίστηκε εκεί, του έλεγε διάφορα. Γενικώ στριμώχνεται γιατί είναι ανοιχτό ω υπουργό και είναι ένα σύστημα υγεία.
13: Καλά, δεν είναι αυτό ανοιχτό και ευάλωτο, είναι και μια κυβέρνηση που είναι ευάλωτη σε να φαίνεται
14: και
13: ότι και εδώ
14: παραπάνω.
13: Μια συγκάλυψη πάλι επιχειρείται.
14: Προφανώς.
13: Γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται μια μέρα όταν ο Πατούλη είναι πρόεδρο, την άλλη μέρα δεν είναι πρόεδρο στα site.
14: Και γενικώς.
13: Φαίνεται ότι πάνε λίγο να προστατεύσουν τον Πατούλη, λίγο τι βρωμιέ του.
14: Γιατί όλε
13: είναι
14: ενωμένε
13: που είναι ο μέτοχο ο ένα, που είναι μέτοχο ο άλλο, ο πιο μηχάνημα κτλ.
14: Και γενικώ όταν υπάρχει ένα σύστημα υγείας στα νοσοκομεία που είναι καθαρή η διαδικασία το τι συμβαίνει εκεί μέσα και όταν έχεις παρανοσοκομεία, παρακλινικές, σε διαμερίσματα, σε υπόστεγα, σε υπόγεια, σε ρετυρέ, προφανώς θα τύχουν και στραβές.
13: Με σκιτζίδες μέσα και
14: τώρα. Ναι, απατεώνες.
13: Και όταν έχεις διώξει κάτι πάνω σου.
14: Όταν όλα είναι κέρδος,
13: ναι.
14: Ακόμη και το αν θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις, τι αίμα θα σου βάλουν, με τι εργαλεία θα σου βάλουν αυτό το αίμα, θα το βγάλουν, θα το καθαρίσουν και όλα αυτά. Προφανώς όταν όλα είναι κέρδος, θα πεθάνουν και άνθρωποι.
13: Ναι.
14: Σε διάφορες, είτε στροβή. Στα τρένα όπου μπαίνουν, είτε στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, είτε οπουδήποτε. Τι κοινωνία θέλουμε, τέτοια? Θα έχουμε ό,τι έλεγχο και να κάνει το κράτος, όσους ελεκτικούς μηχανισμούς, να βάλει ο ίσα καρτελάκια στις πόρτες, θα υπάρχουν πάντα λαμόγια, γιατί αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο για λαμόγια.
13: Δεν έχει να κάνει αυτό. Όσοι έλεγχοι έγινε, όντως. Όταν υπάρχει σαν λογική, σαν νόρμα, ότι πουλάμε ό,τι παπαριά έγινε, όντως. Όταν υπάρχει σαν λογική.

0: Παϊτέρη ακόμα έτρεχε, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι. Το Βελόπουλο, το φάρμακο του Βελόπουλου. Το στομαχικό.
0: Το στομαχικό
1: εντερικό.
0: Ένα από δύο τον είχε πάει.
1: Τι διαφορετικά αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο το. Είναι άλλο το άλλο, ένα χάπι ήταν.
0: Άλλο πιάνει το ένα, άλλο πιάνει το άλλο.
1: Ένα χάπι και είχε 15 ονόματα.
0: Ίδιο το στομάχι.
1: Σαν βασιλιά Ισπανία ήταν.
0: Είχε ίδιο. Η άλλη φωτογραφία απ' έξω.
1: Άλλη φωτογραφία.
0: Το ένα έχει το κολάντερο, το άλλο έχει το στομάχι.
1: Συσκευασίε διαφορετικά, αλλά ένα χάπι ήταν αυτό.
0: Ναι, τίποτα. Εκτό και αν είχε, είναι δάχτυλο τη Λατινοπούλου. Που ήταν Αιγύπτο. Πάρα πάντω τώρα εκεί.
1: Έχω εγώ να σου δώσω ένα ωραίο.
0: Γιατί είχε γίνει το σκηνικό με τη Μάντ τότε. Ξέρει, θυμάσαι.
1: Ναι, το χαλί.
0: Με το χαλί. Και σου λέω όχι αυτόν, θα μα τη φέρει κάποτε.
1: Μια που ήρθαμε εκεί λοιπόν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα γιατί δεν υπάρχει σωστή κυβέρνηση. Το καταλαβαίνεις.
0: Σύμφωνα με ποιον. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι σωστή. Ο Άδωνης λέει ότι είναι η πιο σωστή και η πιο καλή.
1: Η Ντόρα λέει ότι κάνει τεράστιες προσπάθειες.
0: Και ότι έχει κάποια. Δεν η Ντόρα κάποια σωστή, έχει βρει η Ντόρα μόνο.
1: Δεν είναι σωστή κυβέρνηση.
2: Ποιο σύστημα υποβοηθά την προβολή του και ποιο είναι το όφελος.
3: Κάθε φορά, 19, 23 και τώρα ξανά, βλέπουμε στο ίδιο έργο θεατές υποκομματίδια που έχουν παρυφές στο Μαξίμου, δεν λέω για τον συγκεκριμένο κύριο, γενικά τα λέω, να πουσάρονται από το σύστημα. Αυτό είναι καταφανές. Υπάρχουν και άλλα κόμματα εκτός Βουλής. Υπάρχει το ΜΕΡΑ25, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Έτσι το κίνημα 21, υπάρχουν πολλοί. Γιατί δεν τους παρουσιάζουν αυτούς και παρουσιάζουν μονόπατα, μόνο κάποιους. Άρα κάποιους ωφελούν. Το ποιους ωφελούν, δείτε τα ποστά και καταλάβετε. Τρέμουν την ελληνική λύση, μη συσπυρώσει το κοινωνικό, λαϊκό, πατριωτικό, κοινωνικό ιστό της χώρας. Θα τον ενώσουμε και θα κυβερνήσουμε.
1: Τότε θα είναι όλα ωραία.
0: Άντε ρε παιδί μου,
1: και
0: αυτό.
1: Και εγώ το περιμένω πώς και πώς. Και είναι μια ωραία κατάληξη της χώρας. Να τελειώσει κάπως έτσι, θα τελειώσει εκεί. Δεν...
0: Και αυτό τον ιστό να τον ενώσει ο Βελόπουλος.
1: Και Κολοκοτρώνη, δεν πάνε και όλοι. Τσάμπα όλα, τσάμπα.
0: Μη λες Κολοκοτρώνη τώρα, παίρνει Λουκά. Πού είναι η Κολοκοτρώνη, η σύζυγος.
1: Α, είναι μετεψύχωση. Μήπως είχε πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου και της είχε βγάλει ότι είσαι μετεψύχωση. Γιατί έβγαζε μετεψυχώσεις. Εκείνο το μηχάνημα έβγαζε και πιανού με τεψύχος είσαι.
0: Α, και να της είπε είσαι ο Κολοκοτρώνης και το πίστεψε. Σου λέει η επιστήμη το λέει, εγώ το λέω.
1: Η άλλη ήταν ο Έλβις Πρίσλι.
0: Γιατί δεν μπορεί να ήταν.
1: Η άλλη ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδα.
0: Ποιος έχει δει τον Έλβις Πρίσλι ότι έχει πεθάνει.
1: Εγώ το είπα. Από το Μέμφις που είναι εκεί, ήρθε εδώ στην
0: και
1: Ελλάδα.
0: Και πέτυχα και τη σύλληψη, να ξέρεις, στον αέρα. Δεν το θυμόμουν. Ήταν όντως η 116 σύλληψη της
1: Λουκά. Το θυμάμαι αυτό.
0: Όντως το πέτυχα.
1: Η 116.
0: Τα μετράω κι εγώ. Έχουν μπει μέσα μου. Μπορεί.
1: Και το είπες όπως το είπα αυτή. 116.
0: Η 116.
1: Η 116. Η 116.
0: Όχι.
1: Είναι το σωστό. Το είπε 116. Αυτή το είπες και εσύ 116.
0: 541.000.
1: Καθηγήτρια εκείνη. Μαθητής εσύ. Μια χαρά όλοι. Ελληνόπουλα. Έλληνες.
0: Έλληνοι είμαστε.
1: Έλληνοι είμαστε, εδώ ζούμαστε.
0: Εδώ ζούμαστε.
1: Σωστό και αυτό. Έχουμε όμως Βελόπουλο γιατί τώρα που θα γίνει κυβέρνηση.
0: Πότε είναι τώρα.
1: Τι τώρα, όταν γίνουν εκλογές.
0: Α, τώρα είναι.
1: Όποτε γίνει.
0: Στα κοντά. Δεν είναι ότι θα το περιμένω.
1: Στα πίσω-πίσω.
0: Αυτό σου περιμένω, αυτό σου περιμένω.
1: Όχι. Α. Θα έρθει σύντομα. θα τελειώσουν και τα φαντς.
3: Ένα κόμμα που έχουμε 11 βουλευτές. Που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων συμβούλων στα φαντς, που καταγγείλαμε ότι και πολιτικοί εμπλέκονται με ονόματα και στοιχεία με στη Βουλή, που κάναμε τέτοιο αγώνα. Εμείς δεν περιμένουμε να ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον μας σουβαλιάζουμε τους υπόλοιπους, ειδικά με τα φαντς. Mm-hmm. Διότι στα φαντς την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Εγώ τους έκανα.
0: Η πρότασή σας ποια είναι τώρα.
3: Ψηφίστε ελληνική λύση για να τελειώσει το πρόβλημα των φαντς.
0: Πώς.
3: Για να γίνουμε κυβέρνηση, αυτό δεν ζητάμε συνέχεια.
1: Και τώρα ρωτάει ο δημοσιογράφος, πώς θα τελειώσουν τα φαντς. Γιατί τα φαντς είναι Ευρώπη, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και ο Τσίπρας που ήταν αριστερός και θα χορεύαν τα νταούλια, τα δέχτηκε, τα κατάπιε, έκανε και τους ηλεκτρονικούς για να μην έχουν ψυχολογικό όταν τους παίρνει το σπίτι, να μην βλέπει ποιος είναι. Τι θα κάνει κύριε Βελόπουλε, ρωτάει ο δημοσιογράφος, λέει ψηφίστε ελληνική λύση να το λύσουμε.
0: Α, με επιχείρηματα. Θα σας πω.
1: Με επιχειρήματα.
0: Ψηφίστε
1: ελληνική κοινωνία.
0: Όχι, έχει πρόγραμμα.
1: Φαντς δεν θα φύγουν. Κυβερνήσεις μπορεί να φύγουν, λαός μπορεί να φύγει, τα φαντς δεν θα φύγουν.
0: Ρε παιδί μου όμως τώρα, τι αύριο μας περιμένει. Τα φαντς θα εξαφανιστούν, τα δηληστήρια
1: με,
0: ο
1: σύμφωνο
0: άλλος,
1: με τις επιλογές του σήμερα.
0: Ναι, ο άλλος τα δηληστήρια θα τα κλείσει, θα κάνει. Θα πάρει τον πλούτο. Τι θα γίνει.
1: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
0: Τι μας περιμένει, τι είναι το αύριο. Να βάλουν το κονσερβοκούρι στο μουσκιό.
1: Ποιος ξέρει αύριο τι λέει άλλο η Μαρινέλα εκεί.
0: Σήμερα! Αυτό λέει.
1: Ποιος ξέρει, αλλά λέει μετά, ποιος ξέρει αύριο.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα, το σήμερα θυμόμαστε.
1: Το ίδιο τραγούδι είναι αυτό.
0: Το ξέρω, αλλά πού να.
1: Τον τίτλο θυμάμαι.
0: Όχι, θυμάμαι και ότι λέει σήμερα. Παράτησε με.
1: Αν ήταν αργυρός θα το ξέρεις όλο όμως.
0: Ξέρω εγώ αργυρό.
1: Δεν ξέρει.
0: Αυτό μας είχε κάνει κλείσμα για τα Χριστούγεννα που φοβόμουν.
1: Ποιο ήταν.
0: Μην ανοίξω. Με λαμπάκια στο Εστέλια. Φοβός ανοίξει την πόρτα για τα κάλτα, μην μέσα ο αργυρός και σε πληρώσει.
1: Είπες τη λέξη κλείσμα, θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο.
0: Ναι, ήθελα το θεραπεία. Φτάσουμε... Ήθελα το θεραπεία. Θα το
1: να,
0: πω.
1: Να, μπράβο, θέλω να μιλάω.
0: Συγγνώμη,
1: λίγο...
0: επιστημονικά.
1: Επιστημονικά.
0: Ωραία, όχι κλείσμα, ναι, είναι λαϊκό.
1: Ναι, γιατί...
0: Είναι λαϊκό. Ναι.
1: Όταν το λες κλείσμα, εισπράττεις μηδέν. Όταν το πεις υδατοθεραπεία, έρχονται 6.000.

0: στο ταμείο.
1: Α, είναι καλά και αυτά.
0: Λέω, να προσέχεις.
1: Δεν είναι οι πλασμαφέρες που κοστίζει, είναι και οι υδροθεραπείες.
0: Ε, βέβαια.
1: Αυτό το κάνουμε στο Βεσουνάνελο που έχει πιεστικό καλό.
0: Όχι, μπατί, θα ακούσουμε μετά.
1: Το αυτοκίνητο πώς το καθαρίζει το πριν πάμε και το βάζει και στην εξάτμιση αμπαλάκι.
0: Πριν πάμε σε αυτά.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Θα πάμε στο Βορύδι, θα μείνουμε λίγο στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Από σοβαρό σε σοβαρό με πάνε.
0: Εσύ να κάνουμε, αυτούς έχουμε.
1: Και από χουντέο σε χουντέο δεν έχουμε αφήσει ένα.
0: Αυτούς έχουμε. Ναι. Αυτούς, όλοι οι λαός μέχρι τώρα που έχουμε ακούσει. Αυτοί βγαίνουν, δεν βγαίνουν οι άλλοι.
1: Και αυτός δεν βλέπει αλαζονία.
0: Ε?
1: Ούτε αυτός βλέπει αλαζονία.
0: Γιατί βλέπεις εσύ.
1: Η Ντόρα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό που λέει η Ντόρα,
0: εσύ
1: λέει και ο Βορύδι.
0: Αλαζονία πάντως.
1: Όχι, καλέ.
0: Μια χαρά κυβέρνηση.
1: Στο Βορύδι, ειδικά στο Βορύδι.
0: Δεν σέβεται το λαό.
1: Το ίδιο, με ναι, κατά, με κατάφαση, πολίτη, το ίδιο με κατάφαση.
0: Ναι, τον Έλληνα πολίτη, τις αγωνίες του δεν τις σέβεται. Ναι. Δεν ταυτίζεται η κυβέρνηση. Ε, τι άλλο.
1: Και τον προστατεύει και
0: είναι
1: τον
0: υπερβολική τώρα Μπακογιάννη. Εγώ αυτό βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Είναι μωρέ τώρα, δεν την έκανε υπουργό και έχει λησάξει τα χρόνια.
0: Τα λέει ο Σαμαράς.
1: Θα τα έλεγε αλλιώς.
0: Όχι, από τότε που έχασε από τον Σαμαρά, τα έχει πει μια χαρά.
1: Αυτά είναι χρωστούμενα σε άλλον όμως, ο Κυριάκο.
0: Ναι, δεν είναι. Όλοι του παίρνουν όλη την μπάλα. Ο Βορύδης λοιπόν μιλάει και θέλει να πει στην επιχειρηματολογία του, πιάνει το θέμα αυτό που συζητάμε όλοι, ότι στις πόσες του μήνα τελειώνει ο μισθός. Είναι αυτό το θέμα και το αρχίζω ως εξής.
2: Τελειώνει ο μισθός στις πρώτες 10 μέρες. Σωστά.
3: 10-15.
2: Το ακούτε το επιχείρημα αυτό.
3: Το ακούμε.
2: Το ακούτε να κυκλοφορεί. Ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, έχουν φάει ό,τι είναι να φάνε και δεν έμεινε τίποτε, ας πούμε.
3: Το λένε εδώ στους κυρίους. Το λένε.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Το λένε
2: αυτό.
3: Το ακούμε, το λένε εδώ οι άνθρωποι.
2: Μπορεί να συμβαίνει σε κάποια νοικοκυριά αυτό. Μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που ακούμε στην τηλεόραση κάποια φορά δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι άνθρωποι λένε ψέματα. Μπορεί να του συμβαίνει. Πάμε όμως. Όταν θέλουμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει καθολικά, γιατί το να συμβαίνει σε μία, σε δύο, σε 50, σε 100, σε 1000 οικογένειες, μπορεί να συμβαίνει. Ναι. Πρέπει να μας απασχολεί, πρέπει να μας αποσχολεί. Πρέπει να μας νοιάζει, πρέπει να μας νοιάζει. Πρέπει να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, πρέπει. Όμως, όταν λέμε ότι αυτό είναι η γενική συνθήκη, τότε πάμε να μετρήσουμε.
3: Μάλιστα.
0: Το πρώτο αποσπάσμα. Έχουμε τρία αποσπάσματα του Βορύδη. Είδες η ώρα που θέτει το θέμα.
1: Ναι.
0: Δικολαβικά, όπως πρέπει. Δηλαδή. Ναι, ισχύει. Σε μία, δύο, δέκα οικογένειες.
1: Πώς είναι τώρα.
0: Χίλιες.
1: Μπορεί να
0: συμβαίνει. Το πολύ έβαλε χίλιες οικογένειες. Αλλά αν οι υπόλοιπες, πόσες οικογένειες είναι στην Ελλάδα, είμαστε 11 εκατομμύρια. Δια τρία.
1: 4 εκατομμύρια.
0: Δια τρία, ναι. Άρα τι για χίλιες θα κάνουμε κουβέντα.
1: Στα 4 εκατομμύρια.
0: Είδες τι ωραία. Εν τω μεταξύ κάνει μόνος του τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.
1: Ποιος την κάνει ο δημοσιογράφος, το κάνει τις ερωτήσεις.
0: Όχι, είναι μέθοδος Βορύδη.
1: Ναι, αλλά πάει σε συγκεκριμένους που ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει αντερώτηση.
0: Έτσι είναι η ρητορική του δυνότητα. Έτσι, το πλαίσιο, η συνθήκη, η ρητορική. Το κάνει πάντα αυτό.
1: Πού έφτιαξε η συνθήκη που έφτιαξε.
0: Μόνος του τη φτιάχνει. Είναι μια άλλη μέθοδος, μια τακτική. Κάνει τις ερωτήσεις, δίνει και τις απαντήσεις. Οπότε οι απαντήσεις που δίνονται είναι με βάση τις ερωτήσεις που έχει κάνει ο ίδιος. Εδώ έπρεπε να του πει κάποιο τι χίλια. Παρ' όλα αυτά έμειναν, πάμε να τους μετρήσουμε. Αυτό δεν είπε. Συνεχίζεται η συζήτηση.
2: Πάμε να μετρήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Στο πάμε να μετρήσουμε, τι βλέπει κανείς. Άρα, πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τώρα σας λέω, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώνεται η κατανάλωση μέσα στο μήνα. Mm-hmm. Τι θα έπρεπε να βλέπετε. Πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεύτερη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεν του έχει τελειώσει ο μισθός. Κατάρρευση, τρίτη εβδομάδα. Κατανάλωση 20.
1: Μάλιστα.
2: Μείωση 80. Έτσι δεν είναι, αναπέφτει, καταραίει η κατανάλωση.
3: Συμβαίνει αυτό.
2: Ξέρετε πόση είναι η μείωση της κατανάλωσης την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα. Την τρίτη εβδομάδα του μήνα 2%, την τέταρτη εβδομάδα του μήνα 3%. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Μάλιστα.
2: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
0: Για ας ψωφίσουν οι τρεις τώρα, τι μας νοιάζει. Είδες τη ώρα που το δόμησε.
1: Πολύ
0: γιατί μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάποιος από τους υπουργούς ανάπτυξης οικονομικών να το πιάσουν έτσι. Και βγαίνει ο Βορύδης και το κάνει, το σπάει σε δίφραγκα. Βασίζεται σε κάποια στοιχεία και λέει ότι τελικά οι 100 και την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη ψωνίζουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Και οι τρεις στους 100 την τελευταία εβδομάδα δεν ψωνίζουν. Ναι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν ψωνίζουν αυτοί.
1: Από
0: τη μεσαία εβδομάδα, αλλά αρχίζουν οι μειώσεις και όλοι ξέρουμε, όποιος κυκλοφορεί έξω, ότι μόλις πληρωθεί, μόλις μπουν οι μισθοί 30 του μήνα, η επόμενη εβδομάδα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης σε υποχρεώσεις.
1: Όλα, ναι,
0: σε λογαριασμούς.
1: Όλα αυτά μαζί. Και σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: και θα
0: σούπερ μάρκετ,
1: όταν έχεις τα λεφτά.
0: Σουβλάκια και δεν το βλέπεις ότι λέει είναι η εβδομάδα που έχουν πληρωθεί. Δηλαδή ο κόσμος μετράει κάτω, είναι με το ημερολόγιο. Και με το αριθμητήριο.
1: Μπορεί να είναι, είπε ο υπουργός. Μπορεί να είναι.
0: Ναι, ο υπουργός.
1: Ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνιόμαστε για το σκάνδαλο.
0: Και έτσι λοιπόν, ενώ στο πρώτο του.
1: Το ΠΚΠ.
0: Στην πρώτη βαθμή.
1: Αυτόν ακούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ τόση ώρα.
0: Ναι, αυτό
1: τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο.
0: Ναι,
1: το ΠΚΠ.
0: Τον εμπλεκόμενο. Επειδή είδε μια παρέα και πήγε και έκατσε με τον Τζιτζί και το Φραπέ και το Χασάμπι και βγάλουν ναι. φωτογραφία. Όλα θα τα ενεχοποιήσουμε.
1: Όχι. Αλλά αυτό που ελέγχεται γι' αυτό. Ελέγχεται. Σε εισαγωγικά το ελέγχεται.
0: Μεταξύ του θα γίνει ο έλεγχο και όπω είπε ο Άδωνη, εμεί θα αποφασίσουμε ω βουλή αν θα ελέξουμε και ποιον θα ελέξουμε.
1: Η
0: Ρουμάνα του Τσαουσέσκου.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία.
0: Πολύ
1: αυτός
0: καλά
1: που έχει την πλειοψηφία. Εμείς την έχουμε, εμείς αποφασίζουμε.
0: Ο Βορύδης...
1: Εδώ ο Τριαντόπουλος αποφάσισε μόνος του.
0: Ναι.
1: Να πάει
0: και καλά έκανε. Εγώ τον πιστεύω.
1: Ναι.
0: Και αυτόν. Ο Βορύδης στο πρώτο του επιχείρημα λέει είναι χίλιες οικογένειες. Πόσες να είναι. Και στο δεύτερο επιχείρημα είναι πώς μέσα στο μήνα. Από το πώς πήγαμε στο πώς.
1: Ναι.
0: Τρίτο τώρα απόσπασμα και τρίτο επιχείρημα.
4: Λέω,
5: δεν προλάβω,
4: μπορεί
5: παιδιά,
4: να αλλά... συμβαίνει αυτό.
5: Να μην χαλάσει το δημιουργικό να σολάρει.
4: Μπορεί να συμβαίνει αυτό, άρα μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που το ζουν αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα.
5: Κύριε Βορύδη.
4: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
5: Είναι αυτή που είπε.
4: Δεν συμβαίνει. Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
5: Είναι αυτή που είπε.
4: Δεν συμβαίνει.
0: Οπότε, μην κοιτάτε την ειδική εικόνα. Κοιτάξτε τη γενική. Ανεβείτε πάνω, δείτε τα στατιστικά. Δηλαδή, έχει έρθει 25 του μήνα και δεν έχει λεφτά. Δεν κοιτάς την ειδική εικόνα.
1: Κοίτα αλλού.
0: Μπαίνεις, γκουγκλάρεις στατιστική υπηρεσία, τι γίνεται με το μισθό που τελειώνει.
1: Α, έχουν οι άλλοι.
0: Έχουν...
1: Άντε μωρέ και ανησύχησα.
0: Υπάρχουν λεφτά.
1: Υπάρχουν γενικώς λεφτά.
0: Ναι, οπότε...
1: Υπάρχει και τραχανάς βέβαια στο ντουλάπι. Και λες,
0: ξέρω,
1: τώρα 10 μέρες έτσι θα τη βγάλουμε. Τραχανά.
0: Θέλω να πω, το λέει πολύ ωραίο εδώ
1: λεφτά
0: υπουργός.
1: Είναι και αυτά.
0: Η γενική εικόνα έχει σημασία. Ναι. Όχι η ειδική του καθενού. Θα πάμε στην γενική εικόνα. Η γενική είναι πολύ καλή.
1: Αυτή
0: μας ζηλεύουν ότι... όλοι. Ευτυχώς που δεν υπάρχει άλλα ζωνία.
1: Ευτυχώς. Αυτοί είναι οικονομολόγοι εκτός της πιάτσας.
0: Αύλας.
1: Ναι.
0: Που έλεγες εσύ ο δόκτωρ.
1: Ναι, πει. Όχι το κάπα.
0: Ναι, έχει τα δύο.
1: Ναι, εκτός ότι είναι τέτοιοι. Είναι οικονομολόγοι της Μονόπολης. Δεν εξηγείται αλλιώς. Στη Μονόπολη είμαστε πλούσιοι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, στη Μονόπολη έχουμε όλο το μήνα να αγοράσουμε.
0: Ναι.
1: Αν μας πάει καλά η γύρα.
0: Και τι να αγοράσει, κόπεδα και δρόμους αγοράσει.
1: Τι, το κλαφ μόνος έχει και τις τα δύο, τι να πάρεις τώρα.
0: Τι, για πήγαινε.
1: Ναι,
0: γιατί λίγο είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Εδώ, παιδί μου, έχει να αγοράσει τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και την ΙΔΑΠ. Πολύ μπροστά η Μονόπολη από τότε. Είχε δει ιδιωτικοποιήσει από τότε.
0: Είχε ΟΤΕ.
1: Είχε εταιρεία ίδρυψης. Τηλεπικοινωνίας.
0: Εταιρεία ίδρυψης την καπάρι.
1: Ναι, τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρισμού.
0: Είχε
1: πώς το είχε. Ναι.
0: Για επίτηδες το κάνανε για να μας εξοικειώσουν.
1: Τίποτα, σαν τον Μπάμπη. Πώς παίρνει το Παπαδημητρίου το Σαλαγό μέσα το νερό είναι φθηνό.
0: Ποιο?
1: Ο Παπαδημητρίου δεν έλεγε πολύ ρηφθήνο το νερό.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται ένας λαός. Έτσι ήταν η Μονόπολη, έτσι λειτουργήσε.
0: Μας έκανε
1: την ελληνική εγκεφάλου. Οικονομία φτιάχτηκε.
0: Μια που είπαμε πλήση εγκεφάλου.
1: Και Μονόπολη είπαμε.
0: Ναι. Και άλλες λέξεις. Ας μείνουμε στο πλήση. Περνάμε στα θέματα υγείας.
1: Και... Α, εκεί που στο προηγούμενο που έλεγα πριν. Υδατοθεραπεία.
0: Πριν πάμε στην υδατοθεραπεία, θα πάμε στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει.
1: Το γνωστό.
0: Το γνωστό.
1: Που δεν θέλει να το ξεφτυλίζουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Ενώ η δουλειά είναι στα σοβαρά.
0: Θα ακούσουμε ένα μικρό ποτπουρί του ίδιου. Τι λάνσαρε, τι πουλάγε στους πελάτες.
6: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουνε 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις εσέρ. Περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουνε πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουνε μπροστά. Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
7: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
8: Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδραση τεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
0: Έτσι. Να μείνουμε στα θετικά. Ότι αντιμετώπισε τον καρκίνο με μανιτάρι. Πορτομπέλο.
1: Νομίζω άλλα μανιτάρια εννοούσε. Αυτά που βρίσκεις και στην Ολλανδία.
0: Όχι. Εννοούσε αυτά τα μανιτάρια που τρώμε στην ομελέτα.
1: Όντως αυτά εννοούσε.
0: Ναι.
1: Α, όχι ναρκωτικά.
0: Όχι.
1: Α,
0: τι ναρκωτικά.
1: Παρεστησιογόνα, νόμιζα ότι πες και περνάει, δεν το νιώθεις.
0: Είναι ειδικό στα μανιτάρια, έχει κάνει ένα σεμινάριο με μανιτάρια, παρακολούθησα λίγο.
1: Και τα στρουφάκια είναι ειδικά, δεν βγήκαν να πω να μας δώσουν θεραπείες, σε μανιτάρι ζούσανε.
0: Να πρόσεχαν τα στρουφάκια, τι να κάνουμε εμείς, δηλαδή θα απαγορεύσουμε σε όποιον έχει
1: γνώση. Επειδή ήταν κομμουνιστές τα στρουφάκια και δεν μπορούσαν να τον
0: εντροπεί. Μπλε φορούσανε.
1: Μπλε φορούσανε, το σύστημα ήταν κομμουνιστικό.
0: Ναι, καλά.
1: Σας
0: ξέρουμε.
1: Ο Κουτσούμπας τι ήταν, ο Παρπαστρούφ ήταν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, δεν τα έχει παρακολουθήσει τώρα.
0: Δεν έβλεπα στρουφάκια.
1: Στην ιστορία πιστεύω στο φάκελο, την ιδεολογική ηγεμονία τους.
0: Εδώ ο ύπνοθεραπευτής
1: που θεραπεύει με διάφορα.
0: Μας είπε και οδοντίατροι χωρίς αναισθησία ήδη τα μανιτάρια και καρκίνος πως αντιμετωπίζεται.
1: Μπράβο.
0: Με μανιτάρια και
1: κατάθλιψη. Και το λεμόνι έχω ακούσει.
0: Τι κάνει το λεμόνι?
1: Αντικαρκινικό.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι. Να βάζετε πολύ
1: στο... Στύψτε πολύ, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν...
0: Πως κορόιδευαν τον κόσμο. Και πιάναν και την απόγνωση του κόσμου.
1: Είναι επιστημονική όρια όλα αυτά τόσα χρόνια. Και εμείς τα χρησιμοποιούμε, ναι, για την ομελέτα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ψιλοκόβεις, δεν τρέπεσαι. Και με επιστημονικά εργαλεία. Με... Ξέρετε και... το μανιτάρι δεν το πλένουμε. Δεν θέλω τώρα τέτοια. Να πούμε για κανένα τύπο μαγειρικής.
0: Ναι, αλλά εγώ
1: δεν το πλένουμε το μανιτάρι.
0: Έχει κάτι χώματα.
1: Όχι, δεν γίνει. Θα το κάνεις μια πετσέτα ίσα-ίσα νοτισμένη.
0: Ναι.
1: Δεν το πλένεις το μανιτάρι με τίποτα. Θα ρουφήξει, δεν πρόκειται. Θα το βγάλεις το τηγάνι.
0: Να καθαρίσουμε τη φλουδίτσα.
1: Ποια φλούδα? Όχι, όχι, ούτε καν. Mm. Άμα εσύ χασιάζεις, ναι, αλλά θα χάσει το σχήμα του.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Τι με βάζει. Με το πίλερ. Δεν πιάνει το πίλερ. Αυτό το καθαριστό πατάτας.
0: Είσαι έτοιμος να ανοίξει και εσύ κέντρο καθαρισμού, όχι πατάτας.
1: Μανιταριού.
0: Μανιταριού, είναι μία στην Κρήτη.
1: Ρε, η άλλη ήταν υπουργός.
0: Σωστό.
1: Με δουλεύεις. Έκανε καθαρισμό αύρας και ήταν υπουργός.
0: Και θα πήγε πολύ καλά στο Τζίπρα. Πήγε πολύ,
1: πολύ καλά.
0: Ο άλλος που λέει είναι ανογιλέκα.
1: Ο άλλος ήταν ανογιλέκα. Τι συζητάμε και ψάχνουμε αυτός που είναι. Γιατί να μην είναι υπνοθεραπευτής και να θεραπεύει με μανιτάρια.
0: Προφανώς.
1: Γιατί να μην είναι, έγινε υπουργός. Είναι θεσμικό. Και ο ένας έγινε υπουργός και η άλλη.
0: Σωστό.
1: Και μετά πήρε στη γη της Ελιάς.
0: Και ο πρωθυπουργός καθόταν τότε ο Τσίπρας να του καθαρίσει την άβρα η
1: κονιόρδο. Μη θυμηθώ τη φαρπελιά. Τώρα μια και είπαμε για τη γη της Ελιάς.
0: Ποιος είχε μπλέξει?
1: Πώς τη λένε?
0: Η Δρούζα.
1: Η Δρούζα μας πολύ. Τι γιατρεύε, δεν θυμάμαι. Κάτι γιατρεύε.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε υπουργός.
1: Όχι, δεν έγινε υπουργός. Όχι. Αλλά θέλω να πω επαναστατικές μεθόδους του παρελθόντος.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έχει ζήσει ο τόπος, από τι έχουμε θεραπευτεί.
0: Στην Κρήτη λοιπόν. Στην Κρήτη λοιπόν είναι μια οδοντίατρος, μόλις πήρε σύνταξη, άνοιξε ένα κέντρο ευεξίας.
1: Άσχετο.
0: Και περιγράφει.
1: Οδοντιών.
0: Άκου τι λέει. Άκου τώρα να μαθαίνεις.
9: Θέλεις να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου στο ολιστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες? Είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Πρώτον, η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεύτερον, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες. Η θεραπεύτρια σου δίνει αυτό το πολύ λεπτό μαλακό από σιλικόνια ακροφύσιο και το τοποθετεί στο ορθό, σαν ένα πολύ μικρό υπόθετο.
1: Τι το έβαλες στον τόντιο τους? Και τι, και καθαρίστηκε.
0: Περίπου. Ένα-ένα.
1: Αυτά σπίτι τα κάναμε κρυφά, δεν πάμε τώρα στο ιατρείο να μας το κάνει.
0: Δεν κατάλαβες. Το ακροφύσιο το βάζεις μόνος.
1: Α, δεν μπαίνει άλλο χέρι. Τι να χαρείς τότε. Και να τραβηχτώ μέχρι εκεί πέρα, δεν έχω ακροφύσια στο σπίτι.
0: Πρώτον,
1: έχει καουτσουκένια, ακροφύσια, χαμός. Έχει και διπλό penetration.
0: Έχεις πετσέτες αποστηρωμένες. Εδώ είναι μηχάνημα.
1: Θα τις βράσω άμα είναι λίγο.
0: Παιδάκι, εδώ είναι μηχάνημα.
1: Πρέπει
0: δεν είναι στο σπίτι.
1: Για να τις βάλω πάνω μου.
0: Είναι μηχάνημα που έχει κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι, έχει οθόνη μπροστά.
1: Τι βλέπεις?
0: Θα δεις, θα ακούσεις τώρα τι βλέπεις. Τοποθετείς το ακροφύσιο μόνο σου.
1: Εγώ θα ήθελα το ακροφύσιο να έχει κάμερα, αυτό να βλέπεις μπροστά. Πού το βάζεις, το βάζω σωστά?
0: Όχι, η κάμερα.
1: Γιατί όταν κάνεις την κολονοσκόπηση είναι τρεις και σε κοιτάνε και στο βάζουνε. Εδώ που θα το κάνεις μόνο στην τύχη θα το βάλεις.
0: Εδώ η κυρία στην Κρήτη κάτω το έκανε πολύ. Φαντάζομαι και εδώ στην Αθήνα δεν
1: πάει. Και τι γίνεται, στο φτύνει για να το βάλει το σαλιόνι? Πώς.
0: Δεν σου δίνει
1: λιπαντικό. Λεπτομέρειες ακούσαμε για την πετσέτα. Λιπαντικό δεν άκουσα.
0: Πάμε στο δεύτερο μέρος.
9: Μετά ξεκινά αυτόματα να εισέρχεται νερό στο έντερο με ρυθμισμένη πίεση και θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου. Συγχρόνως ξεκινά η infrared therapy. Το κόκκινο αυτό φως είναι μια μορφή φωτός που βοηθάει το έντερο να αποβάλει ευκολότερα τα κόκκρανα, ενισχύει την κυκλοφορία, βοηθάει στην αποτοξίνωση, ανακουφίζει από πόνους και φλεγμονές, χαλαρώνει και αναζωογονεί τον οργανισμό.
1: Έχετε υπόψη σας πόσο είναι 38 βαθμοί Κελσίου που θα το βάλει στο τέτοιο στο Ναντάκ? Οι πισίνες οι θερμενόμενες είναι 27.
0: Τι θες τώρα?
1: 38 θα βάλεις το βάτ στο
0: τέτοιο. Μιλάει επιστήμη, θα βιντεοσβητήσουμε τα πάντα.
1: Θα καείς ολόκληρο. Θα σου κάψει το κολάντερ όλο. Γι' αυτό θεραπεύεται. Γιατί καήκαν όλο. Πώς λέμε στο τηγάνι το κοκορέτσι? Φεύγουν όλα. Άμα το ψήσεις δεν έχει βρωμιές. Έτσι και εδώ. Στο ψήνι.
0: Εγώ επειδή είδα και το βίντεο, το οποίο το έχει κατεβάσει.
1: Τι έχει το βίντεο?
0: Αυτή η κυρία είναι η ίδια στην αρχή και τα παρουσιάζει με ποδιά άσπρη και τα γυαλιά.
1: Βέβαια, αυτό είναι επιστήμονας.
0: Ναι. Και...
1: αντί να φοράει μια σαλοπέτα μπλε.
0: Και μετά.
1: Τι στο Βεζάτο έκανα αυτά.
0: Του φυλακισμένου. Αυτό εννοεί.
1: Όχι, το Βεζάτο εννοούσα. Πώς αλλάζουμε τα λάδια? Έχει βγει ένα τώρα που το ρουφάς. Δεν αδειάζει την τάπα από κάτω. Τα ρουφάς από πάνω. Έτσι είναι και αυτό. Ακροφύσιο.
0: Και μετά δείχνει μέσα αυτό το κρεβάτι, τις πετσέντες που ξαπλώνει ο πελάτης. Τι να τον πω.
1: Διαποστηρωμένες.
10: Η ώρα είναι 1:30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
11: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
12: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
13: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
0: Δείχνει κόπρα, νάντε να το πούμε.
1: Αυτό τη ΕΤΕΝΑ το άνθρωπο θα δείχνει σίγουρα. Που δείχνει τα σωτικά που βλέπαμε μικρή. Με το ξέρεις ποιο λέω.
0: Είναι πλέουνε, σαν ήταν σε νεράκι. Το σώμα μας, σε νεράκι. Είναι, έχει νερό αυτή η οθόνη. Ναι. Δηλαδή δείχνει.
1: Έτσι
0: είναι...
1: το έχει φανταστεί.
0: Όχι έτσι.
1: Και ένα κάστρο βάζει ποταμάκια απέναντι για γεφυρούλες να μην να φράζει το νερό, μην πάει απότομα.
0: Και. Βλέπεις αυτό, σου κάνει και μασάζ ένα άλλο μηχάνημα.
1: Συγγνώμη τα δικά σου κόπρα να βλέπεις ή γενικώς μια αναφορά κοπράνων.
0: Είναι συνδεδεμένο με την αποχέτευση της πολυκατοικίας.
1: Όχι με τη δικιά σου αποχέτευση είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και άρα το κροφίσιο έχει κάμε. Πού βλέπεις τα τέτοια σου.
0: Δεν ξέρω. Όχι. Βγαίνουνε. Και εγώ είχα απορίες γιατί το ακροφύσιο εισέρχεται. Αλλά πώς εξέρχεται όλο το υπόλοιπο από το ακροφύσιο. Αφού είναι λέει μικρό.
1: Εσύ το είδες, έχει μήπως δείχνει.
0: Δεν το θυμάμαι, έχει κατέβει τώρα.
1: Μήπως είναι σαν τη σαντιγή που τη βάζει σακούλα και τη βγάζει λίγη-λίγη. Ενώ δεν έτσι βάζει τις μύτες μπροστά και αν θες να την κάνει κοφρέ, βάζει τον κοφρέ. Αν θες να την κάνει ίσια, είναι ό,τι τούρτα θα φτιάξει. Κάπως έτσι από την ανάποδη, δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ. Έτσι φαντάζομαι θα λειτουργεί. Το θέμα είναι βλέπουμε τη διαδικασία που έχετε από το έντερο ή τον τελικό αποδέκτη, ξέρω εγώ, μια κατσαρολίτσα που γεμίζει. Τι έχει βάλει. Δεν έχουν λογική όλα αυτά. Πού μπήκε ο καμεραμάν. 5.000. Γιατί είναι και το συνεργείο. Είναι ο Μπούμαν για να ακούσει. Είναι MSR.
0: Αυτά πρέπει να γίνονται ακόμα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτό πιάσαν μία στην Κρήτη.
1: Αυτό στην Κρήτη, σίγουρα.
0: Στην Κρήτη που είναι ο οδοντίατρος αυτή.
1: Και τα κάνει αυτά. Ποιος τον το έκανε, ο ποδίατρος.
0: Γύρευε πόσα τέτοια γίνονται και τι τζίρος χρημάτων γύρω από αυτά κυκλοφορεί.
1: Μπράβο.
0: Όχι, αυτό ήταν από τα καλύτερα.
1: Για μένα είναι μπράβο,
0: αυτή, μπράβο.
1: Γιατί αφού κυκλοφορεί και αυτός δηλαδή, που θα πάει και θα το δώσει, όχι να το δώσει,
0: 10,
1: να του το φας.
0: 10, 10,
1: να
0: 10.
1: Το φας.
0: Και θα βγει μετά αναζωογονημένος που έχει δει και στην οθόνη ό,τι έχει δει.
1: Ναι.
0: Και μετά θα λέει, νιώθω άλλος άνθρωπος.
1: Γιατί δεν ήθελε να πάρει ένα σταυρόλεξο να κάτσει σπίτι του ήσυχα, ήθελε να πάει εκεί να πληρώσει.
0: Οπότε.
1: Δεν κάνουν καμιά ένωση κοπρολάγνων, ξέρω εγώ, που θέλει να παίρνει το χέρι του ότι κάποιος άλλος με βλέπει να το κάνω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το
1: κάνω. Αυτά γίνεται στην τουαλέτα μας όμως.
0: Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Πες μια βαφούρα. Παίρνεις ένα σταυρόλεπτο τεστ. Κάτι να κάνει, να περάσει η ώρα.
0: Κύρκο, βάλε διαφημίσεις.
1: Παλιά είχαμε τα σαμπουάν. Τόσα κινητά έχουμε τώρα. Δεν έχει να διαβάσει, να σκρολάρεις. Πρέπει να πας εκεί να πληρώσεις. Κούτσα, κούτσα, κάτι θα σου έρθει.
14: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό.
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: 2 μέτρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η Λίνα Ιδρανόβαλη που είναι πάνω τη δράμα και έρχεται ή ήρθε
4: για το φεστιβάλ.
3: Ναι, μου λέει παιδιά, διόδια, δράμα, Αθήνα, 38 ευρώ.
4: Και τι τσάπα θες να έρθεις με τέτοιο δρόμο.
3: Πραγματικά.
4: Δρομάρε εκεί, πας.
3: Ναι, δηλαδή που είχατε τους καρόδρομους και σας φτιάξαμε δρόμους. Είναι τα επιχειρήματα των υπουργών.
4: Και όχι επί Χούντας.
3: Και θα βγει ο Βορύδης και θα πει, ναι, κάποιοι μπορεί να ζορίζονται, να μην έχουν.
4: Τρεις.
3: Αλλά η υπόλοιπη, η γενική εικόνα.
4: Ναι.
3: Η γενική εικόνα κάνεις πάνω με δορυφόρο και φαίνονται ωραία οι δρόμοι.
4: Και ότι όλοι κινούνται τέλος πάντων. Δεν βλέπεις να γκρινιάζει κάποιος.
3: Πιο πάνω, αν πας πιο πάνω το δορυφόρο, τη γενική εικόνα, ένας ωραίος μπλε πλανήτης. Πολύ ωραίος. Χαζεύεις. Μετά πας πιο πάνω, βλέπεις κι άλλους
4: πλανήτες. Τα σύμπαντα.
3: Αυτά θα βλέπετε. Δεν βλέπετε τώρα εδώ τη μιζέρια του καθενός.
4: Γιατί
3: που μετράει τα ευρώ.
4: Στο Άδων, να μυριλιάζουμε. Εκεί φτάνουμε.
3: Και καλά τα λέει. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης.
4: Ναι.
3: Όπως έχετε καταλάβει μάλλον.
4: Κι αν δεν το καταλάβατε.
3: Ναι.
4: Το λέμε.
3: Νομίζω ότι το πρώτο μέρος έγινε κατανοητό πλήρως. Με όλα αυτά.
4: Και με ανοίγει το κέφι, πάμε στο δεύτερο μέρος.
3: Και το δεύτερο μέρος, ναι.
4: Σε άλλο κλίμα.
3: Σε άλλο κλίμα, το δεύτερο μέρος. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Ακούσαμε την Μαρία Ντόλκα χτες. Προχτές είχε καταθέσει που ήταν πολύ και προς τον Καραμαλή. Μια μάνα που της έχουν σκοτώσει το παιδί, 18 χρονών η Αναστασία. Και ήταν ένα πολύ βαρύ κατηγορό. Προσωπικά κατά του Καραμαλή και όλου αυτού του συστήματος που προστατεύει Καραμαλίδες και τα λοιπά.
4: Τριαντόπουλους και λοιπούς.
3: Ναι, ναι, ναι, τους έπιασε
4: όλους.
3: Όλους. Βγήκε ο Ασλανίδης που είναι ο πρόεδρος πια του συλλόγου από τότε που έφυγε η Καριστιανού. Βγήκε ο Ασλανίδης να περιγράψει και κάνει μια σύγκριση με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
5: Άμα θέλουν δηλαδή προλαβαίνετε να έχετε τα αποτελέσματα.
6: Η κυρία Καριστιανού είναι πολύ λίγα με αυτά που έχουν γίνει.
7: Τι εννοείτε κύριε Σλανίδη?
6: Ότι ο κύριος Καρακούρκης, ο επικεφαλής ιατροδικαστής, είχε εντολή να πάει στα Τέμπη. Δεν πήγε. Πήγε στη Λάρισα. Και ξέρετε πως πηγαίνανε οι ισορροί, σε σακούλες. Και ξέρετε ότι έγινε και ξανά νέα, να το πω, κοινικά συναρμολόγηση από τα ευρήματα για να παραδοθούν και μπαίνανε μέσα στις σακούλες. Είναι αυτή η διαδικασία. Συν ότι είδαμε τα βίντεο τώρα που πήραμε, που οι φαγάνες με τα χώματα πέφτουν και οστά και βρέθηκαν και στα οικόπεδα στη Λάρισα. Για μένα, και το έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο η δολοφονία. Η σύλληση των νεκρών, αυτό που έγινε, είναι το πολύ χειρότερο που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους νεκρούς. Και όχι μόνο αυτό, λιδωρούνε, μας λένε ψεκασμένους, ο Φλωρίδης μας έλεγε και μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι τα πήραμε λίγο παραπέρα και τώρα όλα αυτά αποκαλύπτονται.
7: Θα υπάρξει δικαιοσύνη, κυρία Σλανίδη.
6: Θα γινόταν αυτό το πράγμα. Ούτε τα καρτέλ του Μεξικού δεν κάνουν αυτές τις διαδικασίες.
3: Μα τώρα τι συγκρίσεις.
4: Εντάξει τώρα.
3: Είναι αυτές.
4: Άμα να φτάσουμε, λέμε και την κυβέρνηση μαφία.
3: Ναι, δηλαδή.
4: Κοζανόστρα και.
3: Δεν έχει μείνει.
4: Τι.
3: Δεν είναι σωστό.
4: Να σεβόμαστε κάποια πράγματα.
3: Κάπου όπα.
4: Αυτό.
3: Λίγο σέβας.
4: Και αυτά είναι τα επιχειρήματά μας.
3: Ναι, αυτό
4: και τέλος. Και τέλος.
3: Ναι,
4: θέμα.
3: Ναι, εντάξει. Ναι. Ο κύριος Ασλανίδης τα είπε αυτά. Και το θέμα είναι δεν τα λέει μόνο ο κύριος Ασλανίδης.
4: Όλη η κοινωνία τα λέει.
3: Ναι,
4: βέβαια, και είναι πολύ στις δημοσκοπήσεις, δεν λέω.
3: Ναι.
4: Και το θέλει με τα μπούνια.
3: Γιατί δεν κοιτάς την γενική εικόνα.
4: Δεν κοιτάω. Έλεγε ένας δημοσιογράφος χθες που ήταν, δεν θυμάμαι. Αηδίασα, μου βγήκε η γλίτσα από τα μάτια. Ότι ο Μητσοτάκης έχει να ανταγωνιστεί τον εαυτό του. Είναι πρώτος με διπλάσια νούμερα. Είναι Μητσοτάκης εναντίον Μητσοτάκη. Τέτοιο εμετός είχα να δω καιρό στην τηλεόραση.
3: Γιατί
4: α, θυμήθηκε κάποιος ήταν, ναι.
3: Τι, έχει άλλο ανταγωνιστή?
4: Ο Μητσοτάκης.
3: Ναι.
4: Όχι.
3: Ναι.
4: Αλλά αυτό φτιάχνει.
3: Δεν είναι ο πιο δύσκολος ανταγωνιστής.
4: Φτιάχνει ένα κλίμα.
3: Ο εαυτός του Μητσοτάκη. Για σκέψτε το λίγο πιο βαθιά φιλοσοφικά. Είναι ο Μητσοτάκης. Ο εαυτός του.
4: Είναι.
3: Βάλ του κάποιον δίπλα.
4: Δεν έχει να βάλεις κάποιον δίπλα.
3: Για βάλε όμως τον εαυτό του να παλέψει με τον εαυτό του.
4: Ό,τι χειρότερο
3: το
4: με το μέσα σου. Ό,τι χειρότερο
3: είτε γενική
4: με το
3: εικόνα,
4: άλλο σου
3: είτε
4: εσύ.
3: Ειδική εικόνα. Δεν λέω γενικώς, εμείς και το εγώ. Λέω Μητσοτάκης.
4: Ναι.
3: Είναι ένα πρόβλημα.
4: Δεν
3: όλο
4: είναι
3: αυτό.
4: Εύκολο. Δεν είναι. Ειδικά όταν το λένε άνθρωποι που τα κυριακάτικα τραπέζια μπορεί να τρώνε μαζί.
3: Ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα.
4: Ναι.
3: Ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ της ΚΝΕΝ. Χθες, σήμερα, Παρασκευή και Σάββατο. Θα αναφερθούμε λίγο στο πρόγραμμα στη συνέχεια. Χτες που πήγα και εγώ πρώτη μέρα, είχε μια δροσούλα στα όρια της Ψύχρας, Μπουφάν. Γιατί είχε βρέξει νωρίτερα και ήταν. Για χτες, για χτες λέω. Ναι. Εκεί πάντα κάνει κρύο και ήλιο να έχει όλη μέρα, εκεί πάντα κάνει στο πάρκο Τρίτσι. Οι παπίτσες, εκεί ωραίο το πάρκο Τρίτσι, ήταν πάρα πολύ όμορφο.
4: Οι παπίτσες.
3: Ναι, ρε, οι πάπιες.
4: Εκεί σου λέω κάθε χρόνο. Χιλιάδες κόσμο και δίνει πάπιες. Με στο σκοτάδι, πού τι είδε πάπιες.
3: Σε διπλώνω, φτιάχνω.
4: Α, πιάνει κλίμα.
3: Το
4: τρενάκι το είδε στις Ράγες.
3: Το είδε και το τρενάκι. Όλοι βλέπουμε τις πάπιες, οπότε πάμε. Είναι στη λίμνη δίπλα, περπατάμε, δεν το βλέπουμε. Χατσαπούρια τέλεια.
4: Χατσαπούρια.
3: Ναι, έχει, μου έχουν μπει από πέρυσι.
4: Άμα είναι τώρα να μας πιάνει το εσουρού πάλι στο
3: Γεωργιανά. Όχι, θα μας πιάσει, έχουμε πει πολλά σήμερα. Γεωργιανό.
4: Καλά, δεν είπαμε και για μπάφους που λέει ο υπουργός.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
4: Γιατί μας πέρυσι μας έριξαν πρόστιμο ότι επειδή αναπαράγαμε. Ναι, παίξαμε ναι. τον υπουργό και βάλαμε και τον Βελόπουλο που λέει για μπάφους. Και τώρα ναι. που λέει στον δημοσιογράφο να έχει πάρει μπάφους.
3: Όχι, αυτό.
4: Το εσουρού δεν άκουσα να λέει κάτι.
3: Είναι Τρίτη.
4: Είναι Τρίτη.
3: Είναι Τρίτη. Είναι υπουργός. Ο οποίος
4: πάει. Ο μισθός του.
3: Παρένθεση πριν το φεστιβάλ πάει και λέει αυτό το πράγμα σε ανθρώπους δημοσιογράφου. Του κάνανε ερώτηση που τον στρίμωξαν.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτό. Άκου τώρα απάντηση λογική και καθόλου αλαζονία.
4: Α, αυτή είναι.
3: Καθόλου αλαζονία. Όποιος που θα έπρεπε όλοι οι δημοσιογράφοι να τους χτυπάνε σαν τα χταπόδια κάτω και γυρίζει και λέει, επειδή το έκανε ένας δύο, ότι έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτά. Που τολμήσατε να σκεφτείτε ναι. ότι ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά από τις εκλογές. Άσε να το δούμε, τι θα ψηφίσει ο λαός. Ναι. Θα μας το πει, δηλαδή, όποιος κάνει το σενάριο ή την προσομοίωση να μην είναι ο Μητσοτάκης εκεί.
4: Ναι, να μην μπάφους, ακούγεται καν. Ναι,
3: δηλαδή όχι. Είναι άρρωστος, έχει πάρει ουσίες, δεν μπορεί κάποιος λογικός να το σκεφτεί. Από το μυαλό το δικό μας περνάει. Με πολύ μεγάλη χαρά. Από το μυαλό το δικό τους που είναι ένα με την καρέκλα, ένα κολλημένη και κυκλοφορούν μια καρέκλα πίσω τους, προφανώς δεν περνάει. Αλλά κρύψε το λίγο αυτό, δεν μπορείς να το κρύψεις.
4: Δεν μπορεί πια.
3: Να το μακιγιάζεις, να μην το λες στο σώμα.
4: Γιατί έχει και το άγχος τώρα, γιατί χτυπάτε από παντού. Βάλετε από παντού.
3: Ναι, να μην ήταν βαλόμενος και να ήταν διευκρινισμένος.
4: Και ευάλωτος.
3: Και να μην τον χτυπούσαμε. Χθες λοιπόν είχε μια ωραία συζήτηση στο φεστιβάλ για τον φασισμό. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Καταρχάς πάνω στο πάνελ ήταν η Μάγδα Φίσα, είπε πάρα πολλά. Θα κρατήσω, μου άρεσε εμένα αυτό που άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα εδώ, την πρότασή της, την άποψή της για το πόσο θαραλέοι είναι οι νταΐδες της Χρυσής Αυγής.
8: Και απευθύνομαι στα παιδιά, γιατί ναι, αυτό θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, τελειώνοντας αυτή τη δίκη, να ασχοληθώ μόνο και με οτιδήποτε γίνεται με τα παιδιά. Θα μπορέσουμε να καταφέρουμε ότως ώστε να μην αφήσουμε τα παιδιά στα χέρια τους, γιατί έχουν βρει τον τρόπο. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται. Είναι ανθρωπάκια που μόνο όταν είναι όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το κακό. Και φυσικά πάντα απέναντί τους έναν. Όχι. Ίση με ίση. Δεν θα είναι ποτέ. Αυτό έγινε και στην δολοφονία του Παύλου. Αυτό γίνεται και σε όλες τις περιπτώσεις. Θέλω να πω στα παιδιά μόνο ότι δεν είναι ανίκητοι. Και δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε, ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει.
3: Εδώ λοιπόν έχει μια αξία να το λέει μια μάνα που αυτά τα ανθρωπάκια της δολοφόνησαν το παιδί. Και όντως, γιατί μίλησαν μετά και δικηγόροι και ανέφεραν κάποιες ιστορίες από τα δικαστήρια, πόσο νταΐδες ήταν έξω. Και μέσα στο δικαστήριο ήταν όλοι κοτούλες που ούτε αναγνώριζαν ότι στα μπράτσα τους έχουν τον αγγείλωτο σταυρό.
4: Κλάματα στη Βουλή.
3: Κλάματα στη Βουλή.
4: Στα δικαστήρια κλάματα κάτι και λίγο.
3: Μόλις ήταν
4: στη
3: φυλακή. Ναι.
4: Επειδή
3: κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις, γιατί η από εδώ πλευρά έχει χαμόγελα στα δικαστήρια, λίγο πριν εκτελεστούν, έχει βλέμματα κοφτερά και σαριανή, έχει υψωμένες γροθιές, τραγούδι μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο δίληπτο της ζωής τους.
4: Και ανάλυση ευθύνης επίσης έχει.
3: Προφανώς, άμα είσαι περήφανος για αυτό που είσαι και που κάνεις, γιατί θα το κρύψεις, θα σε σκοτώσουν. Ενώ οι άλλοι είναι οχές κάτω, ο υπόνομος. Βγαίνει πάνω, αυτά που λέγαμε πριν. Βγαίνει πάνω, σκοτώνει και ξανακρύβεται πάλι μέσα. Εντελώς ανθρωπάκια και είναι ευγενής ο τίτλος ανθρωπάκια. Μίλησε και για τον Κασιδιάρη, την αποφυλάξη Κασιδιάρη Μάγδα Άφησα.
8: Επίσης το λυπηρό είναι ότι αυτό που βλέπω τώρα να γίνεται είναι ότι πάλι για άλλη μια φορά προσπαθούν. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε πάλι την εποχή του 11 και του 12. Ειδικά με αυτό που έγινε, ενώ βρισκόμαστε. Είναι η εβδομάδα του Παύλου. Έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, βγάζουν έναν καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση από τη φυλακή. Αποφυλακίστηκε. Δεν θα σταθώ ούτε μια στιγμή στο όνομά του, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω ούτε καν να το βάζω στο στόμα μου. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Αποφυλακίστηκε, δεν είναι ο μόνος που αποφυλακίστηκε. Έχουν αποφυλακιστεί όλοι. Δεν είναι κανείς μέσα παρά μόνο ο δολοφόνος. Άντε που μπήκε και η Ζαρούλια τελευταία, δεν ξέρω καν αν είναι μέσα. Το ζητούμενο είναι και αυτό που θέτω και εγώ σε εσάς, δηλαδή σαν να, αυτό που βίωσα όλη αυτή τη βδομάδα, τη βδομάδα που είναι η βδομάδα του Παύλου, που γίνεται ένα φεστιβάλ, που όλος ο κόσμος, ο αντιφασιστικός κόσμος είναι εκεί. Δεν μπόρεσα να καταλάβω, κατάλαβα, απλά δεν μπορώ να το κατανοήσω και να το δεχτώ, πώς γίνεται όλα τα μέσα να μην έχουν αφήσει ούτε στιγμή ησυχία. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Δεν μπορούν όμως να καταλάβουν και τι ήταν αυτά τα συναισθήματα που μου δημιουργήσανε. Τι κατάσταση με είχαν φέρει. Φυσικά αυτό ήταν το μέλημά τους, να με φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Και να βγω λοιπόν εκτός ορίων και να κάνω κάποια δήλωση. Ευτυχώς πριτάνευσε η λογική και δεν πήρανε καμία δήλωση από μένα όλες αυτές τις μέρες. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι πάλι γίνεται το ίδιο. Είμαστε ακριβώς στην εποχή, τη χρονολογία 11-12. Πάνε για κάποιο λόγο, ναι, τον προμοτάρουν και έχουν σκοπό πάλι να τους ξαναφέρουν στην επιφάνεια και να τους ξαναβάλουν στη Βουλή μέσα. Τώρα όμως δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει. Τότε είχαν αυτή τη δικαιολογία. Δεν ξέρανε. Τώρα όμως γνωρίζουν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Γνωρίζουν για όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει και τις δύο δολοφονίες των παιδιών, του Λουκμάν και του Παύλου.
3: Εδώ επισημαίνει κάτι που το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάμερες, απευθείας συνδέσεις, από φυλακές ο Κασιδιάρης, δηλώσεις.
4: Όπως και τότε, έτσι και τώρα.
3: Και τότε
4: μας έλεγε η Μελέτη, ευρωβουλευτής, καλά παιδιά.
3: Στην εκκλησία είχαν κάνει ένα βίντεο.
4: Η Σύση Χριστίδου, την Νόστιμος που είναι, όλα αυτά.
3: Ο Θέμος Αναστασιάδης που είχε φέρει την Γερμανή και κάνανε το Γέρθιδη για Χαβαλέκη στο στούντιο. Που περνάγανε τις γιαγιάδες.
4: Ο Πλούταρχος, ο Γονίδης, διάφοροι Φακιανάκης, διάφοροι, ο Πάπης Παπαδημητρίου, ο Τζίμερος, όλοι αυτοί.
3: Ο Μπάμπης είχε πει την ήθελε πιο σοβαρή.
4: Ναι.
3: Ναι, υπήρχαν όλα αυτά.
4: Προσπάθησαν να λιάνουν τους γονείς. Η Ντόρα τις φερόντουσαν πολύ καλά. Δεν έχει πρόβλημα με αυτούς. Γιατί τις φέρονται με το σκηνό σας.
3: Και αναφέρθηκε η Μάγδα Φίσα χτες στον Κασιδιάρη. Ο οποίος, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μπελέρη, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο μόνος που έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή.
9: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπλέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
3: Είδες τι ευγενικός, τι προσεκτικός ο κύριος Μπελέρης.
4: Πάρα πολύ, μπράβο,
3: δηλαδή,
4: μετρημένος.
3: Κακό λόγο δεν έχεις να πεις για το φασίστα, λέει εξέτησε όλη την ποινή. Μπράβο λοιπόν, άξιος, μπράβο.
4: Άξιος. Άξιος. Και να είναι δικαιοσύνη και για τους δολοφόνους και για τα καθάρματα.
3: Επειδή δεν είναι τον άκρο, η Νέα Δημοκρατία, που και είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπετε κανένα φασίστα εδώ γύρω. Όχι.
4: Όχι, αλλά κοίτα για το άλλο γύρο, δεν κοίτα για το από εδώ γύρο.
3: Κοίτα για ένα γύρο.
4: Ένα γύρο σουβλάκι. Αλλά και ο Λάκης Καβαλάς έκανε όλη του τη θητεία. Δεν είδαμε γιατί ο Μπελέρης να λέει για το Λάκη Καβαλά ότι έκανε όλη τη θητεία.
3: Είναι αλλιώς. Χθες λοιπόν ξεκίνησε το φεστιβάλ και έχει. Είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Δεν θα το αναφέρουμε γιατί θα μείνουν όλοι απ' έξω. Εντάξει, εσύ είσαι το Σάββατο.
4: Και κάποιους συγκεκριμένους.
3: Εντάξει, θα πούμε το Σάββατο. Είναι το θέμα. Δεν είσαι εσύ το Σάββατο.
4: Δεν είναι το θέμα. Το Σάββατο είναι φοιτητική που παίζουν.
3: Όχι, φοιτητών και νέων εργαζομένων.
4: Αυτό. Φοιτητών και νέων
3: εργαζομένων. Είναι δίπλα στο ποτάμι.
4: 9,5 ώρα.
3: Εκεί που ήταν και χθες η συζήτηση με την Μάγδα Φίσα.
4: Το κόμμα δίπλα στο ποτάμι που κάνει τη διαφήμιση στην παράσταση.
3: Έχει μια έκθεση στο φεστιβάλ που είναι οι φωτογραφίες των 200, την Πρωτομαγιά του 44.
4: Αυτές που
3: είναι αυτές που έχουμε δει και είναι και δύο που δεν έχουμε δει. Τις έχουν εκεί.
4: Από ό,τι τις είχε ψηφιοποιήσει και τις έχουν.
3: Ναι, λίγο μεγαλώσει.
4: Όχι γιατί... μόνο μεγαλώσει, έχουν φτιάξει κάπως και την ποιότητα. Την ποιότητα
3: ναι, ναι, να είναι πιο, ναι, πιο ευκρινή. Ναι, προφανώς έχουν μεγαλώσει, έχουν μπει σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό εκεί. Έχει ουρά αυτό για να το δεις. Και έχουν βάλει και τις δύο καινούργιες φωτογραφίες που δεν τις είχαμε δει. Δεν τις είχε δώσει το Υπουργείο στην δημοσιότητα γιατί είναι κρατικές πια. Επειδή είναι πολύ βίαιες και καλά είναι, πεσμένοι οι εκτελεσμένοι κάτω, ναι, μόλις έχουν εκτελεστεί. Είναι συγκλονιστικό γιατί είναι το στήσιμο τέτοιο που κάθεσαι σε μια απόσταση περίπου ενός μέτρου από τις φωτογραφίες και ειδικά αν αυτή η κορυφαία φωτογραφία εκεί στο διάδρομο που περπατάνε λίγο πριν εκτελεστούν και μάλλον κάτι τραγουδάνε και κοιτάνε κατευθείαν το φακό, άρα εμάς, ναι, που τους κοιτάμε και έχεις μια απευθείας επικοινωνία. Εκεί είναι και κάποια προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων.
4: Κάποια γράμματα είδα.
3: Έγινε τα δύο γράμματα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, τα πρωτότυπα γράμματα, στον πατέρα του, ναι. Το ένα είναι από τον Αϊστράτη και το άλλο είναι από το Χαϊδάρι. Mm. Και έχει και τα τελευταία σημειώματα που πετάξαν από τα... αυτά είναι φτιαγμένα κάπως σκηνοθετημένα από τα φορτηγά,
4: όταν τις πήγαιναν εκεί.
3: Και βεβαίως πρόγραμμα πλούσιο, καλλιτεχνικό, δεν το συζητάμε.
4: Εκεί έβαλε Γαρίφαλο ο Κουτσούμπας που είδα κάπου χθες.
3: Δεν το είδα. Α. Φαντάζομαι εκεί. Γιατί χθες έγινε μια τελετή σε αυτό το χώρο.
4: Μάλλον εκεί είναι τότε.
3: Ναι. Έγινε μια τελετή. Αλλά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Χθες που ήταν και η πρώτη μέρα είχε πάρα πολύ κόσμο. Ουρές ήταν εκεί πέρα. Το φεστιβάλ λοιπόν στο Πάρκο Τρίτσι, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα.
4: Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
3: Ναι, και το Σάββατο που είναι η τελευταία μέρα. Θα κλείσουμε.
4: Σου σακέτα να πάρετε.
3: Ναι, ναι, πάντα ξέρουν, είναι έμπειροι. Δεν... κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε με τον Βάρναλη. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο.
4: Γεια χα.
10: Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης, κι όριμο τέκνο της οργής. Δεν...

0: απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός.
1: Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός.
0: Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή.

ένα στυλώνει και ανασταίνει τόνα βασίλειο της δουλειάς. Ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλίας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 210-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
17: Α! Το ξεχάσαμε!
18: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
17: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
18: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
17: Και τέρμα η σπατάλη.
19: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
18: Vtimer και ξένιαση.
20: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα αναδείξει τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο Βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Βόλες κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα και έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη και με τα ψέματα, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη. Κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι κατεβαίνει στην πολιτική κονίστρα καθιβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Απέρριψε συνεργασία με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να υπάρχει ενίος λόγος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Αλέξανδρου Αυλονίτη περί συνεργασιών. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν σενάρια για συγκυβέρνηση με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα και πως το Πασόκ θα συγκυβερνήσει με αυτόν που θα προσαρμοστεί στο πρόγραμμά του. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ, δεν τον ενδιαφέρει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη δεύτερη θέση. Στην ΚΟ συνελήφθη μια 35χρονη μητέρα καθώς το τρίχρονο παιδί της εντοπίστηκε ανέστητο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Το παιδί φέρεται να βγει και μόνο το από το σπίτι, να έφτασε στο όχημα της μητέρας του και να εγκλωβίστηκε με το κεφάλι ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Στο ανακριτή γουμενί της 27χρονης για την δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Σε βάρος του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, παραβάσεις νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Στη διεθνή ενημέρωση 8 νεκροί σε Χάρκοβο και Κίεβο μετά τη νέα ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία. Στα αθλητικά απόψε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί και σε 9.30 Μπασκόνη Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στην ίδια διοργάνωση Χάπελ Τελαβίβ Μπάγκερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
3: Τα νέα των αγορών.
0: Απολύσει 1,45% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα, έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Πολιτικά 90,1.
1: Πολιτικά προειδοποιούν τα κακακορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Ρε τους γιατρούλιδες, ρε τους γιατρούλιδες. Το μεγάλο ερεθιστήριο ήταν εκεί.
4: Με διαφέρει πάρα πολύ το... Το ερεθιστήριο των ρογών.
1: Τι έγινε,
4: το ψάξα.
1: Θα μπω στον κόσμο να πω, ναι, ότι μπήκες στους τζατζιμπιτίδες.
4: Εννοείται.
1: Για να μάθεις τι είναι αυτά τα καλούδια που είχαν τα γιατρουδάκια.
4: Ναι, λοιπόν, επειδή δεν ήξερα το, τι είναι ο διαγέρτης θηλών που είχε στο βαλιτσάκι, να πούμε στον κόσμο ότι βγαίνουν όλο νέα και νέα στοιχεία πάρα πολύ συγκλονιστικά.
1: Πικάντικα, πικάντικα, πικάντικα. Να σου πω, γιατρούλες ήταν
4: εναλλακτικός
1: στην κυριολεξία.
4: Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο βαλιτσάκι λοιπόν αυτό μεταξύ των άλλων των παιχνιδιών, των ερωτικών, τα ντίλντο, τα έτσι, τα παπάκια, δεν ξέρω τι το λες. Μαστίγια, χειροπέδες.
1: Παιδιά, μιλάμε ότι περνούσαν καλά στο ιατρείο.
4: Παιδική χαρά ενηλίκων. Λοιπόν, είχε μέσα, λέει, κιόλας και ένα ερεθιστήριο ρογών.
1: Τι είναι, τι...
4: Το βλέπω εγώ και λέω, ρε παιδί μου,
1: τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε.
4: Θυμάσαι παλιά στα περιοδικά, έτσι, παλιά στα περιοδικά, τα lifestyle που έλεγε 40 πράγματα ή 10 πράγματα που πρέπει να έχεις κάνει μέχρι τα 30, 20 μέχρι τα 40 και 10 μέχρι τα 50, μετά δεν έλεγε.
1: Κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε για το σεξ.
4: Μπράβο, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, εγώ από τα 10 πράγματα που πρέπει να έχω κάνει και δεν το έχω κάνει είναι το ερεθιστήριο ρογών, δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή δηλώνω άγνοια.
1: Τι είπε ο ChatGPT?
4: Ο ChatGPT είπε ότι δεν είναι στη φαντασία μας και υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι, υπάρχουν καταρχήν. Άκου τώρα εδώ τι
1: μελέτη.
4: Διδάσκω, βρέα ήδη, λοιπόν, υπάρχουν τρία είδη ερεθιστήρια θηλών. Δεν είναι ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή κάθισε ο Μάστορης που το έφτιαξε, τον έστειλε τον εγκέφαλο και είπε,
1: κάτσε,
4: τι θα φτιάξω εγώ να πέσουμε με τις θηλές.
1: Υπάρχει τέτοια ειδικότητα? Δηλαδή επιστήμονας που ασχολούνται.
4: Δεν είναι Μάστορης αυτός?
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή γιατί είναι αρχιτέκτονος που φτιάχνει τη γέφυρα και δεν είναι θηλομάστορας αυτός που φτιάχνει? Τρία είδη λέει λοιπόν. Υπάρχει ο δονητής θηλών που λέγεται nipple vibrator, δηλαδή είναι μικρή συσκευή δόνησης που το μεβείτε πάνω στη θηλή. Τη βάζεις πάνω στη θηλή,
1: ναι, και
4: είναι σαν να χτυπάει το 112. Κάνει
1: και βάζω το κινητό πάνω στο στήθος. Που είναι πιο οικονομικό, αφού το τικ-τικ-τικ-τικ.
4: Ναι, να πούμε το στερεώσεις. Αυτό έχει, φαντάζομαι ότι θυλακώνει με ειδικό δέη δαχτυλίδι.
1: Μάλιστα.
4: Και μπαίνει. Το άλλο είναι αντλή αναρρόφησης. Είναι, λέει, λέγεται nipple sucker. Σου ρουφάει τη ρογίθα. Δηλαδή, προκαλεί κενό αέρα. Μπαίνει αυτό. Προκαλεί ένα κενό αέρα, αυξάνει τη ροή του αίματος και την ευαισθησία της περιοχής και βγαίνει η θηλή, έτσι λέει, και τρυπάει τον τοίχο απέναντι.
1: Και το μη μας βάσει ιδέες.
4: Παιδιά, εδώ μιλάμε για επιστήμη, βρε.
1: Τέτοιες μέρες.
4: Για την ικανοποίηση των ανθρώπων. Λοιπόν, και το τρίτο και το πιο απλό ή που μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας είναι do it yourself, είναι μανταλάκια θηλών.
1: Μανταλάκια. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, η χολύπτρια με το που μπήκε στο στούντιο έχει ανοίξει το μάτι της, μιλάμε τρεις πόντους.
4: Μανταλάκια, λέει, θηλών, αξεσουάρ που ασκούν ελαφριά πίεση. Άμε, λέει, για να μην ξοδεύεστε, παιδιά, πάτε στην απλόστρα, έτσι.
1: Βάλτε ένα μανταλάκι. Παίρνετε ένα
4: καλύτερα ξύλινο, που είναι πιο σφιχτά.
1: Θα τραυματιστούν, καλέ.
4: Παίρνετε το ξύλινο, το αμολάτε εδώ και κάθετε. Κουνιέστε λίγο για να δημιουργηθεί αυτή.
1: Μπέλι τζέλι.
4: Μπέλι τζέλι. Λοιπόν, και μου λέει τώρα, για να συγκρατηθεί σωστά θα θέλατε πληροφορίες και επιλογές για ερωτικά βοηθήματα διέγερση. Με ρωτάει τον ChatGPT, γιατί όταν θέλει μια πληροφορία.
1: Περίμενε, γιατί τώρα που τε ρωτάς τέτοια θα σου έρχονται στο τηλέφωνο συνέχεια τέτοια.
4: Και μου λέει και για θυλασμό μετά.
1: Α, θυλασμό, δηλαδή, τι.
4: Δεν είναι θυλασμός, είναι διέγερση. Θέλω και άλλες πληροφορίες. Θέλω και άλλες πληροφορίες να μου πεις.
1: Και άλλες πληροφορίες.
4: Λοιπόν, θέλω και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, μου τα έχει βγάλει όλα.
1: Μπράβο,
4: όχι,
1: για πες.
4: Μπούκωσε αυτό.
1: Μπούκωσε.
4: Θα μπορούσατε να μου πείτε, λέει, αν πρόκειται για ερωτικό βοήθημα. Είπαμε, όχι θυλασμό. Ερωτικό βοήθημα. Θέλω.
1: Πάμε.
4: Λοιπόν.
1: Για να δείτε ότι η τεχνολογία είναι υπέρ του σεξ.
4: Μανταλάκια, τα έχουμε αυτά. Συμβουλές ασφαλούς χρήσης. Λιπαντικό.
1: Τι λιπαντικό?
4: Αν χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνη, συνδυάζεται αποκλειστικά με λιπαντικό με βάση το νερό, water based, για να μην καταστραφεί το υλικό τους.
1: Το υλικό μας νοιάζει το στήθος.
4: Το υλικό σε νοιάζει, γιατί θες να ξαναπαίξει με αυτό.
1: Α.
4: Οπότε παιδιά, στο μανταλάκι βάλτε λίγη βαζελίνη. Αλλά θα γλιστράει μετά.
1: Φαντάζεσαι.
4: Εγώ παιδιά, να
1: είμαι σοβαρή. Αυτό είναι ο σοβαρό γιατρό που τον είχαν στην Αθηναϊκή Λέσχη. Που πετάξαν έξω, λέει, έναν υπουργό και έναν πρώην πρωθυπουργό για να βάλουν τον τζιτζιφιόγκο αυτό.
4: Ναι, είδες
1: το παιχνιδιάρι.
4: Να σου πω κάτι. Γιατί να μην βάλει το μανταλάκι? Δεν σου λέει ο άλλο, α πούμε, συνταγή τι να φτιάξουμε, ότι έχει το ντουλάπι σου. Στο ψυγείο σου. Δεν θυμάσαι
1: κορίτσια,
4: παλιά.
1: Αύριο το πρωί ξυπνάμε, βγάζουμε τσίμπλες και βάζουμε δύο μανταλάκια στα μεμέ μας.
4: Ναι, παιδιά.
1: Και πάμε γυμναστική. Πρέπει να κουνιόμαστε με τα μανταλάκια.
4: Ορίστε,
1: δεν είναι.
4: Ή ο Γιάννης. Καλησπέρα στα πιο καλά κακά κορίτσια. Δεν χρειάζεται κανένα μηχάνημα.
1: Με τα μανταλάκια.
4: Ορίστε,
1: δεν είναι.
4: Ή ο Γιάννης. Καλησπέρα στα πιο καλά.

0: μπορεί. Και σαν τον γιατρό με ένα βαλιτσάκι με παιχνίδια.
1: Θα τρομάξω.
0: Και να σου λέει θα παίξουμε αμάδες. Και να σου βγάζει το δονητή θηλών, το πλαστικό επιπίον, μία στολή κοκκινοσκουφίτσες, και θα κάνεις την κοκκινοσκουφίτσες. Είχε αυτό το κακό το λίγο.
1: Δεν μπορώ την κοκκινοσκουφίτσα, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ να παίξω άλλο ρόλο. Ναι. Να κάνω την νοσοκόμα. Αυτό μ' αρέσει.
0: Τετριμένο, μωρέ, η νοσοκόμα.
1: Να κάνω
0: τετριμένο.
1: Την σερβιτόρα.
0: Εντάξει, σερβιτόρα καλύτερα.
1: Τη στρατιωτίνα.
0: Στρατιωτίνα. Ναι, αυτό με τις στολές. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο.
1: Τι, κυνκί.
0: Πιο παραμυθένιο. Μου αρέσει να είμαι κοκκινοσκούφιτσα και να είμαι στο δάσος μέσα και να μαζεύω μαργαρίτες. Στο καλαδάκι μου να τα πάω στη γιαγιά μου. Μα. Και να σκάει ο κακοστολίκος.
1: Από μέσα θα φοράσει.
0: Με τον ερεθιστήριο θυλό.
1: Θα είσαι η κοκκινοσκουπίτσα. Δηλαδή θα φοράς και από μέσα ζαρτιέρα.
0: Εννοείται, τι κοκκινοσκουπίτσα θα είμαι.
1: Α, κανονική, δηλαδή απ' έξω παραμύθι και από μέσα.
0: Από μέσα ερεθίδι.
1: Ο άλλος θέλει να είναι λυκός.
0: Άμα παίξουμε το παραμύθι αυτό, τι θες να είμαι.
1: Μπορεί να είσαι τα τρία γουρουνάκια.
0: Δεν κάνω τη γουρούνα, φίλε. Sorry κιόλας. Δεν είναι σεξι.
1: Άκου. Έλα. Αν θες να κυλιθείς στη λάσπη,
0: ναι.
1: Πρέπει να γίνεις και γουρούνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, κορίτσια λέει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, το ίδιο συμβαίνουν και τα μεταγόρια καλά κορίτσια, αχ, σπάνια, σπάνια. Ότι δηλαδή σπάνια υπάρχουν καλά κορίτσια, όπως δεν βρίσκουμε εμείς αγόρια.
1: Παιχνιδιάρικα εννοεί.
0: Ναι.
1: Ορεξάτα.
0: Αυτό. Και κάτι ακόμα, έχετε γίνει πραγματικά οι αγαπημένες μου, περιμένω κάθε μεσημέρι την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Έλα, θέλουμε και άλλα τέτοια μηνύματα, παιδιά. Γλύψη, γλύψη σήμερα. Πάμε, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Αγάπη και προδέρμ στα κακά κορίτσια. Γεια! Πάμε.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
12: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα

0: τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Ψέμα,
0: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Είναι αυτό στην dress code, τη παιδί τεφαρή και με το μουστακάκι του, με το ωραίο ξυρισμένο μουσάκι του, με το τσαντάκι του, με το ωραίο του ακριβό το πανάκριβο που πήγε στην αστυνομία και πουλούσε μωρί.
4: Με το
3: ένα
4: λουλάι.
3: Δις λέει, ένα δις παιδιά στην τράπεζα.
4: Ναι, καλέ, τι αυτού.
3: Και γκάλα και λέγανε ότι δεν έχουν μία και ο μπακλαβάς γωνία. Τα βρήκαν όλα, τα ψάχνουν.
4: Και το ρολογάκι, τι είναι το ρολογάκι, πόσο κάνουν το ρολογάκι αυτό που λέει.
3: Το Πατέκ.
4: Πατέκ Φιλίπ.
3: Το Πατέκ Φιλίπ.
4: 200-300.
3: 200 χιλιαρικά
4: και έτσι. Λέει το κουναγί, έτσι λέει.
3: Έτσι, έτσι στο αστυνομικό. Σας πω, έλεγε μπατσουλίνια, μπατσουλίνια.
4: Όχι, να σας πω, έλεγε τι ώρα είναι.
3: ναι, δεν πρέπει να κάνει απόσβεση.
4: Στον επόμενο τόνο, ταρατή, τετατήρα.
3: Παραδίκια θα είναι μόνο. Στον επόμενο.
4: Και έλεγε αυτό ρολόι λέει. Αυτό λέει δεν είναι τίποτα για μένα, αλλά αυτό είναι.
3: Α, το έλεγε.
4: Ναι, το είπε.
3: Τι λες τώρα.
4: Ναι, αυτό λέει, λέγε, δεν είναι τίποτα για μένα. Είναι λέει, αυτά τα που
3: peanuts,
4: τα έχω έτσι.
3: Peanuts. Ναι, τώρα τη πείνα. Τώρα θα δίνει ρολόι και θα στείνει και να μην σου πω τι μέσα στη φυλακή για να περνάει καλά.
4: Με βραχιολάκια τον βλέπω, αλλά άμα.
3: Με βραχιολάκια τώρα ναι. Βλέπω και τον υπνοτιστή, δεν τον βλέπω καλά. Γιατί. Παιδιά, φαίνεται από τις ομολογίες, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά, σαν ηθικός αυτουργός. Γιατί αυτός έπεισε ο Μαζονάκης, λέει, δεν ήθελε να πάει.
4: Ο υπνοτιστής λες τώρα, όχι.
3: Ναι, ναι. Δεν ήθελε να πάει.
4: Όχι, το ψάχνε, λέει, ήταν πάρα πολύ διστακτικός και θορυβήθηκε η γάκα ότι δεν θα πάρει τα λεφτά.
3: Ναι.
4: Και πήρε τον υπνοτιστή και
3: 16 χιλιαρικά και ήταν να πάρει.
4: Δεν θυμάμαι, θα σου πω λάθος.
3: Κάτι λέει 16 χιλιαρικά
4: και ακούστηκε. Και τον πήρε τηλέφωνο, λέει, τον υπνοτιστή και ότι είπε, τον βλέπω, λέει, διστακτικό. Και του λέει, φέρ' το μου εδώ πέρα, λέει. Και
3: θα
4: τον συγκυρίσω.
3: Ναι.
4: Ο άνθρωπος πήγε τελείως άδικα, δεν το συζητάμε καν.
3: Ναι. Και βγαίνουν τώρα οι νοσοκόμες, παρόλο που είχε δώσει, λέει, γραμμή η γάκα τι να πούν, είπε μία ουσία ότι. Μάλλον πήρε και μέθη.
4: Αυτό.
3: Μεθυσμένη πολιτεία.
4: Το έστειλε, λέει, μήνυμα σε κάποιον άλλον η βοηθός που ήταν εκεί στο γιατρείο.
3: Και λέει άστα.
4: Και, ναι, και μετά λέει τόλουσε το μήνυμα. Και επίσης κάπου αλλού διάβασα ότι της είπε ότι δεν τον βλέπω πολύ καλά τον κύριο Γιώργο. Και της είπε θα μου πεις εσύ αν δεν είναι καλά ή όχι. Της είπε η γάκα, εγώ είμαι γιατρός.
3: Να τα.
4: Αυτά.
3: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ο γιατρός λέει βογγητά στη μία αίθουσα ενώ εξέταζε δίπλα η σύζυγός του.
4: Ρε παιδί μου.
3: Πολύ open. Πολύ open ζευγάρι.
4: Δηλαδή πήγαινε κάποια με σεξουαλικά προβλήματα. Παιδιά, μα είναι να λύσει.
3: Τάλινε. Έλεγε κάτσε κούκλα μου, θα σε θεραπεύσω εγώ.
4: Ναι.
3: Αλλά πρέπει να δω ότι είσαι καλά.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες.
4: Ναι.
3: Οπότε.
4: Την εξέταζε. Δηλαδή αντιδρά ο οργανισμός δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ιατρική εξέταση ήταν εντωμεταξύ.
4: Πολλές φορές λέει έβγαινε από το ιατρείο του και έπαιρνε μαζί του αυτό το βαλιτσάκι.
3: Εν τω μεταξύ είχε μία αναισθησιολόγο, πήγε λέει για ένα ιατρικό θέμα και της έδωσε την αναισθησιολόγο. Και αναισθησιολόγος ακόμη και όταν χρειάστηκε επέμβαση πήγε και την ακολούθησε σε άλλο νοσοκομείο, σε άσχετο χώρο και της χάιδευε το χέρι κλπ. Και μετά εξομολογήθηκε ο γιατρός στην ασθενή ότι η αναισθησιολόγος είναι αφέντρα και είναι ζευγάρι λέει μαζί. Μιλάμε για τρελά πράγματα παιδιά δηλαδή.
4: Καλά δεν είναι ένα παραδοσιόντα, πας αυτούς εκεί πέρα και περνάς τέλεια.
3: Να σου πω κάτι, αν αυτή η ιστορία γίνει σειρά, μιλάμε ότι θα χτυπήσει κόκκινο.
4: Ντοκιμαντέρ θα γίνει σίγουρα.
3: Έτσι, διότι έχει απ' όλα. Έχει.
4: Ναι, απ' όλα.
3: Έχει star system.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει πολιτικά προσώπατα. Έχει ρε παιδί μου πρόσωπα υπεράνω πάση υποψίας. Έχει αστυνομικό και ιατρικό ρεπορτάζ. Και εδώ μαθαίνουμε κι άλλα και σεξουαλικές πινελιές πολύ έντονες.
4: Αν το άλλο που εγγενίας ο άλλος rejuvenation στην Γλυφάδα που ήμουν εγώ σφουγγάρισα τι έκανα να πάω εκεί να έχω γίνει σε σταφίδα να μου κάνουν θεραπείες. Που ήταν ο Άδωνης λέει και το εγγενίαζε.
3: Δικό της ήταν κι αυτό.
4: Όχι ένα άλλο ρε παιδί μου που είναι με τέτοιες θεραπείες.
3: Α.
4: Και είτε μπαίνεις μέσα λέει σταφίδα και φεύγεις
3: χλωρίδα και πανίδα.
4: Τσίτα τα γκάζια.
3: Έχεις γίνει χώμα.
4: Ναι.
3: Περίμενε. Σου πλένουν το εντερό. Είναι αυτό που σου πλάνουν το έντερο, σου ξεπλένουν τα σηκώτια.
4: Σου κάνουν διάφορα. Ναι, βάζουν τη σηκωταριά, την απλώνουν. Ναι. Τέτοια
3: παιδιά,
4: πράγματα.
3: Είμαι σοβαρή.
4: Ναι.
3: Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα.
4: Τώρα το καταλάβαμε. Μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίναμε. Και ήταν στη Γλυφάδα, είχαν γίνει τα εγγένεια αυτού του.
3: Πού ήσουν εσύ?
4: Πού ήμουν εγώ? Θα ήμουν μέχρι μια σκούπα. Η φτωχάλα. Εντάξει, τώρα εγώ αυτά. Λοιπόν, κλινική μακροζωία και τη γυριατρική ιατρική.
3: Να τα.
4: Ήτανε. Το τι δεν κάνανε λέει, εκεί πέρα μέσα. Όχι κακά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία έχουν ερωτηματικά. Σου πλένανε τα έντερα, τα σπλινάντερα. Θες να φτιάξουμε μαγειρίτσα.
3: Για κοκορέτσι πηγαίνουμε, παιδιά.
4: Μα τι να πω, ρε παιδιά.
3: Παιδιά, φάτε μια φασολάδα και δουλεύει το έντερο.
4: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα να σου
3: πει. Φάτε χόρτα με ελαιόλαδο και δουλεύει το έντερο. Που θέλετε να πάτε να το κάνετε και ντουσάκι.
4: Ξέρεις πόσο κάνει το ελαιόλαδο?
3: Γιατί ξέρει πόσο κάνει.
4: Παιδιά, το ελαιόλαδο έχει ξεφύγει κάτι.
3: Άσε μας μόνο τώρα. Γιατί οι θεραπείες αυτές πόσο έχουν?
4: Αυτές οι θεραπείες είναι εντάξει τώρα.
3: Τι είναι εντάξει?
4: Είναι για τους πλούσιους.
3: Κοίτα μωρέ, αυτοί βαριώνται, κατάλαβες. Ναι. Πώς πάνε οι γυναίκες, ρε παιδί μου, και κάνουν τα νύχια τους. Πάνε οι άντρες και κάνουν.
4: Καλά, και οι γυναίκες πηγαίνανε εκεί πέρα και είχαν κάνει. Το μεταξύ,
3: εγώ πάντως ξέρω ότι περισσότερο άντρες πηγαίνανε.
4: Ναι.
3: Γιατί τον πλένουν τον πισινό τους τόσο πολλοί άντρες? Δεν μ' αρέσει αυτό.
4: Αυτό μπεγγενίεσε, λέει ο Νίκος. Ο Νίκος ακροτής μας λέει ότι αυτό μπεγγενίεσε ο Άδωνος στη Γλυφάδα. Είναι ιδιωτική κλινική, μεγάλη παράρτημα πολεμικής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και δεν είναι κάποια, λέει, απάτη.
3: Να.
4: Λέει ο Νίκος.
3: Το πλένουν το έντερο.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι Άραβες έχει μέσα. Αρέσει. Δεν είπαμε ότι είναι απάτη. Λέμε ότι αν έχει μέσα, πώς το λένε, πρακτικές και θεραπείες οι οποίες
3: μπορεί,
4: είναι...
3: να μην έχει. Μπορεί να μην έχει. Μπορεί η μακροζωία να γίνεται με.
4: Με τι γίνεται η μακροζωία, πες εσύ τώρα πρέπει να γίνει. Τι σου λένε, ψηφοστρώνω ένα κρεβάτι και σου λένε καλό ύπνο. Να σε πούνε να συνταγωγήσουμε, να κοιμήσουμε.
3: Όχι. Σου κάνουν μάθημα, ρε παιδί μου, relaxation.
4: Ναι. Έτσι. Γιατί είναι άλλο μακρο. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν σου λέει για μακροζωία.
3: Το στρες δεν σκοτώνει.
4: Σκοτώνει.
3: Καταπολεμούν το στρες.
4: Πώς το καταπολεμούν, σου χρόνουν πέντε. Πώς μπορεί να μου καταπολεμήσει εμένα το στρες τώρα, γενικά λέμε τώρα.
3: Ναι.
4: Μία.
3: Σε
4: βάζω. Τι θεραπεία
3: υπάρχει. Σε άλλο mood σου ξανακουρδίζουν τον εγκέφαλο.
4: Πώς
3: αν
4: έχεις
3: εγκέφαλο, γιατί από ό,τι αποδείχθηκε όλη η ελληνική κοινωνία.
4: Έχεις μια μαϊμού, θυμάσαι μια μαϊμού, έπαιζε κάτι πιατίνια. Δεν την κούρδιζες. Πώς θα μου το κουρδίσουν τον εγκέφαλο, θέλω να μου πεις.
3: Θα σου κάνουν meditation.
4: Να, αυτό εντάξει.
3: Ναι.
4: Το meditation δεν είναι απλό. Θέλει θεραπεία, θέλει θεραπεία. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Θέλει χρόνο για να καταφέρεις να κάνεις meditation. Μια γνωστή μου είπε, έχω ακούσει και διάφορα, αρχίζουν τώρα τα ταλελούλου όλα. Μία λέει τα κατάφερα, λέει και σηκώθηκα, λέει, ένα πόντο από το έδαφος.
3: Σηκώθηκε από την καρέκλα.
4: Ένα πόντο από το έδαφος.
3: Α.
4: Με το.
3: Πήρε πόντους, δηλαδή καλλιεργήθηκε και πήρε πόντους.
4: Αυτά οι διαλογισμοί και αυτά θέλουν. Πώς το λένε.
3: Όλες πια κάνουν meditation αυτά και ακούνε τα τζιτζίκια και τα πουλάκια και μπορεί να κάθονται στο κρεβάτι και να κοιτάνε το ταβάνι. Και αυτό είναι meditation διότι αδειάζει, λέει, το μυαλό.
4: Ναι, δεν είναι εύκολο να το αδειάσει το μυαλό, παιδιά. Το είχα δοκιμάσει.
3: Καταρχάς.
4: Είχα βάλει στο YouTube που έχει κάτι ξένες. Καταρχήν ήταν ξένες.
3: Και δεν
4: καταλάβαινε. Ήταν μια Αμερικάνα λοιπόν που έκανε πολύ. Δηλαδή σε καθοδηγεί να κάνει λίγο να χαλαρώσει. Και έλεγε close your eyes. Δηλαδή μετά άρχισε κάτι δύσκολα. Και λέω όπα. Αποσυγκεντρώθηκα να δω τι.
3: τι μετάφραζε.
4: Τι είναι αυτά που λέει.
3: Όχι
4: δηλαδή,
3: το άλλο.
4: Δεν λέω και εύκολα.
3: Το άλλο που σου βάζουν νεράκια. Έχει πιει τα νερά σου και ακού τα νεράκια. Δεν θε να πα να κάνει πιπί.
4: Δεν κάνει άλλη τίποτα άλλο.
3: Ε?
4: Ναι.
3: Ξέρω ρε παιδιά. Και όλες το κάνουν πάρα πολύ εύκολα.
4: Εντάξει, σε χαλαρώνει μωρέ, και ένα μασαζάκι σε χαλαρώνει και ένα meditation σε χαλαρώνει και ένα σου τρίφουρ το κεφάλι σε χαλαρώνει. Χαλαρώνουν αυτά. Δεν μπορούν. Έχουν και ένα περιβάλλον, όπως είπες πολύ ωραίο, ότι έχουν νερά. Βάζουν κάτι ήχους. Σε μια ταβέρνα είχα πάει εγώ και είχε βάλει.
3: Στην ταβέρνα είχε πάει.
4: Ήταν μια ταβέρνα.
3: Συγγνώμη, παϊδάκια πλούσα.
4: Ήταν μια ταβέρνα, βρε, με παϊδάκι και το πιάνε στο παϊδάκι και το ξέσκιζες. Και ήταν, είχε κήπο αυτός. Είχε κήπο αυτός. Και έβαζε μια κασέτα λέμε τώρα. Με πουλάκια που γελαϊδούσανε.
3: Τι λες τώρα,
4: αμέ!
3: Ήθελε να έχει πουλάκια
4: και να νιώσει και στη φύση. Και τρώγαμε και να λέω, ρε παιδί μου, ακούμε πουλιάκια. Τα βλέπουμε. Και έρχεται τον Γκαρσόνι και λέμε να σα ρωτήσουμε κάτι. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πουλάκια που ακούμε. Πού είναι αυτά? Αλλά δεν καταλάβατε, λέει, είναι κασέτα. Και ο πατέρας με ενθουσιάστηκε, μου λέει θα την πάρω, μου λέει.
3: Βάλεις πούρνο.
4: Ναι, να την βάλεις πούρνο στο σπίτι.
3: Ναι,
4: να πούμε πουλιά.
3: Να νομίζω ότι είναι στην εξοχή ο
4: άνθρωπος. Ναι, υπάρχουν
3: κασέτα. Η επαφή γιατί... με τη φύση ηρεμεί.
4: Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν στο κινητό απλικέσια. Υπάρχουν
3: απλικέσια.
4: Ναι, για να κοιμηθείς και είναι. Έχει. Ό,τι θε, έχει. κύμα ωκεανού.
3: Αχ, δεν μπορώ. Καταπιέμαι. Μετά.
4: Περίμενα, σου δώσω όλες τις επιλογές. Έχει κύμα ωκεανού. Έχει κύμα θάλασσας. Έχει κύμα αυτό το που κάνει πλίτσι πλίτσι. Έχει κύμα, έχει τον ήχο του που κάνει το ποτάμι. Έχει καταρά, έχει όλους τους ήχους των νερών.
3: Δεν μπορώ τα νερά με εκνευρίζουν.
4: Έχει που στάζει βρύση. Είναι λευκός το όριμος μάλλον.
3: Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να στάζει βρύση.
4: Όχι, υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται με τον απορροφητήρα όμως.
3: Τι?
4: Αμέ και τα μωρά. Είναι η λεγόμενη λευκή θόρυβη που μπορεί να αποκοιμήσουν ένα μωρό, λέει.
3: Ο απορροφητήρα.
4: Ο απορροφητήρας.
3: Τι να πω.
4: Αμέ. Νόμιζες, προχωρείς
3: στην εξέλιξη το μωρό, το ξέρουμε πως...
4: Δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλη, στο απλικέσιο τώρα έχει καταρακτώδη βροχή, πλίτσι πλίτσι ψυχαλίζει, βροχή που πέφτει στο παράθυρο, βροχή που πέφτει στο τζίγκο, βροχή που πέφτει στη θάλασσα, χαλάζει. Μετά έχει, μετά έχει αεράκι, μετά έχει αέρα να κοπανάει το παραθυρόφυλλο, γιατί μπορεί εσύ να έχει να έχεις παιδικά τέτοια, να το θυμάσαι από τότε. Τι άλλους ήχους έχει,
3: τι μουσική βάζεις εσύ?
4: Τίποτα, κοιμάμαι μόνη μου εγώ. Εγώ πίνω μία πέστη.
3: Λουίζα.
4: Όχι.
3: Τι, χαμομήλι.
4: Όχι.
3: Γεροντίσκο. Τσάι.
4: Όχι, ούτε βαλέ. Δεν θα το βρούμε τώρα, δεν είμαι καλά, το καταλαβαίνετε.
3: Μάτσα.
4: Όχι, καλά, αυτό που είναι μέσα σιρόπι.
3: Σα σιρόπι.
4: Ναι. Αχ, κόλλησα, Χριστέ μου.
3: Φυτικό είναι αυτό.
4: Μαγνήσιο. Πίνω εγώ μαγνήσιο και
3: αυτό είναι σαν σιρόπι. Το μαγνήσιο. Τι μαγνήσιο πήρε.
4: Υπάρχει σαν σιρόπι που είναι σαν γεύση του σαν γάλα, είναι λευκό.
3: Είναι λευκό και η γεύση.
4: Υπάρχουν πολλά μαγνήσια και είναι για διαφορετικούς λόγους. Ναι. Αυτό που παίρνω εγώ είναι για να με χαλαρώνει, γιατί είμαι λίγο τσιτωμένη.
3: Τι έχεις, τι παθαίνεις?
4: Έχω μία τσίτα, τα γκάρια είμαι.
3: Δηλαδή πάντα οι γέροι
4: άνθρωποι διαβάζω ότι κοιμούνται 5 ετών ψάχνα. 5 με 6 ώρες.
3: Να σε ρωτήσω.
4: Έχει μειωθεί, πάω στο τετράωρο χοντεύω να φάσω.
3: Περίμενε. Πας στο κρεβάτι και δεν έχεις πάρει το σιρόπι.
4: Δεν πάω στο κρεβάτι καν.
3: Πες!
4: Ναι.
3: Εάν δεν έχεις πάρει το σιρόπι, τι σου συμβαίνει, πέφτεις στο κρεβάτι?
4: Τίποτα. Καταρχήν, ανοίγω τηλεόραση, έτσι. Ναι. Γιατί, μάλλον λέω δεν θα ανοίξω τηλεόραση. Ναι. Και αρχίζω και γυρνάω στο κρεβάτι σαν το αρνί στη σούβλα. Ναι. Και ανοίγω την τηλεόραση και κάνω ζάπινγκ και δεν έχει τίποτα που να μ' αρέσει. Και σηκώνομαι να πιω νερό.
3: Ναι.
4: Πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα, βλέπω μία τρίχα στο πηγούνι, μου λέω κάτσε να την βγάλω. Μετά βλέπω, βλέπω τα φρύδια, μου λέω πω τι μαλλί είναι αυτό, ρε φίλε. Κάθομαι, παίρνω το καθευτάκι, βγάζω τα φρύδια.
3: Και κάνεις ποτέ μέσα στα μεσάνυχτα?
4: Αφού δεν νιστάζω. Και μετά, όπως είμαι στην τουαλέτα, βλέπω τάμπλετ, δεν βάζω και να περάσει η ώρα. Να έχω κάτι να περιμένω. Να τελειώσει η πλήση, ας πούμε. Βάζω και την πλήση. Μέχρι να βάλω την πλήση πηγαίνω, ας πούμε, μέσα. Λέω να κάτσε να αντιάσω και το σακουλάκι του. Να μην στα πω, λέω μόνο σκούπα δεν μπορώ να βάλω, γιατί θα κάνω βόρυβο από κάτω. Και φτάνουμε, έχουμε φτάσει 4.
3: Έλα, ωραία, πέσε 4.
4: Και τι κάνω εγώ τώρα? Για να μην το φτάσω και ξυπνάω κατευθείαν για να έρθω στην εκπομπή, δεν θέλω. Έτσι δηλαδή, να μην εδώ πέρα να έρθω να πιω καφέ τον πρωινό, να τον πίνω στην εκπομπή. Βάζω το ξυπνητήρι 10. Και κοιμάμαι 5,5 ώρες. Όχι 10, 10 παρατέταρτο. Για να σηκωθώ 10. Και ξυπνάω 10, λες και είναι 6 το χάραμα και εγώ να πάω να πάτσω τα σταφύλια. Δηλαδή είμαι σε κατάσταση, είπε σκοτώστε με.
3: Λοιπόν,
4: δεν περνάω καλά.
3: Ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις από το φρεσκοκομμένο και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Και Σαββατοκύριακο επιπλέον, παιδιά, μπραντς. Μόνο πάλι με 19 ευρώ το άτομο. Λοιπόν, θα πάτε στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, θα ποντάρετε στην τύχη σας, κληρώνουν και αυτοκίνητα και χρήματα. Αν παίξετε με σύνεση μπορείτε να φύγετε και φορτωμένοι. Θα περάσετε όμορφα αρκετές ώρες ευχάριστα. Πηγαίνετε μαζί με την παρέα σας. Αρμόδιος ρυθμιστής, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γι' αυτό παίζουμε με σύνεση.
4: Ο Γιώργος λέει, Ελενάκη, σεξ δεν περιλαμβάνεται? Άμα πάρω και εγώ το βαλιτσάκι του γιατρού, περιλαμβάνεται.
3: Αμέ.
0: Η ώρα είναι 2:30. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! Ταξίεξπρες.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις Taxi.
5: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: λέγεται ότι γάκα κέρασε προποφόλη, λέει τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλλον είναι μέθη.
1: Ναι. Μα αυτό ήταν το επικίνδυνο, ρε παιδιά. Και αυτό ήταν το επικίνδυνο.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Τίποτα.
0: Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Όλα λάθος.
0: Όλα λάθος.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα να πάμε στα βασιλικά. Παύλος Ντεγκρές, βραδινή εμφάνιση με τη Μαρί Σαντάρ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση. Και είπε, η Ελλάδα είναι... η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, είναι η αγάπη μου, είναι το όνειρό μου.
0: Εδώ μένει πολύ καιρό.
1: Μένει.
0: Με τη Μαρί Σαντάλ, χθες τον είδα, ναι.
1: Μένει.
0: Ο Νίκος Κουράκη γιόρτασε 100 του χρόνια. Έχει σπίτι στην Ελλάδα, έχει σπίτι κοντά στην Ελλάδα.
1: Αλλά διακοπές έρχεται. Έρχεται.
0: Τι θες, μωρέ.
1: Έρχεται να διακοπές, να κόψει μια κορδέρα, να πάει μια βόλτα, να πάει στο τέτοιο να κουνήσει το μαντίλι, να πει ελεύθερο. Και φρούτ.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτό δουλεύει και με το κομπιούτερ. Είναι χρηματιστή ο άνθρωπο.
1: Ναι, είναι κάνει remote. Δουλεύει. Αλήθεια, είναι ευτυχώ να θρέψει την
0: οικογένεια. Βεβαίως δουλεύει. Γιατί θα τρώει τα πεπέ τη γυναίκα του.
1: Όχι.
0: Τώρα στις μεγάλες επενδύσεις.
1: Είναι μαξιλαράκι αυτό.
0: Τι να κάνει, τι να κάνει.
1: Αυτό είναι μαξιλαράκι.
0: Αφού είναι ο Μίλλερ ο πεθερός και του λέει πάρε. Τι να πει, αυτός δεν τα θέλω.
1: Ο πεθερός είναι Γερμανός, είναι Αυστρία. Το Μιούλα μου κάνει λίγο έτσι.
0: Έχουν και μια γερμανική, δεν το βλέπεις τη μούρη της Μαρί Σαντάλ.
1: Είναι αυτή, τώρα που την έχει φτιάξει. Πρέπει να της έχουν καρφιτσώσει και χαμόγελο. Τη βλέπω λίγο πιο. Τη έχει φύγει πολύ ξυνήλα.
0: Να σου πω κάτι, πιο πολύ μ' άρεσε με τις ερητίδες. Παιδιά δεν μ' αρέσει.
1: Α, σε καλεμένη. Ωραία ήταν. Όπα. Τι θέλεις, τι θες να σου πω, θες να σου πω για την εκδήλωση, δεν ήσουν εσύ εκεί.
0: Ναι, παιδί μου, ήμουνα.
1: Επίσης, καλικάρι μας, είσαι εσύ και τα διαβάζω, εγώ έτοιμα παλού.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Παύλος.
1: Αυτό θα μας πεις.
0: Είναι το μουσακάκι, το μουσάκι, θέλω να μάθω που το τριμάει.
1: Πες τι φάγατε, αυτό ήταν αυτό.
0: Δεν είχε φαγητό, καλέ.
1: Δεν είχε φαΐ.
0: Δεν
1: ντρέπονται λίγο, ρε. Είναι δυνατόν, δεν ξέρω. Ένα drink, κάτι για τον ανάμα.
0: Α, είχε. Περίμενε, είχε ποτάκι, αλλά τώρα δεν το ρίξαμε στο ποτό.
1: Τι είχε,
0: στο
1: ρε,
0: παλιό
1: μου.
0: Χρηματιστήριο, πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Πάρα
0: πολύ
1: ωραία. Είχε μόνο δηλαδή, ήταν κοκτέιλ όρθιο.
0: Ήταν κοκτέιλ και είχε ομιλίες. Για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη τα
1: κοσμήματα.
0: Όχι, γιατί ήταν πολύ ωραίο και δεν ήταν βαρετό. Ήταν
1: λίγο.
0: Και είχε ροή το πράγμα.
1: Α, τους είχαν χρονόμετρο όπως τα debate. Του βουλώνουν ένα πράγμα για παιδιά. Δεν μπορώ, παιδιά, με τις ομιλίες. Με τις ομιλίες και με τις παρουσιάσεις βιβλίων. Που είναι ο συγγραφέας και έχει φέρει και 4 νοματέους. Α, okay.
0: Έχουμε τρέχει επικαιρότητα και είναι και ζωφερή η επικαιρότητα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον
1: Βασίλη Βενιζέλο που θα μας
0: πει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κακαγορίτσια. Λοιπόν, η είδηση είναι ευχάριστη. Παρά το γεγονός ότι κατέρευσε μια σκαλοσιά και πέσαν από ύψος 2 εργάτες, διασώστες του ΕΚΑΒ δίνουν τις πρώτες βοήθειες τώρα και μας πληροφορούν ότι είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο.
1: Α, να πούμε ότι ήταν δύο άνδρες οι οποίοι είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε εργασίες κατά την άποψη του θέατρο Μπάτμιντον.
2: Δεν επιβεβαιώνεται ότι είχαν χάσει τις αισθήσεις
1: τους. Α, οκ. Okay.
2: Δεν επιβεβαιώνεται.
1: Πάντως υπήρχαν εργασίες στο θέατρο. Στο θέατρο Μπάτμιντον είχαν εργασίες και εκεί έγινε ό,τι έγινε, σωστά.
2: Εργασίες κατεδάφισης, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Βασίλη, εσύ εξειδικεύεσαι στο ιατρικό ρεπορτάζ.
2: Ναι.
0: Να ασχοληθείς με τον ντόκτερ της Elite που είχε ωραίο βαλιτσάκι, διαβάζουμε σήμερα. Με ωραία πραγματούδια μέσα.
2: Έτσι.
0: Έχουμε μπει στο ChatGPT και μελετάμε, να ξέρεις, έτσι.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Εδώ διαβάζω και τα βογκητά, λέει, ενώ εξέταζε η γυναίκα. Τα βογκητά,
2: ναι, υπάρχουν διάφορα.
0: Αυτά είναι τα πικάντικα ιατρικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, ωραίες ειδήσεις, ευτυχώς, δεν έχουμε κακά νέα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: τι λέγαμε όμως, κάτι λέγαμε.
0: Θες να πούμε για τη βενζίνη που ανέβηκε τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά για όλο αυτό που λέγαμε και δεν το θυμάμαι.
0: Καλά,
1: θυμάμαι τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, η βενζίνη έφτασε, παιδιά, 2,20 σε κάποια βενζινάδικα και είναι ένα κλές, μιλάμε. Γέμισε το υβριδικό αυτοκίνητο χθες με 80 ευρώ.
1: Και 2,20 είναι και λίγα, νομίζω. Εν τω μεταξύ είναι και η βενζίνη, η οποία είναι η αμόλυδη απλή και είναι η άλλη που είναι, λέει, κάνεις, κοστίζει ακριβότερα. Αλλά κάνεις, εγώ βάζω πιο απλή, του λέω, δεν έχεις πιο απλή από την απλή. Να βάλω αυτή, του λέω.
0: Τι θέλεις, αρεωμένη.
1: Basic, θέλω, basic.
0: Θα αρχίσει να αβύχει, βρε, το αυτοκίνητό σου.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν η βενζίνη έχει πάει, έχει φτάσει στα ύψη, ακούστε ένα ωραίο κομμάτι που βρήκαμε ενός λεπτού. Παροδία.

0: αυτό το κορίτσι, Κατερίνα Λιόλιο.
1: Είναι στιωρε... Παιδιά, αυτό είναι φτιαγμένο με AI, έτσι.
0: Δεν σε πιστεύω, δηλαδή παίρνει τη φωνή της Κατερίνας Λιόλιο.
1: Παίρνει τη φωνή και το τραγούδι, βάζει, από ό,τι έχω καταλάβει, βάζει στους τοίχους, έχω το βρήκα έτοιμο, αλλά τώρα που βρήκα ότι γίνεται τέτοιο κολπάκι, να δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, θα φτιάξω κι εγώ τέτοια.
0: Κατάλαβα. Σε βλέπω... Σε βλέπω σαν τη Σελίν Διό να δίνει συναυλίες.
1: Αμέ, θα βάλω.
0: Λοιπόν, άρχισε η Άννα Βύση, παιδιά, ανεβάζει αυτά. Φέρνει την τάδε
1: φέρνει
0: κιθαρίστρια.
1: Εν τω μεταξύ έλεγε η νέα η κιθαρίστρια του George, του Michael Jackson, και διάβασα εγώ τότε η καθαρίστρια. Και λέω, λέω τέτοια χαηλή και ακόμη και η καθαρίστρια, λέω ρε φίλε. Μπράβο, είναι λέω κάποιου διάσημου. Πώς έχει πληρώσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω με πιάνει.
0: Λοιπόν, κάνει πρόβες, μου στείλανε φίλοι. Από τις χθεσινοβραδινές πρόβες, παιδιά, μιλάμε ήχος, έχει ήχο, ήχο καμπάνα.
1: Η Οριάνθη λέγεται, Οριάνθη λέγεται η κιθαρίστη.
0: Ελληνίδα είναι.
1: Είναι Ελληνοαυστραλέζα.
0: Α, έχουμε τσιμπήσει ό,τι κυκλοφορεί σε ελληνική βερσιόν στο εξωτερικό.
1: Ναι, εκεί πέρα, εντάξει, κοπέλα.
0: Και ήταν η κιθαρίστρα.
1: Η κιθαρίστρα. Η μετρήση καθαρίστρα την έχει πει εσύ. Ήταν σε πληροφορώ, η Οριάνθη δεν είναι ό,τι να είναι. Έγινε γνωστή παγκοσμίως με τη συνεργασία της με τον Μάικλ Τζάκσον για τις πρόβες της περιοδίας του This Is It. Μετά έχει συνεργαστεί και με άλλους καλλιτέχνες όπως ο Άλις Κούπερ και ο Ρίτι Σαμπόρα. Και
0: ζουν αυτοί.
1: Τι?
0: Γιατί λίγο.
1: Ο Άλις Κούπερ νομίζω, ο Άλις Κούπερ ζει. Ο Ρίτι Σαμπόρα δεν ζει και ο Ρίτι Σαμπόρα.
0: Εντάξει.
1: Μόνο το Μάικλ Τζάκσον φυτέψαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί και... έχει συνεργασία με κάποιους που δεν είναι και τόσο. Δηλαδή μετά τη συνεργασία σου καλλιτέχνης κάτι παθαίνει. Γι' αυτό λέω.
1: Όχι μόνο. Και είναι διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια και τραγουδίστρια. Και θα έρχεται και έρχεται εδώ πέρα. Και είναι η έκπληξη της βραδιάς μαζί με τον DJ και παραγωγό που το ξέρεις εσύ και με τον ξέρω εγώ και πώς το λέτε εσείς εδώ που δεν ξέρουμε εμείς εδώ εκεί.
0: Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ γνωστός κι αυτός.
1: Στους κύκλους των DJ γενικά.
0: Στο εξωτερικό είναι από τους DJ τους...
1: Τους του κουτσουκακάβρακά τους που λέει η γιαγιά μου.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Που παίρνουν πολλά απεπέ, δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Η Οριάρθ είναι που ενθουσιασμένη λέει που ήστερα από τον Άλις Κούπερ θα είναι στη Βύση. Και είπε ότι είναι επική αυτή η συνεργασία.
0: Έλα παιδιά, θα τα δώσει όλα η Άννα.
1: Καλά, θα είναι ωραίο, θα είναι. Και υπάρχει μια φωτογραφία που έχει ανέβει.
0: Να πάρω το ζακετάκι μου.
1: Ανεβάσει. Από την Αδελαίδα είναι η κοπέλα.
0: Α.
1: Από την Αδελαίδα.
0: Από πού τη φέραμε?
1: Από την Αδελαίδα της Αυστραλίας σου λέω.
0: Ναι, εκεί γεννήθηκε. Εκεί που με τον Μάικλ Τζάκσον δεν μπορεί να την πήρε και αυτός από την Αδελαίδα.
1: Δεν ξέρω πώς τη φέραμε.
0: Άρα για την Αγελάδα και την πήρε ο Μάικλ Τζάκσον. Πρέπει να κάνει καριέρα στην Αμερική λογική.
1: Αφού είναι πασίγνωστη, μας λες εσύ. Και έχει παίξει και με ως έφηβη, λέει, έφυγε σε μια σκηνή ενώ στα 18 της είχε την ευκαιρία να παίξει και με τον Κάρλο Σαντάνα. Να βάλουμε Σαντάνα κάτι έτσι, δεν λίγο. Είναι σεξ, είναι εκείνη και πάει με το βαλιτσάκι του γιατρού πολύ αυτό.
0: Να.
1: Και είχε μεγάλη διευθύνση αναργών, η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2009. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
0: Με τον
1: This Is It, ναι. Αλλά γιατί, πώς το λένε, ήταν. Ήταν στις πρόβες, στην συναυλία δεν...
0: Στις πρόβες μόνο ήταν. Στη συναυλία τι έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Η συναυλία...
1: Δεν πρωτοποιήθηκαν. Παιδί μου, είχε πεθάνει, το φυτέψαμε τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Κακό
1: παιδί. Και έγινε το αφιέρωμα του This Is It. Και η κοπέλα ήταν στις πρόβες. Έτσι. Και ήταν μια συναυλία, δηλαδή, για με το... έχω πάθει, το καταλαβαίνετε. Μια...
0: Τη χοληστερίνη σου την έχεις δει τελευταία. Γιατί το εγκεφαλικό έτσι.
1: Πρέπει να έχει χτυπήσει αυτή.
0: Γιατί αφού σου είπε ο γιατρός να παίρνεις χάπια.
1: Εντάξει, παίρνω. Λοιπόν.
0: Παίρνεις.
1: Όσο το θυμάμαι, παίρνω. Όταν τρώω κάτι. Κάνω βλακίες δηλαδή. Όταν τρώω κάτι λιπαρό. Εγώ δεν τρώω ποτέ μου λιπαρά, οπότε παίρνω ένα φωτοχρόνο. Δεν πρέπει να το ρυθμίσουμε κι αυτό. Ένα-ένα. Τι να πρωτορυθμίσω πια. Ένα κορίτσι, το ίδιο κορίτσι χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, οι συναυλίες δηλαδή αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν μετά το θάνατο του Τζάκσον. Όμως η Οριάνθη, έμεινε με την κιθάρα στο χέρι δηλαδή η Οριάνθη, αλλά από τότε μετά λέει...
0: Την κυνηγάνε όλοι.
1: Έπαιξε κιθάρα στο μνημόσυνο.
0: Αυτό παιδιά, συγγνώμη, είναι καλό Feng Shui αυτό. Από το μνημόσυνο του Τζάκσον τη φέραμε εμείς στην Άννα Βύση. Παίξε μια Άννα γιατί έχω τα νεύρα μου. Είναι δυνατόν. Να κάνουμε ένα ξεμάτιασμα ρε παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι έπαιξε. Έπαιξε
0: πια λοιπόν
1: να παίξει το μνημόσυνο του Μάικλ Τζάκσον.
0: Μπας και μας βλέπεις σαν μνημόσυνο και μας.
1: Και πρέπει να ήταν αυτή και η φιλαρμονική.
0: Στα μνημόσυνα πέσουνε κομμάτια.
1: Ανάλογα με πέθανα, πέθανα εγώ. Δεν θα πέθανε άνθρωπο, τίποτα. Θα ακουστεί μόνο ένα εκεί το... πέσω το τσαντάκι του
0: παπά.
1: Του παπά. Και έφυγα. Άμα είναι τώρα ο Μάικλ Τζάξον δεν παίζουν τι μουσικέ. Όταν φεύγει ένα μεγάλο καλλιτέχνη δεν παίζουν τι μουσικέ και τι τραγουδάνε.
0: Σε περίπτωση που να βάλουμε αναβίση. Που θα είναι από τα πρώτα.
1: Πίσω από τη γλάστρα αυτό.
0: Πίσω από τη γλάστρα με το για σε μη.
1: Είναι μόνο που ακούγεται από τα καινούργια.
0: Έλα,
1: από τα καινούργια λέω, από τα καινούργια.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: κακή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.

0: κοριτσάκι μου, είσαι έτοιμη να πας στο γιατρό, ε, θες μια επισκεψούλα.
1: Έχω βοντίατρο.
0: Α, τέτοιο γιατρό. Μπορεί να σου βγάλει και σένα κανένα βαλιτσάκι με κανάλια.
1: Έχει σπάσει ένα δόντι, πρέπει να μου το έχω.
0: Α, τι, πώς το σπάσε.
1: Κάτι του έχει φύγει να το κλείσει, έχουμε διάφορα. Καθαρισμό.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Θα έχεις ένα στραφτερό χαμόγελο μετά. Όλη η Αθήνα φοράει αυτά τα πλαστικά μασελάκια, παιδιά. Όλοι μασελιασμένοι.
1: Κάτι διάφανα,
0: για, ναι, κάτι διάφανα για να ισιώσουν τα δόντια και δεν ξέρω τι. Λες και θα πάμε σε καλυστία και
1: έλατε.
0: Πάμε για μισή χαμόγελο.
1: Λοιπόν, λέει ο Κώστας στα κράτη μας, γεια σας, καλά κορίτσια, είστε κορυφαίες. Για την κοσκινοσκουφίτσα, είδες, άμα πεις κάτι για σεξ.
0: Οι άντρες.
1: Είναι ρε παιδί.
0: Ετοιμοπόλεμοι. Μ'
1: αρέσει,
0: μ'
1: αρέσει αυτό. Λοιπόν, για την κοσκινοσκουφίτσα που είπατε πριν, θα πρόσθετα απ' έξω παραμύθι και από μέσα μύθος. Να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά, Κώστας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Έχουμε κάτι εδώ πέρα γιατί δεν κλείνει αυτό. Ο Βασέλ, Βασέλ. Γεια σας κοπελάρες, μουσική στα αυτιά μας είστε. Στην κίνηση που σας ακούμε. Οι καλύτερες στα FM. Μα τι ωραία πράγματα.
0: Έλα, θέλουμε κι άλλα παιδιά. Radio Μπαμπάκι παραπολιτικά. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ψυχικό μασάζ.
1: Αλλά να ξέρετε, λέει, μηνύματα μπορούμε να στέλνουμε μόνο στο live radio και όχι από το site του σταθμού σας, να το δούμε μετά, να δούμε τι σημαίνει. Μας δίνει και δελτίο κίνησης. Πολύ κίνηση προς Ελευσίνα και στην Αττική Οδό πήξιμο.
0: Έχει αρχίσει το πήξιμο, χοντρό πήξιμο, έτσι.
1: Ναι, έχει.
0: Δηλαδή, ευτυχώς που το καινούριο μου αυτοκίνητο πατάει φρένο μόνο του. Χθες κοιτούσα μια
1: πολυκατοικία
0: και έλεγα τι
1: του
0: ωραία αυτό και ξαφνικά κοκαλώνει το αυτοκίνητο. Παιδιά,
1: αλήθεια,
0: στους πέντε πόντους από τον μπροστινό. Χάζευα μια πολυκατοικία που είναι ρετρό και πολύ ωραία. Και λέω τι ωραία, ευτυχώς που έχει βγει νέα τεχνολογία, τώρα θα έκλαιγα.
1: Αλήθεια τώρα, πατάει μόνο
0: ναι,
1: του φρένο.
0: Ναι, όταν δει κίνδυνο πατάει μόνο του
1: σαν το
0: φρένο.
1: Τέσλα είναι δηλαδή, σχεδόν κοντά θα οδηγήσει μόνο του σε λιγάκι. Δεν λέγαμε ότι όσοι έχουν πάρει τέσλα έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα γιατί έχει βοηθό οδήγησης και το εκμεταλλεύονται πολύ και τελικά κοιμούνται και οδηγεί το αυτοκίνητο μόνο του. Για εκεί πάμε, παιδιά.
0: Εργοδότης εκβίαζε υπάλληλό του μετά το τέλος του ερωτικού και επαγγελματικού δεσμού της και έλεγε θα τα στείλω στον αντρούλη σου να δείξω κοπελίτσα μου τι κάνει στη δουλειά. Παιδιά, είμαστε σοβαροί. Έχουν ξεφύγει όλοι.
1: Μα είναι πραγματικά. Λοιπόν, Star Ελλάς Miss Young 2026. Πάρε μέρος στα καλυστία. Ο ιστορικός θεσμός να αναζητά νέες γυναίκες. Άμα βγάλουμε το νέες και αφήσουμε το γυναίκες, εγώ πάω. Θα διεκδικήσουν τους τίτλους Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young. Και θα εκπροσωπήσουμε βρε την Ελλάδα, βρε για την Ελλάδα, ρε γαμώ την ατυχία μου σε κορυφαίες διοργανώσεις ομορφιάς.
0: Λοιπόν, η σύντρα την οποία είχα σήμερα στο αυτοκίνητο, κάτι λέγαμε για το κρέας και λέει εμείς στο Σριλάνκα δεν τρώμε πολύ κρέας. Άντε καλέ λέω που τρώτε σκύλους και γάτες και έβγαλα είδηση. Και μου λέει όχι, εμείς δεν τρώμε σκύλους και γάτες, Φιλιππίνες τρώνε σκύλους, γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί πια μαύρο σκύλο. Λέω θα κάνουμε τόσα μάτα. Όχι μου λέει,
1: γιατί
0: άμα έχεις άσμα το κρέας μαύρο σκύλο γιατρεύει.
1: Έλα, είναι του άσπρου τίποτα.
0: Το άσπρο τίποτα. Γι' αυτό δεν υπάρχει σκύλο, δεν έχει σκύλο στην Ελλάδα.
1: Σκύλο δεν είδαμε ποτέ. Να είναι καλά οι Φιλιππίνες. Πού μου τον έτρωει σαν
0: και
1: φταίει.
0: Και της λέω δεν κάνετε το ίδιο και με τις γκάτες γιατί έχουμε πάρα πολύ γκάτες.
1: Σταμάτα,
0: αλλά κυρίως με τα περιστέρια.
1: Με τα περιστέρια αναμολυτήσω κι εγώ.
0: Με τα περιστέρια δεν μπορώ. Μου έχουν κατακτήσει το αυτοκίνητο και έχει γίνει όλο σαν δαλματίας, παιδιά. Δεν μπορώ να το καθαπλένω Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Έχει γίνει όλο ηλικιάδες.
1: Γιατί με τον Φιλιππινέζη και λίγα περιστέρια πλάκα-πλάκα.
0: Δεν ξέρω, σαν λοιπόν, αλλάξει το μενού.
1: Δεν είπαμε στον κόσμο την ερωτική ιστορία που ζήσαμε χθες εδώ. Εμείς να πούμε ότι εδώ που καθόμαστε, απέναντί μας έχει ένα μικρό παράθυρο και είναι ένα κτίριο, είναι η κορυφή ενός κτιρίου. Και ενώ είχαμε
0: στην εξωτική Καλυθέα.
1: Στην εξωτική Καλυθέα. Ενώ λοιπόν είχαμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, απέναντί μας ακριβώς τώρα σε απόσταση μιλάμε 2 μέτρων, δεν είναι τριών, δεν είναι μακριά. Είναι 2 περιστέρια τα οποία παιδιά φιλούνται με πάθος. Φιλούνται και περιμένω. Η Μαρία μιλάει στη γραμμή. Εγώ ασχολούμαι με τον National Geographic εδώ πέρα και με τα περιστέρια. Και κάποια στιγμή λέω και περιμένω τώρα πότε θα τη την πέσει αυτό. Και φιλούνται και τσιμπιούνται μεταξύ του με τα ράβια.
0: Πρώτη φορά το είδα να φιλούνται περιστέρια.
1: Ναι, φιλούνται με τα ράβια του. Γλωσσόφυλλα πράγματα. Έβαζε το ράφο.
0: Και εσύ τώρα.
1: Έγινε χαμό. Και κάποια στιγμή έκανε ένα. Αυτός κανεβαίνει πάνω της, κάνει κατσιρά, οπ, και φεύγει. Και δεν του κάτσε.
0: Τι του είπε, του είπε έχω να πληρώ πιάτα.
1: Όχι, τι του είπε.
0: Έχω πονοκέφαλο.
1: Δεν θα, κάτσω το, θα σου κάτσω το πρώτο ραντεβού, αγόρι μου.
0: Α!
1: Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Αυτό είπε η Περιστέριου, το η Θηλυκή Περιστέρα.
0: Η Περιστέριου.
1: Η Περιστέρα, η Θηλυκή Περιστέρα.
0: Καλά, έχω ναι. Τύχει, παιδιά, σε αρχαιολογικό χώρο αυτό το πράγμα να κυνηγάει ο Περιστέρος την Περιστέρα και να έχουν σταματήσει όλοι οι ξένοι και αντί να κοιτάνε τα αρχαία να κοιτάνε τον Περιστέρο με την Περιστέρα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Τι, κι άλλο να μιλήσουμε.
1: Να μιλήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, περίμενε, προϋποθέσεις συμμετοχής για τα καλλιστεία. Δεν τελειώσαμε το θέμα, είναι σοβαρό. 16 με 17 ετών.
0: Το έχω.
1: Το έχουμε.
0: Ναι.
1: Ύψος 1,73 και άνω. Άκου.
0: Θα
1: με πάρεις
0: τους
1: ώμους σου. Ναι. Θα με πάρεις τους ώμους σου και θα πάμε.
0: Βλέπω εδώ λοιπόν, το παιδί των ειδήσεων ότι κορδώνεται. Έτσι. Δεν ξέρω, θέλει να πάει στα.
1: Γυναίκες σου λέει θέλει μόνο. Ελληνική υπηκότητα, άγαμη. Σου λέει μην έχει κανέναν άντρα και έχουμε ζηλίες. Εδώ πέρα θέλουμε να.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Χωρίς παιδιά. Apply now. Κάνε τώρα δηλαδή την αίτηση. Να την αυτό. Starrelast.com. Θα μπω.
0: Να κάνεις τι.
1: Δεν ξέρω, να γελάσω.
0: Μάλιστα.
1: Θα γελάσουν και αυτοί, θα γελάσουμε κι εμείς. Αν μη τι άλλο.

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Αλφα.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: η ώρα είναι 4:30.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 5.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
3: Ραδιοταξί Express Πάτρας, 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
3: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: υπήρξε χωρισμός και διάσπαση αυτής της οικογένειας, όπου από τότε έκτοτε γίνανε κάποιες προσπάθειες επανασύνδεσης και το 2022 ήταν οριστικός, δυστυχώς, χωρισμός.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εγώ έκτοτε υποφέρω, δεν είμαι χωριστά από το παιδάκι μου. Όποιος έχει παιδί και το χάσει, γιατί για μένα δυστυχώς είναι σαν να χτύπα ξύλο, σαν να το έχω χάσει το παιδί μου ουσιαστικά από τη στιγμή που ζω χωριστά. Όποιος το έχει πάθει αυτό μπορεί να καταλάβει και να νιώσει. Εγώ αυτό που ζητάω και παρακαλώ πολύ να φτάσει στα αυτιά της κυρίας Μιχαηλίδου και του εκάστοτε έπειτα υπεύθυνου για αυτό το πράγμα που έχει γίνει, γιατί είναι απάνθρωπο αυτό να το κάνει κάποιος, να συμβαίνει.
1: Ουσιαστικά θα θέλατε να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα, πώς το είπατε?
0: Αυτό το πρόγραμμα λέγεται Στέγαση και Εργασία. Δεν είχε ξεκινήσει για μένα, γιατί για να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα πρέπει ο ωφελούμενος να νοικιάσει ένα σπίτι και να αυτόματα να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν είχε ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Είχα ενταχθεί και για κάποιους λόγους που έκριναν εκείνοι, χωρίς να με ενημερώσουν και χωρίς να το αιτηθώ, με απένταξαν από αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό είναι εγκληματικό. Δηλαδή, όταν έναν άνθρωπο του ζητάς να αποχωρήσει από μια δομή που φιλοξενείται και ξέρεις ότι η μόνη του βοήθεια αυτή τη στιγμή είναι αυτό το επίδομα που υπάρχει, που αυτό το επίδομα προφανώς έρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 99%, και μετά το κράτος, το Υπουργείο το παραχωρεί στους εκάστοτε δήμους και οι δήμοι το παραχωρούν στις εκάστοτε μετά ΜΚΟ και το διαχειρίζονται και οι ΜΚΟ. Οι πράξεις που ήταν στο συγκεκριμένο θέμα σε μένα, όταν κόβεις αυτό το επίδομα από έναν άνθρωπο που τον ζητάς να αποχωρήσει από μια δομή, είναι σαν να του βάζεις μια ταφόπλακτα και να τον στέλνεις στο θάνατο. Αυτό είναι απάνθρωπο. Ό,τι και να έχει γίνει, ό,τι και να συμβαίνει και ο ωφελούμενος να θέει σε κάτι, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο εκάστοτε άνθρωπος που βασανίσθεται και υποφέρει, το να κάνει και κάποια να μην δείξει τα δέοντα, δεν πάει να πει ότι τον τιμωρείς και του κάνεις αυτό το κακό και τον απεντάσεις από ένα πρόγραμμα που ήταν το μόνο πράγμα που θα μπορούσε εμένα τώρα να με κρατήσει στη ζωή και να με βοηθήσει, να έχω ένα επίδομα ενοικίου που δικαιούμουν για 3 χρόνια, πόσα είναι τα χρόνια αυτά που δίνει το πρόγραμμα αυτό, και τουλάχιστον να είχα λύσει το πρόβλημα της στέγασης.
1: Εντάξει, κύριε Πέτρο, το λέτε στο δημόσιο βήμα και ελπίζω πραγματικά να υπάρχει. Δεν μπορώ να υποσχεθώ, αν μπορούσα θα το έκανα.
0: Αλλά ελπίζω πραγματικά να... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να αφήσω και τα στοιχεία μου στο σταθμό
1: σας. Τα στοιχεία σας, ναι, τα κρατάμε.
0: Να κάνετε κι εσείς μια έκκληση μετά με τη σειρά σας να επικοινωνήσουν οι αρμόδιοι αυτοί. Κάνω κι εγώ την έκκληση, αν ακούει κάποιος νομικός και σε ανθρωπιστικό επίπεδο θέλει να βοηθήσει, να επικοινωνήσει επίσης μαζί μου. Έχω μεγάλη ανάγκη.
1: Καλέσει κάποιος δηλαδή, να του δώσουμε τα στοιχεία σας.
0: Βέβαια, φυσικά, εννοείται ότι χρειάζομαι βοήθεια από νομικό, χρειάζομαι βοήθεια στο επίδομα αυτό που σας είπα, να το ξαναπάρω, να γίνει αυτή η ανάκληση, και χρειάζομαι και βοήθεια, όποιος ακούει και δραστηριοποιείται στην ένδυση και στην εστίαση, αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, ή δεν ξέρω αν να δώσω και το τηλέφωνο μου στον αέρα, δεν ξέρω αν είναι σωστό.
1: Όχι, το κρατάμε, και αν χρειαστεί θα... Μακάρι να προκύψει κάτι, ελπίζουμε. Θα ήθελα να μας καλέσετε μετά από κάποιο διάστημα να μας πείτε πώς έχει εξελιχθεί.
0: Ναι, και εγώ θα το ήθελα.
1: Μακάρι να είναι θετική εξέλιξη.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη.
1: Τίποτα, κύριε Πέτρο, καμιά καλοσύνη.
0: Και εγώ ήθελα να το πω αυτό, ότι αν έχετε και εσείς την καλοσύνη να έχουμε μια επικοινωνία και να κάνετε και εσείς ως δημοσιογράφος τις ενέργειες που πρέπει, ώστε να υπάρξει μια εξέλιξη και μετά, αν είναι, να ξαναπικοινωνήσουμε. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Εντάξει, κύριε Πέτρο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πέτρος προς το τέλος της παρέμβασής του, γιατί κάποια στιγμή σίγουρα πολλοί από εσάς και πολλές θα σκεφτήκατε δεν μπορεί, ρε εσύ Πέτρο, εσύ να τα έχεις κάνει όλα σωστά και ο ένας να μην το αναγνωρίζει, ο άλλος να μην το αναγνωρίζει, κάτι θα έχεις κάνει και εσύ λάθος. Γι' αυτό μ' άρεσε προς το τέλος της παρέμβασής του που είπε ότι κατά κάποιο τρόπο αναγνώρισε και αυτός λάθη που έχει κάνει, ζήτησε αυτά τα λάθη να μην είναι μοιραία και καταδικαστικά, να δοθεί κάποια δεύτερη ευκαιρία. Είναι φορές που μπορούμε να βοηθήσουμε. Θυμίζω μέσα στην εβδομάδα, τη Δευτέρα που μας κάλεσε ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι,

και ανάγκη για θέματα υγείας να μην υπάρξει διακοπή ρεύματος από τον ΔΕΔΙΕ, ήταν προγραμματισμένη στην ευρύτερη περιοχή που έμενε, και μας πήρε την επόμενη μέρα να μας πει ότι επικοινώνησαν μαζί του από τον ΔΕΔΙΕ, από ένα αρμόδιο τμήμα που ασχολείται με κοινωνικά ζητήματα, και του ξεκαθάρισαν ότι στη δική του περίπτωση το ρεύμα δεν θα κοβότανε. Αλλά μην σας πω ψέματα, μην λαϊκίζω, δεν μ' αρέσει να... Ένα από τα χειρότερά μου είναι όταν άνθρωποι υπόσχονται πράγματα μόνο και μόνο για να φανούν καλοί εκείνη την ώρα, ενώ ουσιαστικά αυτά που υπόσχονται δεν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Είναι φορές που βρίσκεται μια άκρη θετική, είναι φορές που δεν βρίσκεται. Μακάρι στην περίπτωση και του κυρίου Πέτρου να υπάρξει θετική εξέλιξη. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Πέτρο, δεν είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω σχέση, έχω επαφή, να εγγυηθώ κιόλας σε κάποιον να μου πει τον ξέρεις αυτόν καιρό και μπορείς να εγγυηθείς για εκείνον, όχι. Αλλά μπορείτε να του δώσετε μια ευκαιρία να μιλήσετε μαζί του και να κρίνετε και να αποφασίσετε μόνοι σας. .32 λεπτά μετά τις 6 η ώρα στην πατρίδα. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, βρισκόμαστε πλέον στο απόγευμα της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο, και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και τα μικρόφωνα του σταθμού και της εκπομπής, για να μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή και να βγαίνετε στον αέρα και εκεί να μιλάτε για το θέμα που, το οποίο σας απασχολεί. Μπορεί να είναι επικαιρότητα, μπορεί να είναι κάτι δικό σας, όπως πριν με τον κύριο Πέτρο, μπορεί να είναι κάτι που έχει συζητηθεί στην εκπομπή και θέλετε να ακουστεί ο αντίλογος. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, πρώτη-πρώτη, γεια σου Ξηρομερίτη, να σε καλά. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη, κυρίω σήμερα, Ήδη κύριε Πέτρο, πάντως ένας ακροατής μας, ο Θανάσης από το Εγάλαιο, μου λέει ότι ο ίδιος δεν μπορεί ακριβώς, αλλά έχει κάποιους δικούς του ανθρώπους που είναι στο χώρο του ρουχισμού, της ένδυσης, να μιλήσει λίγο μαζί τους, να δει αν κάτι μπορεί να γίνει. Εντάξει Θανάση μου, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και συνεννοείσαι με την Ειρήνη Λεγάκη για τα υπόλοιπα.

Για να επιστρέψω λίγο στο σχόλιο που έκανα στην εισαγωγή με τα γλυπτά του Παρθενώνα, φανταστείτε τώρα επικοινωνιακά τον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης της οποίας θα επιστραφούν τα γλυπτά. Γιατί έχω αρχίσει και εγώ να πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, ότι είναι θέμα χρόνου η επιστροφή των γλυπτών. Μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο καιρό, μπορεί να πάρει λίγο λιγότερο καιρό, αλλά φαίνεται ότι η τάση όλη, η ζυγαριά έχει γύρει προς αυτή την πλευρά. Το ζήτημα δεν ανήκει σε μία κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι εθνικό, το ζήτημα είναι διαχρονικό. Κάθε κυβέρνηση που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση προσθέτει ένα λιθαράκι, κάποια μπορεί να προσθέτει δύο, κάποια τρία, αλλά τέλος πάντων θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι ένα κομματικό ζήτημα, αλλά ένα εθνικό. Μεταξύ μας όμως, ποιος δεν θα ήθελε ως Πρωθυπουργός να το παρουσιάσει και ως προσωπική επιτυχία. Ελπίζω να μην φτάνετε ορισμένοι σε ένα σημείο που θα λέτε ότι καλύτερα να μην έρθουν τα γλυπτά όταν είναι αυτός Πρωθυπουργός. Αν είναι από το να έρθουν με αυτόν Πρωθυπουργό, καλύτερα να μην έρθουν ποτέ. Ελπίζω να μην το σκέφτεστε έτσι. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο και συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές. Έχει καλέσει ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Καλησπέρα κύριε Πέτρο.
1: Με ακούτε καλά γιατί μιλάω μέσω Bluetooth?
0: Χριστίνα. Ναι μου λέει, οπότε συνεχίζουμε. Λίγο πιο κοντά στο Bluetooth, τι να κάνει.
1: Ωραία. Κάτι άκουσα για τα γλυπτά.
0: Τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Και είπατε την άποψή σας.
0: Ναι, γιατί ότι... είναι, έχει κάποιος άλλη άποψη, ότι δεν πρέπει να γυρίσουν. Ναι.
1: Ότι όποιος πρωθυπουργός πάρει τα γλυπτά πίσω, θα είναι πόντους για αυτόν.
0: Ναι, θα το κάνει και επικοινωνιακά.
1: Πειράζει που διαφωνώ καθέτος και οριζόντιο.
0: Δεν ακούτε ολόκληρη την πρόταση, ακούτε μόνο. Δεν είπα ότι ενώ δεν θα έπρεπε, αλλά έτσι θα γίνει. Δεν είπα ότι είναι εθνική προσπάθεια.
1: Και γιατί αλλά... πρέπει να γίνει έτσι?
0: Δεν είναι πρέπει, αγαπητέ, αν φάει τέσσερα...
1: Είναι απόγευμα σήμερα, εντάξει.
0: Ωραία, αν φάει τέσσερα ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι πρέπει... Και λέω εγώ, έφαγε τέσσερα ο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι αντιπαοκτζής. ΠΑΟΚΑΡΑ είμαι μέχρι το θάνατο και μετά. Αλλά τι να κάνω αν γίνονται πράγματα. Δεν είπα ότι πρέπει να γίνει έτσι, αλλά θα γίνει.
1: Γιατί να γίνει, ρε παιδιά?
0: Γιατί θα θέλει επικοινωνιακά να πάρει πόντι. Να
1: λέει
0: ακριβώς,
1: να το εκμεταλλευτεί.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι λογικό που δεν χρειάζεται να το εκμεταλλευτεί κανείς αυτό το θέμα. Του λέτε ότι θα είναι υπέρ του οποιοδήποτε. Όποιος εκμεταλλεύεται κάτι καλό που κάνει, που τον έχουμε βάλει εκεί για να κάνει για την Ελλάδα, δεν πρέπει να το φέρει παράσημο. Γι' αυτό το βάζουμε για να τα κάνει καλά. Γιατί πρέπει να παίρνει παράσημο για κάτι που εμείς το βάλαμε εκεί να το κάνει? Οποιοςδήποτε, δεν μιλάμε για το Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε άλλο. Τι νοοτροπία, αυτές οι νοοτροπίες που έχετε, είναι που χαλάνε όλο το κλίμα, ρε παιδιά.
0: Αγαπητέ κύριε Πέτρο, είναι η περιγραφή μιας κατάστασης, όχι...
1: Εσύ έκανες μια περιγραφή, αλλά αυτή η περιγραφή στα περισσότερα κεφάλια μπαίνει ότι και καλά πρέπει να πάρουν
0: Όχι,
1: παράσημο.
0: Καταλαβαίνουν οι περισσότεροι τι εννοώ.
1: Δεν καταλαβαίνουν καθόλου. Και η απόδειξη είναι ότι ακόμα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή η απόδειξη. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή τα χάλια. Αυτά τα ευκόλως εννοούμενα τα πετάμε. Δεν τα λέμε καν.
0: Όχι,
1: γιατί
0: βέβαια
1: να πάρει παράσημο οποιοσδήποτε. Μας κλέψανε. Μας κλέψανε. Με ψεύτικα χαρτιά, με οτιδήποτε. Και τους παρακαλάμε να μας τα φέρουνε. Ρε, πιάστε ό,τι είναι αγγλικό εδώ πέρα και κάντε το κατάσχεση. Ελληνικό κράτος είσαι, δεν είσαι ιδιώτης.
0: Τι να κάνω κατάσχεση, τα fish and chips? Έχουν και
1: όχι
0: τίποτα να κατασχέσω σοβαρό?
1: Όχι εσύ ρε φίλε.
0: Όχι, η χώρα εσύ. Τι να κάνει, τι να κατασχέσουν, έχουν τίποτα, τι, το fish and chips, τι να κατασχέσουν?
1: Η Αγγλία εδώ δεν μπορεί να μην έχει. Όπως αυτοί μας έχουν κατασχέσει αυτά, με κλοπή κιόλας. Εμείς θα το κάνουμε νόμιμα. Θέλω να το κάνουμε πολιτισμένα, γιατί είμαστε πολιτισμένοι λαός, ενώ οι Άγγλοι και αυτοί είναι πολιτισμένοι ως λαός και σκοτώναν παιδάκια μέχρι το 60. Δεν είναι υποχρέωση οποιοδήποτε
0: τώρα,
1: είναι
0: απάνω.
1: Έχει να κάνει με την νοοτροπία. Σάξονες είναι αυτοί. Αγγλοσάξονες βγαίνουν από το Σαξονία. Είναι ούνοι όλοι αυτοί οι Γερμανοί. Δεν έχουν νοοτροπία ανθρώπου.
0: Και ο Μάρξ Γερμανός ήταν.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, εσείς πείτε μου.
1: Δεν
0: έχει νοοτροπία ανθρώπου.
1: Επειδή το πήγες έτσι, ήταν Εβραίος.
0: Δεν ήταν Εβραίος ο Μάρξ. Είχε μια μακρινή συγγένεια σε ένα κομμάτι. Αλλά δεν ήταν. Ο Έγγελς Γερμανός ήταν.
1: Εβραίος ήταν ο Μάρξ.
0: Α, οι Εβραίοι δεν σκοτώνουν παιδάκια.
1: Εγώ δεν σου είπα αυτό.
0: Τότε τι κάθεστε και μου λες, οι Γερμανοί και οι Εβραίοι σκοτώνουν παιδάκια και οι Άγγλοι? Και δεν είναι άνθρωποι, είναι ούνοι. Τι γενικεύσεις είναι αυτές και προσπαθώ να κάνω σοβαρή κουβέντα? Τι να κάνω τώρα? Πάντα το καταλαβαίνεις μόνος σου. Με δουλεύετε κύριε Πέτρο. Μα μου λέτε είναι ούνοι, δεν είναι άνθρωποι.
1: Ναι, τι έχουν?
0: Και σας λέω ο Μάρξ. Και μου λέτε ο Μάρξ είναι Εβραίος. Και τις προάλλες μου λέγατε οι Εβραίοι που σκοτώνουν παιδάκια. Αποφασίστε τελικά.
1: Το ότι οι Εβραίοι...
0: Θα τσουβαλιάζετε όταν τσουβαλιάζετε...
1: Οι Εβραίοι δεν σκοτώνουν παιδάκια, δεν είπα αυτό. Άρα... Εγώ το φίλο μου, τι είναι αυτά που λέτε? Είπα εγώ σκοτώνω τα παιδάκια? Η πολιτική τους σκοτώνει.
0: Και στη Γερμανία η πολιτική τα σκοτώνει.
1: Οι σιωνιστές σκοτώνουνε, όχι οι Εβραίοι. Εγώ έχω φίλο Εβραίο, δηλαδή τι είναι δολοφονός? Τι είναι αυτά που λες? Γιατί λες λόγια που δεν είπα.
0: Εγώ τι είναι αυτά που λέω. Εδώ τσουβάλιασε όλου του Γερμανού. Κύριε Πέτρο, με τρελάνει. Σοβαρά τώρα, είσαι με, με τρολαρεί.
1: Να σα πω κάτι. Με τρολάρετε. Ξέρετε ιστορία.
0: Τι να μάθω.
1: Ξέρετε ιστορία.
0: Κύριε Πέτρο,
1: εσύ, χαχαχα, τι χαχαχα. Το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ποιος τον έκανε. Το δεύτερο ποιος τον έκανε. Όλους τους πολέμους τους ευρωπαϊκούς 100 χρόνια πόλεμο που ήταν Γαλλία, Αγγλία, ποιος τον έκανε, οι Έλληνες.
0: Ποιος τους έκανε.
1: Οι Έλληνες, οι Ιταλοί. Και οι Ιταλοί είναι ό,τι, γιατί...
0: Οι Ιταλοί μας επιτέθηκαν. Οι Ιταλοί μας επιτέθηκαν.
1: Ορίστε.
0: Οι Ιταλοί μας επιτέθηκαν κιόλας.
1: Η πολιτική τους μας επιτέθηκε. Όχι οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μας δώσαν και όπλα, άμα ξέρεις καλά.
0: Οι Ιταλοί μας δώσαν όπλα.
1: Όταν φύγανε, δώσαν τα όπλα στους αντάρτες, άμα τα ξέρεις καλά. Ευκαιρία να το μάθεις.
0: Έλα σου πω, μήπως με μπέρδεψες και πρέπει να πάρεις τη μία αντί για τις έξι. Και είπες να κάνεις κάτι. Πώς με μπέρδεψες.
1: Θα σου πω πώς και κάνεις τώρα. Είμαι με το αμάξι και εσύ βγαίνεις με τον ήλιο. Ποιες βράδυ να πούμε να μας τωρεί.
0: Πού πάτε με το αμάξι τέτοια ώρα.
1: Πάω τον θέατρο.
0: Ωχ, γι' αυτό είστε σε κακή...
1: Ναι, και είναι στη Ραφίνα και μένω και σε Αριανή.
0: Ελπίζω... Και γιατί πάτε Ραφίνα, ότι είναι καλός ο
1: δουλειάτος. Είναι οι γονείς μου μόνιμα εδώ πέρα και είναι φίλος και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Απλό καθαρισμό ή... Τίποτε.
1: Όχι, μου φύγε σφράγισμα και φαίνεται άσχημα. Και δε, άμα θα έρθω από εκεί να με δεις, δεν θα είμαι ωραίος.
0: Τότε πρώτα να πάνε όλα καλά με το σφράγισμα και όταν θα είστε ωραίος, να έρθετε να πιούμε καφεδάκι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε.
0: Αυτά κύριε Πέτρο μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Α, μόνο. Πιο...
0: Ναι, ναι,
1: να σας πω κάτι, να σας πω κάτι γρήγορο.
0: Και να κλείσουμε.
1: Ναι. Ένας φίλος μου είχε καρκίνο στο αίμα. Και είχα πάει και είχα σε ένα νοσοκομείο.
0: Λέει ένας φίλος μου και καρκίνο στο αίμα.
1: Ακούτε.
0: Ναι κύριε Πέτρο, σας ακούμε.
1: Και είχα δώσει αίμα, αλλά όχι αίμα, μου πήραν το πλάσμα. Δηλαδή πολλοί κόσμος έχει, με αυτό που έχει γίνει με το Μαζονάκι, το έχουμε κάνει πάρα πολλοί κόσμος που δίνει, παίρνουν από το αίμα πλάσμα για να γιατρέψουν το αίμα του ασθενή.
0: Μα ναι, μα ιατρικά είναι...
1: Δηλαδή εγώ το έχω κάνει, το πράγμα που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης, το έχω κάνει και εγώ. Πιστεύω πάρα πολύ ο κόσμος. Ναι. Αλλά πήγα σε νοσοκομείο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ιατρικά...
1: Για να μαζέψουν το πλάσμα, για να το βάλουν στον ασθενή που είχε πρόβλημα στο αίμα του.
0: Να πάνε όλα καλά με το φίλο, κύριε Πέτρο.
1: Εντάξει, όλα καλά, ήταν πριν 5-6 χρόνια αυτό.
0: Και?
1: Απλώς, σαν μια χαρά τώρα είναι.
0: Μπράβο. Νόμιζα θα μου λέγατε
1: ότι όπως είστε...
0: Πάει ο φίλος θα μου λέγατε. Πάλι καλά.
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν
0: γερός, και μια...
1: Αντιμετωπίζεται.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, τι να γίνει τώρα, δεν γίνεται, δεν μπορώ να τσατιστώ έτσι με ήλιο. Πρέπει κάτι να κάνεις. Α, σε 2-3 μήνες δεν νυχτώνει τέτοια ώρα.
0: Οπότε θα είμαστε καλά τότε. 2-3 μήνες υπομονή. Γεια σου κύριε Πέτρο, να είσαι καλά. Καταπληκτική συνομιλία, μην μου πείτε. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά πάλι Πέτρος από Γλυφάδα αυτή τη φορά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Μας αρέσει.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
1: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το Πανεμολόγιο και πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο μας ακροατή, τον κύριο Πέτρο από τη Γλυφάδα. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Οι καθαρίδες πέσαν πολύ πέτριδες.
0: Ναι, μαζεμένοι.
1: Και όλοι στα νότια προάστια.
0: Πέτρος Αθήνα, Πέτρος Κεσαριανή, Πέτρος Γλυφάδα. Τώρα περιμένει Πέτρος Παπάγου, πρέπει να μου κάνει, νομίζω, με τρολάρι
1: Ειρήνη. Νότια προάστια, αν θα βγει και βουλιαγμένη, ακόμα καλύτερα.
0: Ειρήνη, επειδή δεν το έγραψε το Πέτρος Παπάγου. Όχι, εντάξει.
1: Όχι, εγώ είμαι Πέτρος από Γλυφάδα.
0: Ναι, αλλά μετά περιμένει ο Πέτρος από Παπάγου.
1: Α, είδε. Επομένως δεν γίνεται.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, να ανάψουμε ένα κερί στο Μητσοτάκη.
0: Μπράβο.
1: Που μπόρεσε και έκανε τη συμφωνία με το Ισραήλ. Δεν κουνιέται φίλο.
0: Α, το λέτε, δεν το λέτε ειρωνικά. Το λέτε,
1: πραγματικά το λέω. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι ειρωνικός. Εγώ δεν χαίρομαι που ο Μητσοτάκης είναι αυτή τη στιγμή και έχει εξωτερική πολιτική. Δεν κουνιέται φίλο. Είδατε, πήγαν οι Τούρκοι στην Αμερική, τι πήρανε, the front the three, the locker.
0: Σας ακούει ο συνονόματος που πήρε πριν. Δεν θα προλάβει να φτάσει. Δεν θα προλάβει όμως να φτάσει. Ραφινά είναι και με το αυτοκίνητο. Θα το στρίψει το τιμόνι, θα φύγει από κάνα γκρεμό.
1: Εντάξει, θα του πω. Τα στοιχεία είναι στάνταρ. Αυτά είναι. Αυτή τη στιγμή η συμμαχία Ελλάς, Κύπρο, Γαλλία και Ισραήλ, πάρα πολύ σημαντική, έχει κάνει την Ελλάδα στο ανατολικό κομμάτι προς πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να την αγγίξει κανείς. Και το κυριότερο, το ελληνικό στοιχείο στην Αμερική έχει μεγάλη επίσταση. Γι' αυτό λέω δεν πρόκειται να περάσει τίποτε η Τουρκία. Και ας το θέλει ο Τραμπ. Η διείσδυσή του αυτή τη στιγμή στους βουλευτές, ειδικά της Αμερικής, επειδή έχω σχέση εγώ με την Αμερική και ασχολούμαι και επί. Σου λέω είναι, δεν συζητείτε.
0: Ναι.
1: Είμαστε αυτή την περίοδο, είμαστε πολύ ισχυροί. Γιατί οι Έλληνες είναι σε όλα τα σημεία αυτή τη στιγμή, σε όλες τις θέσεις. Έχει πάνω από 20 βουλευτές αυτή τη στιγμή. Από όλα τα κόμματα. Το Κόγκρες, κατάλαβες, δεν είναι, όταν λέω βουλευτές, αυτό εννοώ. Το κατάλαβες, δεν εννοώ σαν τους βουλευτές στην Ελλάδα, το κοινοβούλιο. Αλλά είναι το ανάλογο. Όπου δεν χαρίζουν κάστανα εκεί. Δεν χαρίζουν κάστανα. Επομένως αυτή τη στιγμή, στο λέω, αυτή τη στιγμή δηλαδή στην Αμερική, αν θα πεις και διαδείς όλα τα ξένα site της ξένης εφημερίδας, έχει σαρώσει ο Μητσοτάκης στην Αμερική. Τον βλέπουν σαν πρόεδρο. Έχουν μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή ισχύ ο Μητσοτάκης, αν το δείτε σε όλα, στο CNN, στα
0: τέτοια. Ποιον?
1: Από τον Τραμπ.
0: Πέρασε
1: όσον αφορά την προβολή, στο λέω.
0: Ωραία,
1: αλλά έχει μεγαλύτερη προβολή ο Μητσοτάκης συγκεκριμένα. Μπες στα site, μπες στο CNN, μπες να πούμε σε οτιδήποτε. Στο Fox, μπες στο Fox, το πρώτο τελευταίο να δεις το site εκεί.
0: Στην εσωτερική πολιτική, για την εξωτερική είστε ικανοποιημένος, για τα εσωτερικά.
1: Όσον αφορά στα εσωτερικά, το μη χείρον βέλτιστο.
0: Α, εκεί δεν είστε ικανοποιημένος, ε.
1: Εκεί, όχι, ο καθένας θέλει κάτι το καλύτερο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει να επιλέξεις. Έχει να επιλέξει τον Τσίπρα, τον οποίο τον ζήσαμε και τον μαυρίσαμε δύο φορές, εδώ έρχεται η τρίτη, αν θα έρθει. Έχουμε τον Μητσοτάκη και έχουμε και τον του Πασόκ. Δεν έχεις πολλές επιλογές, αυτές είναι. Αυτές οι τρεις για να δημιουργήσεις, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι αυτοκτονικό. Δεν το συζητάμε, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Τώρα πώς, τι, γιατί, αυτό πρέπει να σχηματιστεί. Δεν είμαστε από τις περιπτώσεις που πρέπει να είσαι ελεύθερος, δεν είσαι Ελλάδα ή Λουξεμβούργο, να περιμένεις 6 μήνες για να βγει κυβέρνηση και να δουλεύει ο δημόσιος τομέας. Το κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δεν μπαίνουν όλα στον πιλότο των αυτόματων στην Ελλάδα. Δεν είναι οργανωμένο το κράτος έτσι.
0: Μια χαρά κατανοητή είναι η γνώμη σας.
1: Λοιπόν, δηλαδή είναι απλά τα πράγματα. Έχεις τρεις επιλογές, ό,τι και να λέμε. Θέλεις, δεν θέλεις, αυτές είναι οι τρεις επιλογές. Έχεις Μητσοτάκη, έχεις Τσίπρα και έχεις και την τρίτη περίπτωση, κανείς δεν είναι καινούριος. Και έχεις και του Πασόκ, καμιά δεκαετία, πόσα χρόνια τον έχεις αρχηγό. 5 χρόνια, 6, έχεις βγάλει δηλαδή εικόνα. Τι είναι και τι βλέπεις ότι μπορεί να σχηματίσει. Και το συγκρίνεις. Λες τι θα μπορούν να καταφέρουν καλύτερα από το Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική ή στην οικονομική πολιτική. Δεν θέλει πολύ μυαλό, δηλαδή αν τα βάλεις κάτω θα καταλάβεις. αν μπει μέσα, δηλαδή, εγώ είμαι επενδυτής, αν θα μπει μέσα, δηλαδή, στους επενδυτές, θα καταλάβεις. Μπαίνεις σε site επενδυτικά στην Αμερική. Μπαίνεις σε site και καταλαβαίνεις τι γίνεται, τι παίζει.
0: Ποιον από τους τρεις επιλέγετε?
1: Κοίταξε, οι επενδυτές στο εξωτερικό είναι το 90% είναι το Μητσοτάκη. Η πολιτική που θα ακολουθήσει. Δεν στο λέω εγώ, εγώ στα λέω ότι λένε τα site και πώς επενδύουν όλοι.
0: Εσείς, ποιον από τους τρεις επιλέγετε?
1: Κοίτα, όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, αυτή τη στιγμή έχεις αυτή την κατάσταση. Αυτή την κατάσταση ζεις. Ελπίζεις σε κάτι καλύτερο από τους άλλους δύο? Εγώ δεν νομίζω, γιατί τον Τσίπρα τον ζήσαμε. Και όλη την κατάσταση γύρω του, το επιτελείο του. Καταρχήν δεν υπάρχει επιτελείο. Υπάρχουν τρία κοριτσάκια που είναι αντί του Τσίπρα. Δεν έχουμε τίποτε.
0: Εσείς από αυτούς τους τρεις επιλέγετε Μητσοτάκη?
1: Μα δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτοί οι τρεις είναι. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Λες η Τσίπρα, τον Τσίπρα τον έζησες. Τα οικονομικά του τάζησες. Τα αποτελέσματα τάζησες. Το που ήταν η οικονομία το 19 το έζησες.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω πολύ.
1: Η οικονομία τώρα με το 19 συγκρίνεται?
0: Αγαπητές, σας ρωτάω πολύ συγκεκριμένα.
1: Εσείς... Μα και εγώ συγκεκριμένα απαντάω. Η οικονομία, τονίζω, για όλους, η αξία των περιουσιακών σου στοιχείων, είτε είναι ακίνητα, είτε μετοχές, είτε αμοιβαία, είτε οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με το 19 είναι πολύ ανώτερα.
0: Εσείς από τους τρεις επιλέγετε Μητσοτάκη?
1: Ναι, δεν έχεις άλλη επιλογή. Εγώ τα ζήσαμε, μα είμαι και εγώ 50-60, τα έχω ζήσει αυτά οικονομικά τι παίζει. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Δηλαδή βλέπεις πως ήσουν το 19 και βλέπεις πως είσαι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι επιλέγεις. Οποιοςδήποτε, αν νομίζω ότι το 19 περνούσε καλύτερα, σπλήρας ψηφίσει το Τσίπρα. Αν νομίζω ότι το 19 αυτή η ψευδέστηση, γιατί ο ίδιος είπε ότι δυστυχώς είχαμε ψευδέστηση. Όταν πρωτοβγήκε το 15 είπε, πέσαμε σε ψευδέστηση.
0: Έγινε, έγινε. Πρέπει να κλείσουμε, θα σχολιαστεί σίγουρα από πολλούς. Αυτά κύριε Πέτρο, πρέπει να πάμε σε δελτίο.
1: Όποιος ξέρει οικονομικά και ξέρει πού βρισκόταν η Ελλάδα το 19 και πού βρίσκεται είπαμε, τώρα Πέτρο, σε όλα τα είδη, αποφασίζει.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Τελείωσε, δεν χρειάζεται.
0: Το είπατε,
1: καλή δύναμη
0: το
1: και υγεία.
0: Καλή δύναμη και υγεία και σε εσάς. Πριν πάμε στο δελτίο των ειδήσεων, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα, τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4 στο Regency Casino Mon Parnes. Δύο ακόμη Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους στις 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχει σήμα. Έχεις ταξί.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
8: Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Επίσης θα αναφερθεί στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια λαμπρή τελετή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν στο Λευκό Οίκο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της ιστορικής συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πραγματικά μεγάλη φιλία μεταξύ των δύο ηγετών, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε σε ζητήματα γεωπολιτικής, λέγοντας ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι βαθιά αλληλένδετα. Στάθηκε μάλιστα στην ανάγκη ενίσχυσης επικοινωνίας και συνεργασίας με ειλικρίνεια, ώστε να αποφεύγονται οι αντιπαραθέσεις, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός εντός ορίων και επανέλαβε, όπως είχε πει και στο Πεκίνο, ότι δύο χώρες θα πρέπει να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε προαναγγείλει ο ραδιοσταθμό μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Ξέρω ότι έγινε μέθη επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο. Φέρεται να υποστηρίζει νοσηλεύτρια του Ιδιωτικού Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου που κατέθεσε σήμερα για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο γραφείο του ανακριτή, ενώ ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων, διάταξη που κατά την αντιπολίτευση αμνηστεύει τους κατηγορούμενους με φόδο του σκάνδαλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίτερα την έντονη αντίδραση του κ. Σκινά προκάλεσαν οι κατηγορίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης ότι έχει τεράστιες ευθύνες για την προσπάθεια αθώωσης και αμνίστευσης των εμπλεκόμενων απαταιών στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε στο κέντρο της Αθήνας 29χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παμακάρη. Ωστόσο, ο 29χρονος δέχτηκε την επίθεση χθες βράδυ και αφού μετέβη σε φαρμακείο που του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, πήγε στο σπίτι του και κοιμήθηκε. Ωστόσο, σήμερα το πρωί αισθάνθηκε φρικτούς πόνους και μεταφέρθηκε από φίλους του στο νοσοκομείο. Στις φυλακές Δομοκού αναμένει να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές στη ζωή της 25χρονης βιολόγου στο ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, ύστερα από την απολογία του που διήρκησε μια μισή ώρα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο ανακύκλωση αυτοκινήτων στην Πάθρα Ιωαννίνων. Ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε στον ουρανό από το σημείο της πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση στη Βρετανία συνελήφθη ο ακροδεξιός ακτιβιστής Ντάνιελ Τόμας, καθώς έσκησε με μαχαίρι φουσκωτό που μετέφερε μετανάστες. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε εύκολα τη Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Open της Σιγκαπούρης. Οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του αγώνα της ΣΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Η Ένωση επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να μην επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και να διαμείνει στην Αγγλία μέχρι το επόμενο Champions League με τη Manchester City. Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάλι καλά που υπάρχει και ο Xi Jinping. Και μαθαίνουμε και για την παγίδα του Θουκυδίδη και με αφορμή αυτό ψάχνουμε και το ποιος είναι αυτός ο Θουκυδίδης. Γιατί προφανώς οι περισσότεροι από εμάς μάλλον νομίζαμε ότι είναι το δεξί μπακ που διαπραγματεύεται ο θρύλος επιτέλους σε αυτή τη θέση που υπάρχει κενό. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα. Τρεις ώρες είμαστε μαζί, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε να βγαίνετε στον αέρα να λέτε τη γνώμη σας να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Στόχος μου είναι σε κάποιες περιπτώσεις να παρεμβαίνω στα όσα λένε οι ακροατές, σε άλλες όμως όχι, έτσι ώστε να έχετε κίνητρο, ακούγοντας κάτι με το οποίο είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, να βγείτε στον αέρα και να μιλήσετε και εσείς. Έχετε αντίλογο στα όσα είπε πριν λίγο ο Πέτρος από Γλυφάδα για τη σύγκριση 19 με σήμερα και ότι μόνη επιλογή είναι ο Μητσοτάκης? Σας περιμένω στον αέρα για να ακουστεί ο αντίλογός σας. Προς το παρόν παίρνει τον λόγο ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Πέτρος από Παπάγου. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Να διορθώσω για να δώσω ικανοποίηση και σε έναν από τους Πέτρους τους προηγούμενους. Είμαι από τη Βουλιαγμένη. Δεν είμαι από του Παπάγου. Απλώς το όνομά μου έχει τρία συνθετικά με παπά και με μπέρδεψε η πολύ ευγενική κυρία που μου απάντησε στο τηλέφωνο.
0: Α, υπέροχα.
1: Θέλω να σας πω ότι είναι τέσσερις οι λόγοι που παίρνω τηλέφωνο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η εκπομπή σας, και το λέω κυριολεκτικά αυτό, με κάνει να έχω μία απορία, να σας ρωτήσω αν έχετε σπουδάσει και έχετε και MBA στη διαχείριση στην ψυχολογία των ανθρώπων.
0: Όχι, ο τρόπος δεν...
1: που κάτι που έχετε λέτε, πάντως, το, γιατί ο τρόπος που διαχειρίζεστε όλους τους προμιλητές σας είναι εκπληκτικός και λέω συγχαρητήρια.
0: Καλωσύνη σας.
1: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω κάτι, θέλω να πω ένα σαν μήνυμα και μετά μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε διάλογο, θέλετε, για το τι είπαν οι προηγούμενοι.
0: Ναι.
1: Αν και μερικά πράγματα τα θεωρώ ανεφηβικού βάρους. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ξέρουμε ότι πρώτο κόμμα θα είναι ο Μητσοτάκης και ξέρουμε ότι δεύτερο κόμμα θα είναι 1, 2, 3, αυτά τα τρία.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ψηφίσω, εγώ λέω και δεν παρατηρώ κανέναν άλλο να το κάνει, αυτόν που θα πει, αν συνεργαστώ με το Μητσοτάκη, ό,τι έχω πει θα γίνει, αλλιώς θα παραιτηθώ, θα ρίξω δηλαδή την κυβέρνηση στις πρώτες 100 μέρες. Το ίδιο πρέπει να πει και ο Μητσοτάκης, γιατί όλοι τους είναι εκτεθειμένοι στο τι λέω και ξελέω, και πρέπει να πούν ότι αυτά θα κάνουμε και πρέπει να γίνουν σε 100 μέρες. Αλλιώς θα παραιτηθούμε. Αυτή είναι η σχέση με τον ελληνικό λαό και αυτή είναι η σχέση και ο λόγος των ανδρών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα. Τα περί εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής είναι ασήμαντα. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν και ξέρετε ότι δεν εξαρτώνται από αυτούς 100%. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είχα να πω, δεν ξέρω πώς ακούγεται.
0: Άρα πάρα σωστή, σε μένα ακούγεται αυτή η πρότασή σας του να ξεκαθαρίσει ο καθένας τις προθέσεις του. Θα κάνω αυτό, αλλά αν δεν γίνει αυτό, τότε εγώ θα πράξω αναλόγως.
1: Δεν έχει, μά μου, αυτές οι αντιπαραθέσεις στα κανάλια, τα δήθεν και εγώ είπα, μα το πες εσύ. Και όλα καλεί τον άλλο για να μην ακούει ο δυστυχής κόσμος. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Δεν ξέρω όποιος, για τους υπόλοιπους.
1: Όποιος θέλει να κάνει κυβέρνηση θα πει θα γίνει αυτό και σε 100 μέρες άντε γεια.
0: Ναι. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι πώς το ακούνε. Εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ σωστό.
1: Ναι. Τώρα όσον αφορά τους προηγούμενους Πέτρους.
0: Διαφορετική ο καθένας.
1: Ο ένας είχε κάποια γνώση, ακουστική γνώση, μόρφωση ας πούμε αν λέμε. Ο κύριος από την Κεσαριανή,
0: ναι,
1: είπε κάποια πράγματα τα οποία είναι σωστά και ιστορικά όντως οι Ιταλοί και όπως το είπε ο Ιταλικός λαός δεν έχει καμία σχέση γιατί έδινε τσιγάρα στον πατέρα μου ο Ιταλός πάνω στην Αλβανία και αυτό είναι μια αλήθεια και δεν είναι προπαγάνδα κομμουνιστική και ξέρετε. Τώρα όσον αφορά για το τι πρέπει να πάρει εύσημα ο Μητσοτάκης, ο κάθε Μητσοτάκης θα φέρει πίσω αυτά, χάνει την αξία του, διότι αυτά...
0: Εθνικό είναι το ζήτημα, δεν είναι κομματικό.
1: Ναι,
0: κανονικά ξέρετε, δεν θα έπρεπε να πάρει...
1: Ξέρετε γιατί χάνει την ουσία του αυτό. Χάνει την ουσία του γιατί θα τα πάρει μια ανώνυμη εταιρεία πια. Δηλαδή έχουμε ευτελιστεί, έχουμε αυλυνθεί. Αυτό βλέπω με μεγάλη...
0: Α, το βάζετε διαφορετικά τώρα,
1: ναι,
0: κατάλαβα
1: το βάζω όπως είναι, διαφορετικά το λέτε και
0: ενώ,
1: πολύ...
0: πέρα από την επιστροφή ή όχι, αλλά στο ποιος κάνει ναι, τη διαχείριση.
1: Ναι, δηλαδή κατάλαβα. Θα έρθουν τα μάρμαρα. Οι μαθητές όμως δεν πηγαίνουν κάθε 15 μέρες να δούνε και να μορφωθούν και να περπατήσουν στην πλάκα και γύρω γύρω από την Ακρόπολη και να δούνε και τις σπηλιές της Σοκράτη. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πίσω. Γιατί υπάρχει αντιπαράθεση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουμε γίνει. Με μεγάλη μου λύπη το λέω.
0: Ενωτικό σας ακούω και χαίρομαι. Προφανώς και οι στήπερ του να επιστρέψουν, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που δεν θα ήθελε να...
1: Μα προς Θεού, τα πάντα πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτό που δεν μπορεί να επιστρέψει είναι η ευημερία στην Ελλάδα. Γιατί πουληθήκαμε στους τοκογλύφους. Αυτό είναι τελειωμένο. Δεν είμαι με τον κύριο Μέρα 25. Δεν είμαι με τον κύριο Κασιδιάρη. Δεν είμαι με τον Μητσοτάκη. Είμαι με αυτόν που αν συμμετέχει στην κυβέρνηση θα παραιτηθεί εάν... αν για τον οποίο, για το λόγο τον οποίο βοήθησε την κυβέρνηση δεν τηρηθεί. Ο ελληνικός λαός πρέπει να, δηλαδή πρέπει, είναι πονεμένος, πρέπει να τον σεβαστούν πια, δεν πάει άλλο.

0: Ιωαννή, ο Κορυδαλός, η Νίκια, ξέρω και τη Βουλιαγμένη και ξέρω ότι εγώ γίνομαι πλούσιος δια της αφαίρεσης. Δεν υπάρχει περίσσευμα παραγωγικότητος. Σας κούρασα, ξέρω...
1: Δεν κουράσατε καθόλου, απλώς ούτως ή άλλως θα σας έλεγα λόγω χρόνου. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Χαίρομαι που πήρατε. Ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά.
0: Βεβαίως, να είμαι στην ατζέντα.
1: Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Και εγώ, κύριε Πέτρο.
0: Είστε επανειδήν.
1: Καλή συνέχεια. Άρα, πώς κρίνετε την αναφορά του κυρίου Πέτρου? Εμένα μου φάνηκε πολύ σωστή. Ας ξεκαθαρίσουν τα υπόλοιπα κόμματα την θέση τους. Κατά πάσα πιθανότητα, εκτός κι αν αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα, θα χρειαστεί να δημιουργηθούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν κάτι που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να το έχουμε και με βάση τον εκλογικό νόμο. Τον είχε αλλάξει ο Τσίπρας, είχαμε πάει στην σχετικά απλή αναλογική. Δεν μπορεί να καταργηθεί το όριο εννοώ του 3%. Υπάρχουν και ευαίσθητοι λόγοι που δεν μπορεί να καταργηθεί. Αλλά εκ των πραγμάτων δεν έπαιρνε το πρώτο κόμμα επιπλέον έδρες, οπότε έπρεπε να καλλιεργούνταν αυτή η κουλτούρα συνεργασιών. Και ένιωθε κάποιος ότι δεν πάει ψήφος του χαμένη. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιεπιχειρήματα, υπάρχει αντίλογος να δημιουργείται με την αυτοδυναμία, σταθερότητα κτλ. Εμένα, από την άλλη, τα καταλαβαίνω αυτά τα επιχειρήματα, δεν με πείθουν. Είμαι υπέρ της αναλογικής. Ωστόσο, δόθηκε η δυνατότητα στον ελληνικό λαό, διότι μέχρι στιγμής δεν είχε αλλάξει κάποιο κόμμα αυτόν τον εκλογικό νόμο, δόθηκε η δυνατότητα να επιβραβεύσει το διαφορετικό αυτό εκλογικό σύστημα. Δεν το έκρινε αρκετό για να το στηρίξει. Έδωσε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Δεν νιώθεις λοιπόν ότι η ψήφος σου πάει χαμένη? Ξέρεις ότι και 2% 3% και 3% μάλλον, γιατί πρέπει να μπει στη Βουλή, και 4% να έχει ένα κόμμα. Εάν είναι αυτό το οποίο θα χρειαστεί να συνεργαστεί για να δημιουργηθεί κυβέρνηση, ψηφίζεις. Γενικώς έχω μια λογική ότι αλλιώς ψηφίζει κάποιος όταν ξέρει ότι αυτό που ψηφίζει θα διαχειριστεί εξουσία και θα κυβερνήσει, αλλιώς όταν απλώς είναι μια διαμαρτυρία, είναι μια προσωπική γνώμη. Και επειδή μιλάμε για πολιτική, ο επόμενος ακροατής μας, ο οποίος μου ζήτησε να βγει και επώνυμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το πρόσωπό του με τις τελευταίες δεκαετίες της πολιτικής ιστορίας στη χώρα μας, πρόεδρος της Βουλής, ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης. Τι κάνετε, κύριε Κακλαμάνη?
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς τον.
2: Κύριε Ραβίδη, μιλώ ως απλός πολίτης, επωνύμος και υπευθύνος για ό,τι λέω, όσες φορές μου κάνατε τη τιμή να με ακούσετε. Έχω τη γνώμη ότι, ακούγοντας και τον τελευταίο ομιλητή,
1: ναι,
2: και τον προηγούμενο, ότι σε μια σοβαρή εκπομπή όπως είναι η δική σας, και θα ευχόμουν να υπήρχαν ανάλογες εκπομπές, αλλά εσείς ξέρετε, αφού διήλθατε αρκετές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, γιατί αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Έχω τη γνώμη ότι με κάθε τρόπο, μην το θεωρήσετε αυτό ως σύσταση, ως κριτική, έχω τη γνώμη ότι δεν θα πρέπει το ανεμολόγιο να γίνει ένα είδος social media όπου πολλοί πολίτες αναμασούν κάτι που άκουσαν ανωνύμως συνήθως, διότι στα social media, στις διάφορες πλατφόρμες, όσοι συνήθως μιλούν ακόμα και αν έχουν

0: εμφανίζονται με ονοματεπώνυμο. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτό το πραγματικό. Θα έλεγα λοιπόν σε σχέση με τον προηγούμενο ομιλητή ότι οφείλει κανείς όταν δεν εισφέρει μία γνώμη όπως του προηγουμένου ομιλητή αλλά πληροφορίες και στοιχεία που ισχυρίζεται μάλιστα ότι είναι έγκυρα και απηχούν θέσεις όλων των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν μόλις πριν από λίγο ακούσαμε τον Ερντογκάν ότι κακώς χρησιμοποιούνται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για προεκλογικούς λόγους. Δεν δέχομαι με τίποτε από τον κύριο Ερντογκάν να παρέμβει για να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί ο Φιντάν, ο δικός του ο κύριος Φιντάν και από εδώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός συντηρούν μια εικόνα αντιπαράθεσης, σοβαρής αντιπαράθεσης που προκαλεί σε πολίτες και δικαιολογημένη ανησυχία όταν ένας υπουργός δικαιοσύνης λέει στη Βουλή υπεύθυνα ότι υπάρχει κίνδυνος χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη να έχουμε ένα ντου από την Τουρκία προφανώς. Όπως ξέρετε αναφέρονται παντού στην Ελλάδα, όχι τη σημερινή όπως νομίζουμε, αλλά την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Ήταν η μόνη δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα, με εκτός από ένα ιδιόμορφο καθεστώς στη Σπάρτη, σε όλες τις άλλες πόλεις κράτη υπήρχε ή ο βασιλιάς ή ο τύραννος. Με άλλη έννοια από τη σημερινή. Αλλά εγώ επειδή πολιτικός μου μέντορας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, ένας πολιτικός που αξιώθηκε να έχει το προσωνύμιο ο γέρος της Δημοκρατίας, εκείνος που έστειλε μια μεραρχία στην Κύπρο για να την υπερασπιστεί απέναντι στον κίνδυνο που με τις συμφωνίες της Ρήχης και του Λονδίνου κάποιος άλλος πολιτικός αποκαλούμενος και εθνάρχης επέτρεψε ώστε όταν η Χούντα έκανε το πραξικόπημα στην Κύπρο να είναι εύκολο στην Τουρκία να εισβάλλει. Η πολιτική είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, κύριε Ραβίθη. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία, γιατί ασχολούμαι με τα κοινά από την ηλικία των 14 ετών, από το 1950.
1: Μιλάτε πλέον με τον κύριο Φλωρίδη.
0: Και τελειώνω λέγοντας τούτο. Το πρόβλημα της χώρας μας είναι ότι δεν έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όποιος βλέπει ή ακούει τη Βουλή σήμερα το αντιλαμβάνεται νομίζω αν θέλει να το καταλάβει. Αυτού του τύπου λοιπόν η δημοκρατία που το κοινοβούλιο της χώρας δεν λειτουργεί δημοκρατικά, επ' αυτού είναι η άποψή μου, μπορεί κάποιος να έχει αντίθετη άποψη, τη σέβομαι, αλλά δεν θα συμφωνήσω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όταν λοιπόν και τα κόμματα δεν λειτουργούν από πάνω μέχρι κάτω, από κάτω μέχρι πάνω, όπως το 1974 ο προσωρινός μέχρι ένα χρόνο που ορίστηκε από μια συνδιάσκεψη οριστικός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αυτό το αγνοούν πολλοί, ή όσοι το ξέρουν, δεν ξέρω αν ζουν κάποιοι, εγώ ζω ακόμη, δείχνει και θυμούνται είτε ανήκουν στη μια ή την άλλη, την τρίτη, την τέταρτη παράταξη, διότι είναι πολύ εύκολο σε εκείνους που ελέγχουν, και το ξέρετε πολύ καλά και εκ πείρας, την ενημέρωση του ελληνικού λαού, που αυτή τη στιγμή δεν είναι 10 που ήταν πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση, που δεν την αντέξαμε γιατί οι τράπεζές μας είχαν αδειάσει από χρήμα και είχαν γεμίσει από ομόλογα της τότε κυβέρνησης που δεν είχαν καμία αξία πλέον. Γι' αυτό, ενώ Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος με το πρώτο μνημόνιο ξέμπλεξαν, εδώ όσοι ξεσήκωσαν τον απλό πολίτη που είδε με δέος να πέφτει του ταβάνι και να τον πλακώνει, χρειάστηκε κυβέρνηση ειδικού σκοπού με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μετά ένα τρίτο μνημόνιο με το οποίο είναι υποθηκευμένη για 99 χρόνια ολόκληρη η χώρα. Κύριε Λαβύθη και αγαπητοί μου όσοι με ακούτε, σας ζητώ συγγνώμη, εγώ τώρα είμαι στη δέκατη δεκαετία ενός αιώνα ζωής. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί με τόνων υψηλών και με αυτόν τον τρόπο είμαι παλαιός, παλαιοκομματικός όπως λέγαμε, αυτούς τους κακούς ανθρώπους που πήγαιναν και στο αλβανικό μέτωπο εθελοντές να πολεμήσουν, έδιναν και τη ζωή τους όταν κινδύνευε η πατρίδα. Τώρα έδιναν και τη ζωή τους όταν κινδύνευε η πατρίδα. Τώρα έχουμε ένα κοινοβούλιο που εκπρόσωποι του λαού δεν υποτάσσονται στην άποψη, την οποία γνωρίζουν καλά των ψηφοφόρων, αλλά της ενός ανδρός αρχή. Και αυτοί που ελέγχουν την ενημέρωση του λαού έχουν κατορθώσει, κύριε Λαβύθη, να μιλάει ο λαός όχι για κόμματα αρχών, προγραμμάτων, εντύμων, στελεχών, διότι για τον πολιτικό, για οποιοδήποτε πολίτη, η εντυμότητα είναι δεδομένη. Για τον πολιτικό είναι αποδεικταία. Όμως σήμερα μιλάμε για 1, 2, 3, 4, 5, 6 πρόσωπα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας μπορεί να είναι ο εκλεκτός, που θα σημαίνει ότι στη θέση της κοινωνικής δημοκρατίας υπάρχει ενός ανδρός αρχή με κοινοβουλευτικό μανδύα. Αυτά, κύριε Λαβύθη, δεν αφορούν ούτε τις δικές μου πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, δεν αφορούν όποια ψήφο δίνω ύστερα από μια ολόκληρη ζωή. Ίσως θα μου ήταν δύσκολο κάτι άλλο να κάνω, αλλά το να πω με παρησία τη γνώμη μου, αυτό το διεκδικώ και ζητώ συγγνώμη πραγματικά, διότι μου δώσατε περισσότερο χρόνο από όσα δώσατε στον προηγούμενο. Όχι όμως, κύριε Λαβύθη, στον προπροηγούμενο. Εκείνος πήρε πάρα πολύ χρόνο και δεν μας είπε ούτε πώς λέγεται, ούτε τι ιδιότητα έχει, τι επάγγελμα, πού βρίσκεται, πώς γνωρίζει όλα αυτά. Δεν ξέρω εσείς ένας έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος αν τα γνωρίζετε έστω το 1/10
1: από όσα
0: μας εξέθεσε ο ανώνυμος ακροατής μας. Σας ευχαριστώ και
1: εγώ,
0: σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Μη ζητάτε.
0: Συγγνώμη.

0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για τον χρόνο και τον τόνο και από τους συνακροτές.
0: Να είστε καλά, κύριε πολύ. Γεια σας. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψω...
2: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
6: 2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Μας αρέσει να

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ανεμολόγιο.

0: Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και περιμένουν σε λίγο ο Σπύρος, ο Στέφανος, ο Θανάσης και ο Μιχαήλ. Πρώτα όμως η εβδομαδιαία επικοινωνία έτσι όπως την ξεκινήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη και την καθιερώνουμε από εδώ και πέρα, κάθε Πέμπτη, κανονικά στις 7, απλώς σήμερα κάτι συνέβη και εκτάκτως μιλάμε λίγο πιο αργά στις 7.30. Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 7 το απόγευμα θα φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, ο οποίος είναι υπεύθυνος σύμβουλος κυβερνοασφάλειας, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του διαδικτύου, ίσως ο πρώτος Έλληνας hacker. Και κάθε Πέμπτη μας ενημερώνει για θέματα τεχνολογίας, τα οποία αφορούν και την καθημερινότητά μας. Σωστά, ο πρώτος Έλληνας hacker, κύριε Κασίμη.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα και όλα στη Λαβίδη. Έτσι είναι.
0: Πέρασε καιρός από τότε, αλλά...
1: Πέρασε καιρός, ναι.
0: Βλέπω ότι συνεχίζετε τα μαθήματα με την... μέσω της δραστηριότητάς σας για προγραμματισμό, ναι, ναι, και για κυβερνοασφάλεια.
1: Ακριβώς. Περάσαμε στο αντίθετο ρεύμα, περάσα... του καλού.
0: Ναι, έτσι πάλι καλά. Πώς το λένε, άσπρο καπέλο, λευκό καπέλο,
1: άσπρο
0: όχι
1: καπέλο,
0: μαύρο.
1: Σωστά. Ναι.
0: Τι έχετε σήμερα για να ενημερώσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας, κύριε Κασίμη?
1: Μου ήρθε, μετά την προηγούμενη εκπομπή, μου ήρθε ένα μήνυμα για να μιλήσουμε για τις απάτες, για μια συγκεκριμένη απάτη, με κλωνοποίηση φωνής, που απατεώνες παρουσιαστήκαν σε ένα 14χρονο κορίτσι ως εκπρόσωποι του ΔΔΕ, επικαλέστηκαν επίγον πρόβλημα με το ρεύμα και χρησιμοποίησαν ηχητικό με τη φωνή του πατέρα της, ώστε να φανεί ότι εκείνος συμφωνούσε με τις οδηγίες τους.
0: Oh.
1: Απάτη με τη μέθοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στο οπλοστάσιο των κακόβουλων hackers και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ως αυτή την περίπτωση την εμπιστοσύνη ενός παιδιού στο γονιό του.
0: Μέσω
1: τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ναι.
1: Σκεφτείτε πόσο επικίνδυνο είναι πλέον όλο αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο, να μπορούν κάποιοι να ακούσουν ένα βίντεο από μας, από τα social που ανεβάζουμε, να κλωνοποιήσουν τη φωνή μας, να προσποιηθούν εμάς με ό,τι σκοπούς μπορεί να έχουν. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε το να κοροϊδέψουν ένα κορίτσι 14 ετών και φυσικά να τους οδηγήσει σε χρήματα.
0: Άρα πρέπει κάποιος όταν λαμβάνει ένα τέτοιο τηλεφώνημα, τι κάνει για να προστατευτεί, κύριε Κασίμη?
1: Εάν κάποιος ακούσει μια γνώριμη φωνή να ζητά επειγόντως βοήθεια ή χρήματα και να θεωρήσει ότι μιλάμε τον άνθρωπο, θα πρέπει, δεν αρκεί να πούμε ότι το αναγνωρισμό, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όντως ήταν ο άνθρωπος που γνωρίζουμε και να καλέσουμε εμείς πίσω. Η κλωνοποίηση φωνής είναι ουσιαστικά μια ψηφιακή μίμηση. Και εδώ έρχεται το κατάλληλο ηχητικό δείγμα. Τις περισσότερες φορές παίρνουν τον ήχο της ομιλίας μας από βίντεο που έχουμε δημοσιεύσει στα social media. Και θέλω να ενημερώσω ότι, που μου το έχουν πει πολλοί ακροατές, ότι Φάνη, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί παραβίαση του κινητού μας? Μου το κάνανε ερώτηση αυτό την προηγούμενη Πέμπτη και λέω, θα το πούμε ζωντανά την επόμενη φορά, όχι. Δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί παραβίαση του κινητού μας. Το δείγμα μπορεί να προέρχεται και από ένα βίντεο που έχουμε δημοσιεύσει.
0: Πολύ απλά το παίρνουν το βίντεο που ούτως ή άλλως είναι δημόσιο και με πάνω σε αυτό κλωνοποιούν την φωνή και κάνουν μετά την απάτη.
1: Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πούμε τρεις πολύ απλές συμβουλές.
0: Βεβαίως.
1: Κλείνουμε και καλούμε εμείς τον άνθρωπό μας. Όχι σε αριθμό που μας δίνει ο άγνωστος, αλλά τον αριθμό που ξέρουμε του άνθρωπού μας. Γιατί μπορεί ο αυτός που μας έχει καλέσει να μας πει, κάλεσε σε αυτό το νούμερο, βρίσκομαι εκεί. Όχι, εμείς θα καλέσουμε στο νούμερο που ξέρουμε, που έχουμε στις επαφές μας. Δεύτερον, συμφωνούμε μια ιδιωτική οικογενειακή φράση ασφαλείας. Θα το έχουμε, πώς έχουμε στις Σκοπιές, όταν ερχόταν η Περίπολος και έχουμε κάποιες λέξεις συνθηματικά.
0: Κατάλαβα.
1: Μπορούμε να έχουμε μια λέξη ή φράση που γνωρίζουμε μόνο μέσα στην οικογένεια για τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι ώστε όταν ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι συγγενής μας, του ζητάμε αυτή τη φράση. Και τρίτον, βάζουμε ξεκάθαρους κανόνες, ιδιαίτερα στα παιδιά. Σε έναν άγνωστο δηλαδή που τηλεφωνεί, δεν αποκαλύπτουμε ότι είμαστε μόνοι, δεν ανοίγουμε την πόρτα και δεν παραδίδουμε χρήματα ή αντικείμενα. Και εννοείται, κλείνουμε και επικοινωνούμε πάντα με το γονιό μας.
0: Πάρα πολύ χρήσιμο και γι' αυτό μου αρέσει αυτή η ενότητα, κύριε Κασίμη. Δεν μιλάμε μόνο για την τεχνολογία σε ένα πιο γενικό πλαίσιο. Μιλάμε και για την καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τους κινδύνους που έχει με την κακή χρήση.
1: Ακριβώς, γιατί και δηλαδή θα ξέρετε ότι πιστεύω τα δύσκολα είναι μπροστά μας στο κυβερνό έγκλημα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα καταπιεί τις παλιές απάτες. Οι σύγχρονες είναι πάρα πολύ εξειδικευμένες και επικίνδυνες και καλό είναι να ενημερωνόμαστε όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Και να ενημερώνουμε από τώρα την νεότερη γενιά για να είναι πιο προετοιμασμένη. Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα. Το ραντεβού μας είναι την επόμενη Πέμπτη στις 7. Θα ανεβάσω το απόσπασμα λίγο πιο μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει η εκπομπή με τις συμβουλές σας για να μπορούν και εκεί να το ακούσουν και πάλι ή να το δουν και να το ακούσουν νέοι ακροατές ή όσοι το άκουσαν να το έτσι συγκρατήσουν πιο καλά αν δεν το συγκράτησαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κασίμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Στεφάνης Κασίμης, σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας. Κάθε Πέμπτη τον φιλοξενούμε κανονικά στις 7. Έτυχε σήμερα και με τους τυχαίνει κατά καιρούς, ξέρετε και οι καλεσμένοι, κάτι προκύπτει. Μιλήσαμε μαζί του 7:30. Αλλά κάθε 7 να ξέρετε ότι θα έχουμε αυτήν την ενημέρωση. Τώρα καλησπέρα νωρίτερα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Έχει μια απορία η οποία είναι η εξής. Γιατί στη λέξη παλιόπαιδο, παλιοχαρακτήρας, το πρώτο συνθετικό, το παλιό, κάνει τη λέξη να είναι κάτι κακό? Ας μου το εξηγήσει, γράφει κάποιος. Βλέπεις πως περνάει ασυνείδητα το αρνητικό σε κάτι που, που είναι παλιό, το έχει παλιώσει, είναι και κακό. Καλησπέρα στον Αναστάση, 40 χρόνια ψηφίζω σε αυτόν τον τόπο, κανένα από τα σοβαρά προβλήματα δεν λύθηκε. Ζούμε, με συγχωρείτε, ολοχρέη διαφθορά, όλα τα άλλα γράφει είναι να είχαμε να λέγαμε. Διαβάζω αποσπάσματα από τα μηνύματά σας για να προλαβαίνω. Ο τηγανιστής από την Καλιφόρνια γράφει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τους Έλληνες. Καλησπέρα στον ΚΒ. Και δίνουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, ο κύριος Σπύρος, μας καλεί από το δρόμο που βρίσκεται. Καλησπέρα κύριε Σπύρο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το.
2: Θα ήθελα καταρχάς να κάνω μια εισαγωγή. Ακούω κάπως και την αποσπασματικά βέβαια κατά καιρούς την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσα ενδεχομένως να έχει και κάποιες άλλες θεματικές που να προλάβουν λίγο τα καλά αυτού του τόπου. Θα μπορούσε να έχει ως καλό ή θα μπορούσε να εξελιχθεί.
0: Ναι, και εντάξει, συνήθως λέμε τα αρνητικά. Να και πριν το μήνυμα του κυρίου Αναστάση, όλα χάλια, όλο
2: διαφορά. Δεν εστιάζουμε στα αρνητικά, δεν εστιάζουμε στο τι θετικό υπάρχει ώστε να το επαυξήσουμε. Γιατί αυτό σιγά σιγά θα προσωπήσει και θα απορροφήσει και τα αρνητικά. Επίσης θα ήθελα να στάθω σε κάτι άλλο. Ουσιαστικά για το... τουλάχιστον αυτό είδα εγώ, αν κάνω λάθος με διορθώνετε,
0: ναι,
2: στη συνομιλία που είχατε με τον άνθρωπο ο οποίος είπε ότι ήταν επενδυτής.
0: Καλά, Ναι, και ότι στα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών προβάλλεται πιο πολύ ο Τραμπ από το Μητσοτάκης.
2: Ναι, εντάξει, όχι, εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί.
0: Κοιτάξτε, αυτό το βρήκα τόσο. Κάποιες μου λένε και κάποιοι ακροατές, γιατί δεν. Ορισμένα τα βρίσκω από μόνα τους τόσο υπερβολικά που δεν νιώθω ότι χρειάζονται διευκρίνηση.
2: Σωστά, σωστά. Τέλος πάντων, θέλω να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Όσον αφορά τη δική σας τοποθέτηση, γιατί είδα μία. Για μένα αισθητή.
0: Ναι.
2: Προσπάθεια, ας πούμε, να το αποσπάσει τη μία απάντηση πιο να προσθέσει
0: τη μία. Σωστά το, σωστά το παρατηρήσατε.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, και επειδή αισθάνεται ότι και ο ίδιος μπορεί να νιώσει άβολα. Αυτό θα το συνδέσει και με αυτό που είπε και ο κ. Κεκλαμάνης, που ζητάει στοιχεία και τα λοιπά των συμμετεχόντων στη συζήτηση.
0: Όχι, στοιχεία δεν θα ζητήσω, από δεν μπορώ
2: να ζητάω. Λέω για την πρόταση του κ. Καγκλαμάνη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να βγαίνουν επωνύμως, τι κάνουμε, τι ασχολούνται κτλ. Να δώσουμε και τα δακτυλικά αποτυπώματα λοιπόν. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Δηλαδή η σωστή διατύπωση ή θέση, η οποία μπορεί να έχει ακράδαντα στοιχεία. Είναι στη ακράδαντα στοιχεία, είσαι πραγματικά στοιχεία, ή να το πάμε αλλιώς, όχι στοιχεία, σε μια συλλογιστική λογικής, η οποία είναι πολύ βάσιμη. Είναι απορριπταία επειδή εκφράζεται από έναν άνθρωπο που δεν θέλει να δώσει το όνομά του.
0: Να απαντήσω.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Όχι, είναι μονολεκτικά η απάντηση. Και εύκολα κιόλας.
2: Μπράβο, λοιπόν, γιατί δεν συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο κ. Κεκλαμάνης, παρόλο το ότι σέβομαι και την ηλικία του και τη διαδρομή του. Ασχέτως αν διαφωνώ με αυτά που εξέφερε το κόμμα του την εποχή εκείνη που είχαν τα ενία της χώρας. Μας μίλησε λοιπόν, για να κάνουμε την παρένθεση, για τα οικονομικά δεινά που υπέφερε ο ελληνικός λαός, χωρίς να βγάλουν τίποτα, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην συμμετοχή του δικού του κόμματος της εποχής του Τσοβόλα εδώ στα όλα και με τα πάρτι, αυτά που ξέρουμε, και από τον άλλο υπουργό του Πασόκ που έλεγε ρε κλέφτες και τα λοιπά, μεταξύ μας ειλικρίνεια, κλέβουν 10 οι κλέφτες, κλέβουν 4 οι κλέφτες ή 2 οι κλέφτες, εμείς θα μην κλέβουμε 10, το ότι που βάλουν στα αυτόετα στο συνέδριο που είχε πει και ο ίδιος. Δεν θα σταθώ εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι ο καθένας πρέπει να έχει το ελεύθερο της έκφρασης του λόγου του και να κρίνεται από το περιεχόμενο του λόγου του. Μπορείς να μπέλεσαι, είμαι από εδώ, είμαι από εκεί κτλ.
0: Ναι, να απαντήσω.
2: Βεβαίως.
0: Το ραδιόφωνο έχει πολύ, πάρα πολύ, ούτε καν σύγκριση δηλαδή, δικλίδα ασφαλείας ως προς την... ταυτότητα κάποιου που μιλάει, δηλαδή ακούμε τώρα το Σπύρο, δεν μπορεί ο Σπύρος μετά να πάρει από μία ώρα να βγει ως Σοφία ή να βγει ως Κώστας, ενώ στο διαδίκτυο κάποιος αυτό μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να έχει 5 λογαριασμούς. Επίσης το υπάρχει, επειδή είναι και δημόσιο το Βήμα, υπάρχει κριτήριο, είμαι εγώ εδώ που κάνω τη διαχείριση. Σήμερα ξέρετε τι έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάνανε πλάκα στην κοπέλα που δολοφονήθηκε. Είδα ένα σχόλιο που πήγε κάποιος κάτω από προηγούμενο, όσο ζούσε η κοπέλα είχε γράψει κάτι στο X, και πήγε κάποιος από κάτω και της έγραψε «Πού είσαι ρε, εσύ, χάθηκες».
2: Προφανώς.
0: Και μετά τρεις τελίτσες «Ουπς».
2: Συμφωνώ απόλυτα με τα
0: σχέδια. Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση εδώ να γίνει. Έχει φύγει, έχει κλείσει η γραμμή, έχει. Πώς να σας πω. Οπότε μην ανησυχείτε.
2: Δεν το λέω γιατί δεν ζητάμε. Το λέω γενικά.
0: Ναι, δεν θα ζητήσω από κανέναν δαχτυλικά, αποτυπώματα και όλα αυτά τα στοιχεία.
2: Όχι, πάνω στο σημείο το οποίο έδειξε ο κ. Κεκλαμάνης. Δηλαδή, τι θέλει, ας πούμε, απροκάλεπτα να ανεβαίνουμε σε ένα βήμα και να μιλάμε. Δεν τον ενοχλεί, δηλαδή, ανωνυμία. Δεν στέκεται στην ουσία του λόγου. Εσείς καλά κάνετε και προστατεύετε και την ανομία των
0: ακροατών
2: σας, για να μπορούν στην ασφάλεια να εκφράζουν αυτό που θέλουν. Είστε εσείς εκεί, όπως είπατε πολύ σωστά, σαν κόφτες, να κόψετε οτιδήποτε κρίνετε εσείς κατά τη δική σας κρίση, γιατί είστε διαχειριστής εκπομπής, ότι δεν πρέπει να βγει πέρα εντός, έχετε κάνει και αρκετές φορές.
0: Μα στο ραδιόφωνο υπάρχει κριτήριο και γι' αυτό το επίπεδο δεν μπορεί καν να συγκριθεί, ακόμα και αν δεν του αρέσουν κάποιου αυτού του είδους εκπομπές, δεν μπορεί καν να τη συγκρίνει με την... ασυδοσία που υπάρχει στο
2: ακριβώς.
0: Οπότε μην ανησυχείτε, δεν θα χρειαστεί κάποιος
2: ναι, να... Όχι.
0: Η ανωνυμία είναι θέμα για μένα όταν κάποιος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί πολλοί όταν είναι ανώνυμοι βγάζουν μια μαγιά, μια τσαμπουκά, ένα τσαμπουκά, βρίζουν και που μπορεί μπροστά σου να μην τολμήσουν, σκύβουν το κεφάλι. Και επίσης η ανωνυμία με ενοχλεί αν είναι ένας τώρα που γράφει ή είναι τρεις, αλλά είναι ο ένας με τρεις διαφορετικούς. Αυτό λίγο, και μη σας διακόπτω, ναι, πείτε μου να κάνετε
2: κάτι. Όχι, εγώ απλά έλεγα για τους ακροατές. Αλλά κυρίως θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το θέμα που σας είπα προηγουμένως πέρσι από την αρχή. Ότι είναι καιρός να εστιάσουμε στα θετικά αυτού του τόπου, στους θετικούς ανθρώπους αυτού του τόπου, στην θετική σκέψη αυτού του τόπου, στις δυνατότητες αυτού του τόπου, σε άλλες προοπτικές, δηλαδή να δούμε διαφορετικά τα πράγματα με ένα άλλο πρίσμα, να δούμε πράγματα που δεν τα βλέπαμε πριν, που είναι δίπλα μας, που τα προσπερνάμε διάφοροι, που δεν γίναμε να τα κοιτάξουμε, που δεν γίναμε να δούμε να σκεφτούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, με ποιο τρόπο, πώς μπορεί να γίνουν πιο χρήσιμοι εμείς οι ίδιοι στην κοινωνία. Δεν σεβόμαστε καθόλου σε αυτό. Υπήρχε ένα λαμπρό παράδειγμα που εγώ θέλω, και δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει γιατί δεν έχω παρακολουθήσει κάτι μετά τη συζήτηση σας. Ένα λαμπρό παράδειγμα κάποιας δασκάλας στο 39ο γυμνάσιο, όπως διάβασα, που στην Κυψέλη νομίζω, δασκάλα γαλλικών, Ρέα Νταζή ήταν το όνομά της, όπως διάβασα, η οποία είδε μια μέρα, δεν ξέρω αν το έχετε, το ξέρετε το θέμα.
0: Το ξέρω το θέμα.
2: Το ξέρετε. Δεν είδα να υπάρχει μια επιβράβευση, δεν είδα κανείς να το προάγει σαν σημείο προς μίμηση, σημείο αναφοράς. Δεν είναι κάποιο θετικό λόγο να ενεργοποιείται την κοπέλα. Αντιθέτως, ακούγονται αυτά που λέτε εσείς, με κατάδες, με βρισκές, με οτιδήποτε κτλ. Ανάλογα με το πλήρως του καθενός βέβαια κτλ. Αλλά στο καλό δεν ήταν να αναδεικνύεται. Δεν ήταν μια υποβοήθηση. Δεν ήταν κάτι κάπου να γίνεται πιο ευρύ αναφορά σε αυτό. Πουθενά. Αν κάνω λάθος και έχει αναφερθεί, πέστε μου. Πάρε εγώ το είδα σε κάνα δυο μέσα, αλλά δεν ήταν καμία εστίαση στο γεγονός. Γιατί τι ήταν καλά κατάφερε. Το φοβερό, ας πούμε, να πάρει μια μαθήτρια από μια μάνα πάνω στο παρέτσι μου, που είναι μαθήτρια η οποία μου τζουρώνει ένα τείχο, οπότε αν δρώσει γιατί μου τζουρώνει και την καλέσει και το τύπο, ούτως ή άλλως δεν το χαλάω η μαθήτρια. Χάλια είναι, μουζουρωμένος είναι, γράφει και εγώ από πάνω. Με αφορμή αυτό, χωρίς να την επιπιστήξει, χωρίς να κάνει κάτι, χωρίς να την τιμωρήσει, κατάφερε και με τους ίδιους ένα ολόκληρο γυμνάσιο, φανταστείτε τώρα 80 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, 80 παιδιά συμμετείχαν στη διαδικασία που κράτησε περίπου δύο μήνες, δυόμιση, με τους ίδιους όλο το σχολείο το αλλάξανε, το βάψανε, με ιστορικές παραστάσεις από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο, φτάνοντας και την νεότερη Ελλάδα, τα παιδιά δεν ξανά έβαψαν πάνω στους τοίχους. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν γίνει κοινωνοί πλέον αυτής της αλλαγής, ψυχικά μέσα τους, τους είχε αλλάξει το αποτύπωμα με δασκάλα τους.
0: Πολύ ωραίο παράδειγμα.
2: Τους αλλάξε το αποτύπωμα της ψυχής τους. Αυτό θα το κουβαλάνε πάντα στη ζωή τους, είμαι σίγουρος, και όταν φτάσει η ώρα τους να φύγουν και να έχουν αφήσει πίσω τους οικογένειες και εγγόνια, θα το διηγούνται στα εγγόνια τους αυτό.
0: Ισχύει.
2: Αυτό είναι το λαμπρό φωτεινό παράδειγμα.
0: Αυτό είναι όντως. Και πρέπει και αυτά να. Και πολύ... Θα αναφερθώ και πιο αναλυτικά σε λιγάκι. Αυτά, κύριε Σπύρο, πρέπει να σας διακόψω λόγω.
2: Αυτό,
0: χρόνου.
2: Να
0: σας
2: καλά, ευχαριστώ.
0: Πολλά θέλω να σχολιάσω και θα το κάνω, αλλά πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών, με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου. Στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

0: Είπα νωρίτερα ότι θέλω να αναφερθώ πιο αναλυτικά στο εξαιρετικό παράδειγμα που έφερε ο κύριος Σπύρος για την πραγματικά εντυπωσιακή μεταμόρφωση στο 31ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη. Όμως, επειδή έχουμε λίγο χρόνο για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και περιμένετε ακροατές, θα δώσω το λόγο στον κύριο Στέφανο από Άνω Κυψέλη και μπορώ να σχολιάσω και μετά το δελτίο ειδήσεων στην τρίτη ώρα. Ελάτε, κύριε Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε που δίνετε βήμα και σε εμάς τους ανθρώπους που δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά μας με άλλον τρόπο.
0: Εντάξει, καλώς ήρθες.
1: Είμαι πατέρας 4 παιδιών. Δυστυχώς ή ευτυχώς το 4ο παιδί μου είναι αμαία. Είναι άτομο με αναπηρία, όπως απλά λέμε.
0: Ναι.
1: Πού είναι το πρόβλημα τώρα? Ο γιος μου είναι 28 ετών. Μέχρι την προηγούμενη περίοδο ήταν σε μια δημόσια δομή. Λόγω ηλικίας αποφύτησε. Την αναζήτηση λοιπόν να βρω κάποιο αντίστοιχο, ΔΙΦ ονομάζονται αυτά τα σχολεία, είναι κέντρα διημέρευσης ημερήσας φροντίδας. Βρήκα λοιπόν κάποιο που είναι πλησιέστερο της περιοχής που διαμένω. Η απάντηση που πήρα ήταν αρνητική, διότι μου είπανε εδώ εμείς κύριε παίρνουμε παιδιά που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις. Ο γιος μου έχει βαριά νοητική υστέρηση και παύλα βαρικοία, αισθητήρια δηλαδή πάθηση. Και η αισθητήρια πάθηση που έχει ο γιος μου στάθηκε λοιπόν εμπόδιο να μην δεχτούν το γιο μου σε αυτό το κέντρο. Ζητώ λοιπόν, αν υπάρχει δυνατότητα, να θέσετε το θέμα μου στην κυρία Υπουργό, γιατί εποπτεύονται όλα αυτά από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο νόμος που αναφέρεται εδώ πέρα ότι τα παιδιά στα σχολεία που παίρνουν είναι με συγκεκριμένες παθήσεις. Όμως ο γιος μου και ενδεχομένως και άλλα παιδιά, και όπως γνωρίζετε κι εσείς, κάθε μέρα γεννιούνται παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες. Θα πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε στα σχολεία αυτά, στα κέντρα, να δέχονται και παιδιά με τις παθήσεις που είναι σύμφωνα με το νόμο να δέχονται αυτοί και παθήσεις που προκύπτουν συνέχεια. Δηλαδή, επειδή ο γιος μου έχει κόφωση, απορρίπτεται αυτό το κέντρο. Και εγώ ρωτώ, πού θα πάω αυτό το παιδί, θα το κρατήσω στο σπίτι μέσα? Να σημειώσω εδώ πέρα ότι με την πανδημία τα μόνα σχολεία που λειτουργήσαν μετά από μία εβδομάδα ήταν τα ειδικά σχολεία, διότι τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να μένουν μέσα στο σπίτι έγκλειστα. Υπάρχουν αντίστοιχα κέντρα που δέχονται παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, αλλά είναι όλα στην περιφέρεια. Που σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να είναι 4 ώρες και πλέον στο δρόμο. Και αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει κάποιες δραστηριότητες απογευματινές. Ούτως ώστε να ξεκουράζεται και το παιδί και οι γονείς να...
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Έγινε, κύριε Στέφανε.
1: Είναι εδώ και 30 χρόνια αυτός ο νόμος.
0: Έγινε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Επίσης, αν ακούει είτε η ίδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, είτε κάποιος συνεργάτης της, Το πρόβλημα είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει ένας νόμος τώρα 30 ετών. Θα πούμε περισσότερα σε λιγάκι. Δελτίο ειδήσεων.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος του ΝΑΤΟ, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη στην Άγκυρα. Ο Τούρκος πρόεδρος, σε συζήτηση που είχε με Τούρκους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, ανέφερε ακόμη, στέλνοντας ένα κατά κάποιο τρόπο μήνυμα προς την Αθήνα, πως οι διμερείς σχέσεις μας είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ο Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕΚ και εν συνεχεία θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Στην ομιλία, το Πρωθυπουργός αναμένει να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Επίσης, θα αναφερθεί στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια λαμπρή τελετή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν στον Λευκό Οίκο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη ιστορικής συνόδου κορυφής ΗΠΑ. Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πραγματικά μεγάλη φιλία μεταξύ των δύο ηγετών, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε σε ζητήματα γεωπολιτικής, λέγοντας ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι βαθιά αλληλένδετα. Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα της γαλλικής αρκοδεξίας και υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, εξέφρασε τη στήριξή της στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προσκαλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύνοδο κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο να μπει τέλος σε αυτή τη σφαγή είναι καλοδεχούμενη, δήλωσε σήμερα σε εκδήλωση του πολίτικου αναφερόμενη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε προαναγγείλει ο ραδιοσταθμός μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Ξέρω ότι έγινε μέθη, επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο, φέρεται να υποστηρίζει νοσηλεύτρια του ιδιωτικού ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, που κατέθεσε σήμερα για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο γραφείο του ανακριτή, ενώ ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγο για οδηγίες. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας επί το άρθρο 74 του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα, που προβλέπει εκαθάριση παλιών αγροτικών επιδοτήσεων, διάταξη που κατά την αντιπολίτευση αμνηστεύει τους κατηγορουμένους με φόντο το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Έντονο διάλογο είχε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου Μαργαρίτης Χινάς με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δοδονή, ο οποίος χαρακτήριζε τη διάταξη του άρθρου 74 απογορευμένο από το Σύνταγμα κρυπτοαμνηστευτικός νόμος. Απαντώντας, ο κ. Χινάς ανέφερε ότι δεν μπορεί να το αποδίδονται κατηγορίες ότι δράσει κολυμπήθρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις φυλακές Δομοκού αναμένεται να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές στη ζωή της 25χρονης βιολόγου στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριθεί ύστερα από την απολογία του, που δίκησε μια μισή ώρα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χώρο γραφείων εντός εργοστασίου χημικών προϊόντων στο βαθύ Αυλίδα του Δήμου Χαλκιδαίων. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην Πάθρα Ιωαννίνων. Ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συμμορίες ανηλίκων ακόμη και 10 ετών που ξάφριζαν τουρίστες στο μετρό του Παρισιού και την Disneyland, διεύθυνε ο 48χρονος Βόσνιος Ρωμά, που καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκιση για εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση συμμορίες απέφερε κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ την ημέρα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή του σήμερα κατά τη διάρκεια ασκήσεων του πολεμικού ναυτικού του Καζακστάν στην Κασπία θάλασσα, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των μετεωρολογικών συνθήκων, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Στα αθλητικά, πρεμιέρα στο Nations League για την Εθνική Ελλάδος, που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο. Πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρίσι 9:15 και η Μπασκόνια φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 9:30. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε εύκολα τη Ναοχιμπίνο από την Ιαπωνία με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Open της Σιγκαπούρης. Σχεδόν αίθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίδης.

0: τρίτη ώρα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Κάθε ημέρα μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε μικρόφωνα και μπορείτε όσες το επιθυμείτε να καλείτε και να βγαίνετε στον αέρα και εκεί να λέτε τη γνώμη σας. Να μιλάμε, να συζητάμε, μπορείτε να αναφέρεστε σε θέματα της επικαιρότητας, μπορείτε να αναφέρεστε σε κάτι, σε κάποιο δικό σας θέμα που σας απασχολεί, όπως συνέβη νωρίτερα πριν λίγο με τον κύριο Στέφανο από την Κυψέλη και την ανησυχία, την αγωνία του για το πώς θα μπορέσει το παιδί του που έχει μια αναπηρία την οποία αποκλείει το ειδικό σχολείο, τι θα κάνει με αυτό το παιδί. Ή μπορείτε να καλείτε για να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από συνακροατές νωρίτερα, όπως έκανε ο κύριος Κακλαμάνης με αφορμή τον κύριο Πέτρο από την Γλυφάδα, που μας έλεγε ο κύριος Πέτρος Μητσοτάκης η μόνη λύση. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε αυτούς που ανέφερε είτε κάποιον άλλον, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80, να δηλώσετε συμμετοχή και στη συνέχεια βγαίνετε στον αέρα, σας ακούμε και μιλάμε. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80, κάθε μέρα 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Έχουμε αλλαγές στους συντελεστές για το αποψινό, μπορούμε να το πούμε πλέον, ανεμολόγιο. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 10 λεπτά μετά τις 8, βραδάκι πλέον Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου. Στη ρύθμιση του ήχου, Παπαλεξίου Παναγιώτα. Στο τηλεφωνικό κέντρο, Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια, Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Και όλο λέω ότι θέλω να αναφερθώ πιο αναλυτικά σε αυτό που είπε ο κύριος Σπύρος. Όλο δεν προλαβαίνω, όχι δεν προλαβαίνω, δεν θέλω να καθυστερεί πάρα πολύ ο χρόνος αναμονής των ακροατών. Οπότε πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Θανάση από την Κηφισιά. Γεια σας κύριε Θανάση.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας καταρχάς, γιατί δίνετε βήμα, δίνετε φωνή σαν πραγματικό ραδιόφωνο στους πολίτες που θέλουν να εκφράσουν όλα όσα είπατε προηγουμένως.
0: Να είστε καλά.
1: Μου επιτρέπετε να πω ότι αισθάνομαι λίγο τυχερός, όπως πιστεύω κάθε ακροατής που παίρνει το μικρόφωνο ή μπαίνει στον αέρα στην τρίτη ώρα, γιατί στο μεταξύ έχουν προηγηθεί πάρα πολλά σχόλια. Οπότε έχει και πάρα πολύ τροφή για σκέψη και αρκετά πράγματα θα μπορούσε να πει.
0: Σωστό.
1: Σεβόμενος το χρόνο, θα είμαι πάρα πολύ συνοπτικός. Να σας δηλώσω καταρχάς ότι είμαι αρχαιολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έχω υπάρξει τα παλιά χρόνια και έχω κάποια ηλικία φοιτητής του σημαντικού Ιταλού συγγραφέα Ουμπέρτο Έκο. Έχω κάνει μαθήματα σημειολογίας μαζί του. Καθώς έχω σπουδάσει στην Ιταλία.
0: Εντυπωσιακό.
1: Καθόλου. Απλά ανθρώπινο και γερό.
0: Εντάξει.
1: Πολύ γερό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω δημόσια ευχαριστώ στον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Δεν υπήρξα ψηφοφόρος του, αλλά θαύμασα το λόγο του σήμερα. Εάν ακούει ο κύριος πρόεδρος, θα ήθελα να ξέρει ότι πριν από αρκετά χρόνια τον είχαμε επισκεφτεί όντας ως ενεργό πρόεδρο της Βουλής, στο γραφείο του στη Βουλή, μαζί με παιδιά του απόδημου ελληνισμού, και τότε μου είχε κάνει δώρο ένα βιβλίο που ήταν η μετάφραση του επιταφείου του Θουκυδίδη με την υπογραφή του και την αφιέρωσή του. Και αν ακούει, θα ήθελα να ξέρει ότι εξακολουθώ να το έχω σε περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη μου.
0: Δεν είναι αυτό σε περίοπτη θέση.
1: Και πρόκειται μάλιστα και μια εξαιρετική μετάφραση. Απόδοση θα το λέγα καλύτερα.
0: Απόδοση. Και εγώ έτσι το αναφέρω. Απόδοση τα λέω. Από τα αρχαία ελληνικά στα νέα λέω απόδοση.
1: Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κακλαμάνης, στο λόγο του που μας εκπώνησε πριν στα σχόλια που έκανε, την ουσία ζήτησε οι ακροατές όταν εκφέρουν γνώμη για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν είναι κακό να δηλώνουν τι ακριβώς είναι και από ποια ιδιότητα να εκφέρουν τη γνώμη αυτή. Αυτό δεν αποτελεί όμως προσωπική μόνο θέληση, βούληση και σκέψη του κ. Κακλαμάνη. Για όποιον γνωρίζει τι υπήρξε στην αρχαιότητα η ρητορική τέχνη, αυτά που μας είπε ο κ. Κακλαμάνης αποτελούν τα βασικά, τα θεμέλια της ρητορικής τέχνης. Δηλαδή, ποιος είμαι, υπό ποια ιδιότητα θέλω να κάνω σχολιασμό, ποιο είναι το σχόλιο μου και πού θέλω να καταλήξω. Που σημαίνει ότι σύμφωνα απόλυτα μαζί του. Ξαναλέω, και ας μην τον έχω ψηφίσει ποτέ, όμως εδώ πραγματικά συμφωνώ 100%. Και έτσι γίνεται και μια πραγματικά καλή κουβέντα επιπέδου, όπου είναι κέρδος για όλους τους ακροατές.
0: Εξαιρετικό σχόλιο. Βεβαίως να συνεχίσετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σχετικά με θέματα σημειολογίας, επιτρέψτε μου δύο πολύ γρήγορα σχόλια και θα καταλήξω στο βασικό λόγο για τον οποίο σας κάλεσα, που είναι για το θέμα της πιθανής επιστροφής των γλυπτών του Παρθενών.
0: Ναι.
1: Το ένα σχόλιο πάντα στο θέμα της σημειολογίας είναι ότι τα δελτία ειδήσεων σήμερα να παράγουν τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν σχετικά με την καλή θέληση και καλή γειτονία και συμμαχία Ελλάδος-Τουρκίας και όλα τα σχετικά. Όμως δεν έστειλε η Ελλάδα μια ταξιαρχία 2000 πεζών αυτών πριν από λίγες μέρες απέναντι στο Θησάμο. Και προφανώς αυτή η ταξιαρχία δεν πήγε από μόνη της για τουρισμό. Κάποιος τους έστειλε. Ας κοιτάξει λοιπόν ο κ. Ερντογάν τι ακριβώς λέει στους δικούς του

0: ανοιχτά, δημόσια, την οποιαδήποτε συζήτηση και χειραψία με τον κύριο Μητσοτάκη ενώπιον άλλων ηγετών. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες προς και αυτό, από τις τελευταίες εξελίξεις, τελευταίες συναντήσεις ηγετών στο ΝΑΤΟ, από προηγούμενες, από την προηγούμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στη Νέα Υόρκη, πάλι για το βήμα του ΟΗΕ, στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Τραμπ εν μέρη δείχνει να σνομπάει τον Πρωθυπουργό. Αν κάνω λάθος εγώ, το έχω εκτιμήσει λάθος, αλλά νομίζω πως δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Καταλήγω λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι που είναι και το πιο σημαντικό από όλα όσα άκουσα σήμερα. Σχετικά με την επιστροφή, την πιθανή επιστροφή των λοιπόν του Παρθενών. Το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Λαβίθη, ως αρχαιολόγος το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά νομικά εμπόδια στο να γίνει μια τέτοια πιθανή συμφωνία. Πρώτα απ' όλα το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο στην ουσία ελέγχεται από ένα νόμο, τον οποίο ο τωρινός Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ενώ προεκλογικά ή πριν γίνει Πρωθυπουργός και δηλώσει κατά τον Άρη τον νόμο αυτό, τελικά δεν αιρεται ο νόμος αυτός, οπότε το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση, ακόμα και αν καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Όμως αυτό για μένα είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι, αν τελικά τα γλυκά του Παρθενώνα επιστραφούν στην Ελλάδα, ως τι θα επιστραφούν, ως δάνειο, μεγάλο δάνειο, μακράς διάρκειας ή ως πλήρη επιστροφή, αφού σημαίνει αυτό το Βρετανικό Μουσείο αναγνωρίζει την ιδιοκτησία των λιτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, που είναι και το απολύτως λογικό. Εννοείται πως εγώ θέλω σαν τρελός να δω τα γλυκά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο της Ακρόπολης το οποίο το επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά, είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι η Ελλάδα είναι 100% σε θέση και καλύτερα από το Βρετανικό Μουσείο να παρουσιάσει σήμερα τα γλυκά του Παρθενώνα, καθότι αυτό το μουσείο καταφέρνει με εκπληκτικό τρόπο, το Μουσείο της Ακρόπολης εννοώ, να δείχνει την ιστορία που εδιηγούνται τα γλυκά αυτά και δεν είναι μια απλή έκθεση μιας αρχαιολογικής συλλογής. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Όμως το ερώτημα παραμένει. Θα μπορούσε μια οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση για ένα προεκλογικό τερτύπι, για μια εκλογική νίκη, να ρισκάρει να φέρει τα γλυκά του Παρθενώνα ως ένα δάνειο μακροπρόθεσμο, αν θέλετε, όπου μετά από 50 χρόνια θα κληθούμε να τα επιστρέψουμε, γιατί αν είναι αυτή η συμφωνία, να είστε σίγουροι ότι θα πρέπει να τα επιστρέψουμε. Έχουμε κάνει στο παρελθόν ανάλογους δανεισμούς, έχουμε δεχτεί δάνεια, όλα τα έχουμε επιστρέψει και μάλιστα πέρσι είχαμε μια έκθεση σχετικά με το κάλος του Μουσείου της Ακρόπολης, όπου είχαν ευρήματα ελληνικά κεραμικά, τα οποία ήταν δάνεια του Βρετανικού Μουσείου και μετά τη λήξη της έκθεσης επιστράφησαν. Θέλουμε λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού να μας εξηγήσει σαφέστατα υπό ποια σχέση, αν επιστραφούν τα γλυκά του Παρθενώνα, θα επιστραφούν ως μόνιμη επιστροφή ιδιοκτησίας του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου ή ως δάνειο του Βρετανικού Μουσείου μακροπρόθεσμο. Και ένα τελευταίο μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Στην Ελλάδα ως γλυκά του Παρθενώνα εννοούμε τα γλυκά του Παρθενώνα μόνο. Κάποιος κάποια στιγμή από την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, οποιαδήποτε, δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι, θα πρέπει να εξηγήσει αν σε αυτή τη συλλογή συμπεριλαμβάνουμε και την έκτη Καριάτιδα που βρίσκεται σε άλλη έξω του Βρετανικού Μουσείου, που βρίσκεται μαζί με έναν από τους κύωνες του Ερεκτίου, ή το αίτημά μας είναι μόνο για τον Παρθενώνα, οπότε στην ουσία οριστικά χαρίζουμε την έκτη Καριάτιδα και τον έκτο κύωνα του Ερεκτίου στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σαφή και υπάρχουν εδώ πέρα, κρύβονται πάρα πολύ κίνδυνοι δυσκολία στην κατανόηση μιας τέτοιας συμφωνίας.
1: Είναι εξαιρετική και φαίνεται ότι το κατέχετε το αντικείμενο, η παρουσίασή σας. Θέλω να πιστεύω ότι συμπεριλαμβάνει και την έκτη Καριάτιδα και τον ναό του Ποσειδώνα, το Ερέχθειο. Δεν είναι μόνο ο ναός της Αθηνάς, ο Παρθενώνας, είναι και το Ερέχθειο στην Ακρόπολη. Θέλω να πιστεύω ότι την περιλαμβάνει, αλλά καταλαβαίνω ότι έτσι όπως το λέτε μπορεί εκεί να υπάρξει ένας συμβιβασμός, πώς να το θέσω.
0: Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο ότι η έκτη Καριάτιδα πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψει.
1: Δεν το συζητάμε για μας, ναι, απλώς το θέτετε σε όρους νομικούς, διαπραγματευτικούς, ναι, ναι, και καθεξής. Αν θεωρώ ότι, θέλω να πιστεύω ότι την συμπεριλαμβάνουν στο

0: ότι δεν είναι.
1: Το εύχομαι ολόψυχα, κύριε Λαβίτη μου, και το παρακολουθώ το θέμα και σε πρώτη ευκαιρία θα επανέλθω σε εσάς να το συζητήσουμε πάλι, αν και εφόσον υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις.
0: Θα ήθελα να επανέλθετε και ανεξάρτητα. Και μόνο και χωρίς να υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα, το αντικείμενό σας είναι φοβερά γοητευτικό, οπότε μπορείτε και χωρίς να υπάρχει κάτι να μας ενημερώνετε για κάτι που θεωρείτε ενδιαφέρον από το χώρο της αρχαιολογίας, που είναι τόσα και τόσα ενδιαφέροντα.
1: Η αρχαιολογία, ξέρετε, είναι μια επιστήμη πάρα πολύ σύνθετη, όπου ο ρόλος της δεν είναι μόνο η διάσωση και η ερμηνεία των αρχαίων μνημείων, είτε φορητών είτε σταθερών, αλλά επίσης η προφύλαξή τους από διάφορα θέματα, από βομβαρδισμούς μουσείων, από βανδαλισμούς μουσείων. Να σας θυμίσω πέρσι εκείνες τις δύο κυρίες στο Λούβρο που πέταξαν μια σούπα,
0: ναι,
1: στον πίνακα του Νταβίντσι. Ευτυχώς προστατεύεται, αλλά και πάλι υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα που γίνονται. Η αρχαιολογία όμως είναι και αυτό. Δηλαδή ότι όταν μια χώρα διεκδικεί αυτό που δικαιωματικά της ανήκει και ιστορικά της ανήκει, όπως η χώρα μας, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις ούτε σκόντα για κάποια προεκλογικά τερτύπια. Δεν θέλω να πιστεύω ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα έθετε πρώτου κέρδους του προεκλογικού την ακεραιότητα και την επιστροφή των γλυπτών σε μόνιμη βάση. Και επειδή θέλω να πιστεύω ότι κάθε ελληνική κυβέρνηση που έχει φτάσει στο επίπεδο διαπραγμάτευσης με το Βρετανικό Μουσείο και η παρούσα, το αναγνωρίζω, ίσως λίγο πιο κοντά από τις προηγούμενες, δουλεύοντας όμως πάνω στην πρόοδο των προηγούμενων κυβερνήσεων, παρόλα αυτά νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά νομικά κολλήματα που φοβάμαι ότι εκεί θα μπορούσε μια ελληνική κυβέρνηση, για να ικανοποιήσει το κοινό αίσθημα, να υποχωρούσε με τη σκέψη του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Αυτό θα είναι ένα τραγικό και στρατηγικό λάθος, γιατί η αποδοχή μας των γλυπτών του Παρθενώνα ως δανεικά σημαίνει de facto και de jure την αναγνώριση της κυριότητας των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, όχι στην Ελλάδα.
0: Πολύ σωστά.
1: Από εμάς τους ίδιους.
0: Πολύ σωστά. Εξαιρετική η τοποθέτησή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που καλέσατε, κύριε Θανάση.
1: Να είστε καλά, κύριε Λαβίτη μου. Και μιας και ξέρω ότι είσαστε και ιδιαίτερα ευαίσθητος με τα ποδοσφαιρικά, να πω και εγώ απόψε καλή επιτυχία στην εθνική μας, που παίζει σε περίπου μια μισή ώρα. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή στην εθνική.
1: Ναι, και όλα καλά. Ας σκεφτόμαστε όλοι θετικά, και όταν κάποιος κυνηγάει τη θετικότητα, αυτή τελικά θα ανταποκριθεί, θα κλείσει το μάτι χαμογελώντας.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Το πιστεύω.
0: Και εγώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και σύντομα. Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Θανάση. Ο κύριος Θανάσης, αρχαιολόγος, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Animal.

0: Χαίρομαι που και δεύτερος ακροατής ο Θανάσης μετά το Σπύρο νωρίτερα αναφέρεται στην θετικότητα, διότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχουμε ως λαός, ως κοινωνία, στην κουλτούρα μας μία έμφυτη μυρολατρεία. Φαίνεται αυτό στα τραγούδια μας, φαίνεται στις μουσικές μας, φαίνεται στις εκδηλώσεις μας. Υπάρχει ένα, πώς να σας το πω, τι βάσανα που έχω και πώς σε αυτά θα ανταπεξέλθω. Μην μου πει κάποιος, ρε Κωνσταντίνε, δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν το ένα, δεν το άλλο. Δεν λέει κανείς ότι ζούμε σε καμιά ουτοπία, αλλά εδώ βλέπεις ακόμη και ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, που πηγαίνουν όλα καλά στη ζωή τους. Ίσως να είναι και θέμα προκατάληψης, προκατάληψης ή δυσιδαιμονίας. Να τους ρωτάς πώς είσαι και να σου λένε χάλια, θα δούμε, δεν ξέρω. Γιατί ο άλλος φοβάται το μάτι, γιατί ο άλλος φοβάται την καντεμιά, γιατί ο άλλος το ένα, γιατί ο άλλος το άλλο. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Το διαιωνίζουμε. Όταν μπαίνει κάποιος σε μια λογική όλα είναι χάλια, όλα είναι μαύρα, μπορεί αυτός που το λέει να μην το πιστεύει μέσα του πραγματικά. Να το λέει διότι και αυτός έτσι έμαθε. Το ακούει όμως και το μεταφέρει στην οικογένειά του, σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο, και αρχίζει ο έφηβος και καλλιεργεί μέσα στο μυαλό του. Κοίτα να δεις, ο μπαμπάς λέει ότι όλα είναι χάλια. Κοίτα να δεις, η μαμά λέει ότι όλα είναι χάλια. Τι περιμένετε να έχει ως αντίληψη για τα πράγματα αυτό το παιδί μεγαλώνοντας? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ζούμε σε μία, και μη μου πείτε από το 10 και μετά. Ο Χάρη Κλίν όταν έλεγε και σατήριζε με την περίφημη εκείνη ατάκα του «Όλα είναι χάλια, το κρασί είναι παλιό, το τυρί μου χλιασμένο, ο αστακός ψόφιος», αυτό ακριβώς ήθελε να σατήρισει την μυρολατρεία που έχει περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο, ακόμη και σε περιπτώσεις και σε ανθρώπους που είναι μια χαρά η ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτό, εγώ κάνω έκκληση, μην αναπαράγετε αυτή τη μυρολατρεία στα παιδιά. Μεγαλώνουμε παιδιά με κατάθλιψη, δηλαδή μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία ξεκινούν και βλέπουν τα πράγματα, είναι όλα χάλια, είναι όλα μαύρα. Να ασχοληθεί το παιδί με τον Νίτσε και να μπει σε μια ματαιότητα και σε ένα μηδενισμό, εντάξει, αλλά δεν είναι ανάγκη εδώ από μόνοι μας να το καλλιεργούμε. Τι έκανε λοιπόν, για να το συνδέσω με αυτό που ήθελα πριν και θα ζητήσω να κάνει λίγη υπομονή ο Μιχαήλ που περιμένει για να πάρει το λόγο, η δασκάλα στην Κυψέλη, στο 31ο γυμνάσιο Αθηνών συγκεκριμένα, βλέπει μια μαθήτρια, μου τζουρώνει τον τοίχο. Γιατί το κάνεις, τη ρωτάει. Μα έτσι κι αλλιώς μου τζουρωμένος είναι, απαντάει το παιδί. Τι να απαντούσε. Και αρχίζει λοιπόν η καθηγήτρια γαλλικών, η Ρέα Ανταζή, και αναρωτιέται τι θα μπορούσε να συμβεί ώστε ο τοίχος να μην είναι τόσο χάλια. Ψάχνεται, βρίσκει ένα πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων που έχει εγκεκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και σε συνεννόηση με τον διευθυντή του 31ου γυμνασίου.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβείς.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Το μόνο ερώτημα έχω αυτή τη στιγμή είναι γιατί δεν έχουν κάνει το ίδιο τα υπόλοιπα γυμνάσια της περιοχής. Τα υπόλοιπα γυμνάσια που είναι οι τείχοι χιλιομουτζουρωμένοι, γιατί δεν έχουν κάνει ήδη το ίδιο. Γιατί δεν έχουν ήδη παραδειγματιστεί οι εκπαιδευτικοί ή μόνο προσλήψεις που η μισή είναι αποσπασμένη.

0: Εγώ προφανώς και θέλω να αναδεικνύουμε εδώ τα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε. Όμως δεν θέλω να ακούει κάποιος την εκπομπή και να νιώθει ένα μαύρο σύννεφο να τον πλακώνει. Συνεπώς ζητάω και από εσάς ειδήσεις οι οποίες δείχνουν τη θετικότητα, την προσπάθεια που δεν έχουν το πρόβλημα αλλά έχουν τη λύση και την απάντηση, να φροντίζετε να καλείτε και εσείς οι ίδιοι να διαμορφώνετε και αυτό το μέρος και αυτό το κομμάτι, διότι από μόνος μου δεν θα μπορώ να το κάνω στον ίδιο βαθμό που θα προκύψει αν βοηθήσετε κι εσείς. Βάζω εδώ μια ανωτελεία για να μην καθυστερώ άλλο τον Μιχαήλ και να του δώσω το λόγο. Γεια σου Μιχαήλ.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβύθη και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν είχα σκοπό να πάρω, γιατί είχα σκοπό να έχω, όταν θα καλέσω, περισσότερο χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να αναφερθώ σε ένα, σε κάποιο κομπλεξικό άτομο που από αυτά που είναι παράσιτα και για το έθνος και για τη χώρα, από τότε πριν τον Αύγουστο που είχε καλέσει κάποιος Έλληνας από την Ελβετία και είχε βγάλει το συγκεκριμένο άτομο, όλο το κόμπλεξ του είναι σχετικό και με αυτό που λέτε, είναι αυτό το αντίέθνος, η αντίχώρα, το παράσιτο, που έλεγε, μάλιστα είπε κάποια καλά, γιατί και εσείς υπερασπιζόσασταν αυτόν τον άνθρωπο, τον Έλληνα από την Ελβετία, και βγήκε όλο αυτό το κόμπλεξ εκείνο το άτομο, αλλά δεν μπόρεσα τότε πριν τον Αύγουστο, και είχα σκοπό να καλέσω όταν θα είχα περισσότερο χρόνο, γιατί είναι σημαντικό, αυτά τα θρασίδηλα άτομα πραγματικά είναι παράσιτα και για τη χώρα και για το έθνος. Όμως, εκτός το ότι για τις δημοσκοπίες θέλω να θέσω το ερώτημα, ποιος τις πιστεύει πραγματικά, ποιος θεωρεί ότι έχουν υπόσταση? Σίγουρα κάλεσα γιατί κατόπιν της παρεμβάσεως του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Καγλαμάνη, που είναι βέβαια άλλο ένα παράσημο για την εκπομπή. Και πραγματικά θέλω να εστιάσω σε αυτό, γιατί ο λόγος του, όπου καταρχήν να πω ότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ ΠΑΣΟΚ, ούτε και σκοπεύω, αλλά ο λόγος του ήταν σοβαρός, όπως σχεδόν ποτέ σπάνια ακούμε. Λόγος γιωμένος, τεκμηριωμένος, προσδιορισμένος, με μια λέξη, κέριος. Και θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Ναι, γιατί και σε αυτό που είπε ο...
0: Μα είναι πολύ σωστή, κατά τη γνώμη μου, η... πώς να το πω τώρα, η εξήγηση που δίνεις.
1: Ναι,
0: και... Εγώ προσυπογράφω και χαίρομαι που... Γιατί κάποιες φορές, ξέρεις, λέω μέσα μου... Μήπως μόνο εγώ το βλέπω έτσι αυτό, μήπως
1: όχι,
0: μόνο εγώ το
1: έχω... Και θέλει να σου πω, θέλει και μαγιά να το κάνεις αυτό. Να τηλεφωνήσεις όπως ένας ανάμεσά μας και να πεις με τόση καθαρότητα, που το ξαναλέω, δεν έχω ποτέ ούτε σκοπεύω να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Έτερο κάτερο. Αλλά με τόση καθαρότητα και ντομπροσύνη να πεις αυτά που έχεις να πεις. Και συμφωνώ σε πολλά, πρώτα απ' όλα.
0: Χαίρομαι που το βλέπουν κι άλλοι όπως εσύ έτσι. Γιατί και εγώ έτσι το βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν κάποιες φορές αν είναι... πώς ποιοι άλλοι έχουν την ίδια οπτική.
1: Ναι,
0: χαίρομαι.
1: Όσοι Ελλάδα έχουμε απομείνει, το χρειάζεται. Είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει και αυτός ο λόγος. Και γι' αυτό αναφέρθηκα, γιατί θέλω να τον ευχαριστήσω. Ναι, μεν μπορεί να είναι, όπως λέει, να πνέει τα λίστα, έτσι λέει, εντάξει, ελπίζουμε να μείνει σε αυτή τη ζωή και να μας δίνει δύναμη, αλλά και να μην έχει ανάγκη, όπως λένε πολλοί, να κάνουν τους συμβιβασμούς για να επιβιώσουν και τα λοιπά. Αυτό σου λένε, ότι να κάνει συμβιβασμό, να επιβιώσει. Μπορεί να μην έχει αυτή την ανάγκη, ναι, αλλά και πάλι χρειάζεται ο λόγος, ο κέριος. Ο σοβαρός, και λίγο σοβαρότητα, δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ αυτό. Και εγώ το ΠΑΣΟΚ δεν, μη σας πω τώρα τι άποψη έχω. Ναι, είναι όμως ένας άνθρωπος και ένας λόγος σοβαρός, που όση Ελλάδα έχει απομείνει, το χρειάζεται. Και συμφωνώ και στο ότι θα πρέπει να είναι, για παράδειγμα, κάποιος λέει, εγώ έχω παρτίδες με Ηνωμένες Πολιτείες. Πού τις έχεις τις παρτίδες? Εγώ το πιστεύω και στο έχω πει αυτό. Να την ρωτάς, δηλαδή, ο καθένας δηλώνει ότι είναι. Νομίζω το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που έχει μια ανεφόρον αποδοχή για όλους.
0: Ακριβώς. Αφού το καταλάβει. Αλλά εντάξει, καλά κάνεις όμως και το εξηγείς. Παρά το ότι το καταλαβαίνεις, για να το ακούνε και άλλοι που μπορεί να σκέφτονται, μα γιατί δεν το κάνει, γιατί αυτό, γιατί. Και άλλα κάνεις και δίνεις και την απάντηση στο ερώτημα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η απάντηση όμως.
1: Όποιος λέει, ας πούμε, ότι είναι ψυχολόγος, να τον μπορεί να τον ρωτάς πού έχει σπουδάσει. Όπως ο προηγούμενος ακροατής που φάνηκε, ο άνθρωπος άκρος τεκμηριωμένος σε όσα είπε, δεν πουλάγε φούμα.
0: Ναι, αυτό. Κάποιες φορές δεν το κάνω, νιώθω ότι φαίνεται από την ομιλία κάποιου, αλλά καταλαβαίνω ότι άλλες φορές μπορεί να μου πείτε, ρε Κωνσταντίνε, και πού ξέρω εγώ αυτός που σου δήλωσε αυτό, ότι είναι αυτό. Ρώτα τον. Εντάξει, το κάνω και λάθη. Εδώ είμαι για να βγαίνετε και να μου τα λέτε να τα διορθώνω. Δεν τα κάνω σωστά.
1: Ναι, Κωνσταντίνε, και πραγματικά με το παράσημο το σημερινό, ελπίζω να μην το πάρεις και πάνω σου. Τα συζητάμε, εγώ πιστεύω μπορείς και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνω την ανεφόρον αποδοχή και ότι κρίνει το ακροατήριο και είναι και συνεπές την εκπομπή.
0: Καλά κάνεις και μου το λες.
1: Αλλά πέρα από την, δηλαδή πέρα από την εκπομπή που είναι ίδια οργανισμός στη δική της ομοιόσταση ως εκπομπή.
0: Ναι, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, έτσι την
1: ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι και εσύ μπορείς να έχεις λίγο πιο ενεργό ρόλο.
0: Το σημειώνω.
1: Και σε ευχαριστώ. Και βέβαια για το αυτό το οποίο καλώς ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που για μένα είναι και ο τελευταίος σοβαρός. Μπορεί να ήμουν 5 χρονών, αλλά θυμάμαι ότι είχε τοποθετήσεις και ότι όλοι τον σέβονταν. Και αυτό που βγαίνει το κάθε άτομο του καθεστώτος και λέει να ψηφίσετε το καθεστώς, αλλιώς θα πάρουν και θα χάσετε την εθνική κυριαρχία. Πραγματικά έπρεπε κάποιος εκτός από εμάς, που και εγώ το ρωτάω, δηλαδή τι έχουν συμφωνημένα που λέει ο Φιντάν στον ΟΗΕ ότι έχει καλούς φίλους σε αυτό το καθεστώς. Δεν λέει καθεστώς, λέει έχει καλούς φίλους με τους οποίους έχει πολλά καλά συνεννοημένα. Και μιλούσε για πριν την ανακήρυξη των Αθηνών. Βεβαίως θα πρέπει και κάποιος άνθρωπος με θεσμικό ρόλο να αναφερθεί. Οπότε με αυτή την αφορμή τηλεφώνησα.
0: Και πολύ καλά έκανες. Και προσυπογράφω την παρέμβασή σου.
1: Σε ευχαριστώ, γιατί πραγματικά εγώ τον ευχαριστώ και θέλει μαγιά, ρε παιδί μου, είναι μάγκας ο άνθρωπος. Πασόκ μπορεί να έχω άστα να πάνε, αλλά να το θεωρώ άστα, αλλά πραγματικά ο άνθρωπος θέλει μαγιά για να το κάνεις αυτό. Και εγώ τον ευχαριστώ. Δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει και αυτός ο λόγος, και αυτός ο άνθρωπος.
0: Να σε καλά, Μιχαήλ.
1: Λοιπόν, να αναφερθώ, ο βασικός λόγος που σκεφτόμουν να τηλεφωνήσω, ποιες δημοσκοπήσεις. Αναφέρουν πολλοί δημοσκοπήσεις, λέει θα βγει αυτό το καθεστώς πρώτο, θα βγουν οι τρεις πρώτοι, οι τέσσερις πρώτοι. Ποιες δημοσκοπήσεις. Πιστεύει κανείς στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το ερώτημα θέλει να θέσω.
0: Αυτό θα το κάνουμε και θεματική σύντομα.
1: Βεβαίως να το κάνουμε θεματική, γιατί πραγματικά κάποιοι οι οποίοι κάποιοι οι οποίοι παρουσιάζουν μια δημοσκόπηση την μέρα, πού τα βρίσκουν τα χίλια άτομα να τηλεφωνήσουν μέσα σε μια μέρα και να ακολουθήσουν και τις κανονικά, αν είναι δημοσκοπήσεις, τις στατιστικές μεθόδους που απαιτούνται για να βγάλουν τα αποτελέσματα και να βγάλουν, αν τα δημοσκόπηση, μια...
0: Κοίτα, δεν είναι όλες το ίδιο αξιόπιστες.
1: Πρόσεξε όμως, το θέμα είναι ότι...
0: Και ποιο που ξέρεις εσύ ποιες είναι, ποιες δεν είναι. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να επεκταθώ.
1: Εγώ θεωρώ ότι
0: καμία από αυτές...
1: Εγώ θεωρώ ότι καμία από αυτές που προβάλλονται στα όλα αυτά τα... που προβάλλονται γενικά δεν είναι αξιόπιστη. Μα καμία. Είναι άτομα του καθεστώτος, όπως πριν που είχε πάρει και έλεγε ότι έχει πάρει δώσει με Αμερική και αυτά, και έλεγε ο καθένας ό,τι θέλει, λέει.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι πιο πολύ επιθυμία σου παρά η...
1: Όχι, πραγματικά. Εγώ τώρα να σου πω τριγύρω μου πώς... Οι 6 στους 10 τη βλέπω ότι έχουν σκοπό να ψηφίσουν, αλλά και στο καθεστώς να είσαι. Βλέπεις πάνω από 1-2 στους 10 να θέλουν να ψηφίσουν αυτό. Πραγματικά, εγώ από όσους βλέπω, τουλάχιστον 3 στους 10 για να μην... Τέλος πάντων,
0: ωραία, έχω κάτι συγκεκριμένο. Θα είναι θεματική, εντάξει.
1: Ναι, και για να είναι σαφές αυτό. Εκτός το ότι, εγώ θα σου πω τι πιστεύω. Μαζεύονται 4-5, για παράδειγμα αυτό το καθεστώς, Έλλας, Πασόκ, Βελόπουλη κτλ. Αυτοί οι οποίοι είναι μέσα τέλος πάντων στο μαγείρεμα και λένε μεταξύ τους, συμφωνούν, τι να δώσουν εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Όχι μόνο έχουν πέσει έξω, αλλά προφανώς αυτό είναι και το τι, γιατί δεν έχουμε λάβει απάντηση για την οφεία στις εκλογές. Προφανώς αυτό είναι σε συνδυασμό με το ότι δεν καλύπτονται διαδικτυακά και τηλεοπτικά οι εκλογές στα κεντρικά και σε όλους τους και τηλεοπτικά σε όλα τα στάδια. Οπότε δεν έχουμε απάντηση για την οφεία. Είναι ένα μέρος της νοθείας, δηλαδή μια προνοθεία. Τι μαγειρεύουνε ή να πασάρουνε νοθευμένοι. Αυτό που έχω να ρωτήσω για να κλείσω, γιατί θέλω να πω πρώτα ότι κάθε δημοσκόπηση είναι μια έρευνα. Γιατί δηλαδή η άποψή μου ότι δεν έχουν καμία υπόσταση οι δημοσκοπήσεις. Δημοκοπήσεις είναι δηλαδή δημαγωγίες. Λοιπόν, μια έρευνα για να είναι αξιόπιστη θα πρέπει να ανακοινώνεται. Δηλαδή η τάδε εταιρεία υποτιθέμενη να έχει στην ιστοσελίδα της τηλεφώνηση σε 1000 άτομα. Ωραία. Πού τα βρήκε τα άτομα? Αυτό που λένε method στην επιστήμη. Μεθοδολογία. Όχι μεθόδευση, μεθοδολογία. Δηλαδή, πού τα βρήκαν τα τηλέφωνα? Τα βρήκαν στο χρυσό οδηγό? Ήταν κάτι γνωστή τους? Τι στατιστική ανάλυση ακολούθησαν? Πώς στοιχειοποίησαν το δείγμα? Οι γνωστοί τους αυτοί είναι από την ίδια οικονομική κατάσταση? Είναι από την ίδια ηλικία? Είναι συγκεκριμένα άτομα? Είσαι διορισμένα? Εφόσον δεν δημοσιοποιούνται οι υποτιθέμενες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν και υπόσταση. Οπότε, εντάξει, σας είπα τι πιστεύω. Προφανώς μαζεύονται οι συμφωνημένοι, βελόπουλοι του καθεστώτος, Έλλας, Πασό κτλ. Και λένε τι να μαγειρέψουν και με την οθεία και με υποτιθέμενες εκλογές. Αλλά με τη σαφή την άποψή μου βέβαια.
0: Μάλιστα. Εδώ πρέπει να κλείσουμε, είμαστε ώρα.
1: Ναι. Σαφή την άποψή μου. Αυτό θέλω να ρωτήσω, να θέσω σε ερώτημα.
0: Καλώς.
1: Πόσοι πραγματικά, από όσοι τηλεφωνούν, πιστεύουν στις υποτιθέμενες δημοσκοπήσεις? Ευχαριστώ και καλή σεζόν.
0: Θα σου ζητήσω την φορά που θα αποφασίσεις να σχολιάσεις τον ακροτή που ανέφερες, μην αναφέρεις όνομα, όταν το κάνεις να αποφύγεις χαρακτηρισμούς όπως παράσιτο και τα λοιπά.
1: Καταλαβαίνω,
0: γιατί θα έρθω και εγώ σε θέση, θα έρθω σε δύσκολη θέση και θα χρειαστεί.
1: Πραγματικά, για θυμάσαι με τον συγκεκριμένο Έλληνα από την Ελβετία που είχε πάρει...
0: Μιχαήλ, δεν έχω χρόνο για να το συζητήσω πιο αναλυτικά.
1: Πάντως, νοημασίδος, το καταλαβαίνεις. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει, τι θέλει να ψηφίσει ο πιο πολύς κόσμος, και αναρωτιέμαι μια ερώτηση για την δημοσκοπή.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Άλλωστε στην εκπομπή μου αρέσει να μπαίνουν ερωτήματα τα οποία δημιουργούν και μία... Είναι ερωτήματα τα οποία προκαλούν μια συζήτηση, δεν έχουν τόσο μεγάλη απόσταση όσοι το βλέπουν από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Είναι όμως άλλα τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Εγώ έχω και στο δικό μου το περιβάλλον αρκετούς ανθρώπους που αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ίσως λόγω και της περίοδου των μνημονίων από το 10 μέχρι και το 19. Ωστόσο, είναι λάθος να πιστεύει κάποιος ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι, μάλλον διαφωνώ να θεωρεί κάποιος ότι είναι όλες μαγειρεμένες και στημένες και ότι απλώς μαζεύονται μεταξύ τους. Και αν δείτε τις δημοσκοπήσεις από το 19 και μετά, θα δείτε ότι ίσως όχι τόσο στα ποσοστά, αλλά στο ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος κτλ. Δεν έχουν πέσει έξω. Αλλά όπως είπε και ο Μιχαήλ, είναι ένα ωραίο ερώτημα για συζήτηση. Προς το παρόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά.

0: Γράφει στο μήνυμά του ο κύριος Γιώργος από Καλιφόρνια, από Πάλο Άλτο. Όπω. Μια ζωή Έλληνες, είμαστε μαξιμαλιστές. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω χρόνο να το διαβάσω ολόκληρο, το σκεπτικό του μηνύματός του είναι ας έρθουν και με δάνειο. Και θα τα χαιρόμαστε και θα τα απολαμβάνουμε. Ενώ με το να ζητάμε να έρθουν με απόλυτη κυριότητα, θα καθόμαστε και θα περιμένουμε και δεν θα έρθουν ποτέ. Το έχω σκεφτεί και εγώ, αγαπητέ κύριε Γιώργο. Δίνει όμως, θα συμφωνήσω με τον Θανάση. Με δυσκολία θα πω όχι με δάνειο. Είναι αναγνώριση ότι μου δανείζεις κάτι που είναι δικό σου. Αναγνωρίζουμε ότι είναι δικό τους. Όχι για το σε δημοσκοπήσεις. Κύριε Ευαγγέλη, ο Νικολακόπουλος, ο Ηλίας, ο άνθρωπος που έφερε τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, είχε πει μια φράση την οποία ακόμα με συνοδεύει τόσα χρόνια μετά όταν την είχα ακούσει, διότι ήταν και ποιος την έλεγε και πού την έλεγε, για τον εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος, είχε πει, είναι το καλύτερο εργαλείο χειραγώγησης. Πριν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά καταργήσαμε τις επιπλέον έδρες στο πρώτο κόμμα, δεν φάνηκε να το εγκρίνουμε ως εκλογικό σώμα αρκετά. Ορίστε, η κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά μόλις μπήκε και είδε αυτό το γυμνάσιο, το 31ο το γυμνάσιο στην Κυψέλη. Μπράβο και πάλι μπράβο σε όλους, γράφει. Καλησπέρα και στον Κώστα από την Πάτρα. Δεν προλαβαίνω τώρα με άλλα μηνύματα. Μου λέει ο Ξηρομερίτης, μη λες μόνο αυτούς που είναι μυρολάτρες, υπάρχουμε και εμείς, να προβάλλεις και την άλλη Ελλάδα, που λέει και δόξα σε ο Θεός και θα τα καταφέρουμε και θα προσπαθήσουμε και. Εν τω μεταξύ, μια περίπτωση που μου φαινόταν ότι γινόταν κριτική για την κριτική, απλώς άρνηση για την άρνηση, ήταν το Μουσείο της Ακρόπολης. Όταν ήταν ανακατασκευαστή, είχα αρκετό κόσμο ο οποίος ήταν αρνητικός, και τι είναι αυτό το κουτί και τι έτσι και τι αλλιώς. Το έχετε επισκεφθεί? Καλά, εμένα προσωπικά αρχιτεκτονικά μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά γενικώς μου αρέσει και αυτό το στυλ αρχιτεκτονικής. Εγώ την πρώτη φορά που μπήκα στο Μουσείο της Ακρόπολης συγκινήθηκα, και δεν συγκινούμε και εύκολα. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, μήπως κάποιος κόσμος έχει μέσα του μια ανάγκη να εκφραστεί πρώτα αρνητικά, χωρίς όντως να νιώθει κάτι αρνητικό, αλλά κάτι μέσα του, χωρίς ο ίδιος καν να το καταλαβαίνει, τον κάνει να εκφράζεται αρνητικά, και γι' αυτό αποδίδω ένα συλλογικό ασυνείδητο άρνησης, μυρολατρείας, ναι, θα το πω. Τέλος πάντων, ας μην πλατιάζω άλλο, διότι πρέπει να δώσω το λόγο και στον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση, με τον οποίο θα κάνουμε επίλογο. Με ακροατές που δεν προλάβαμε σήμερα, εδώ είμαστε και από αύριο να καλέσετε. Κύριε Γιώργο.
1: Σε χαιρετώ, Κώστα.
0: Μόλις μου ήρθε καλησπέρα το μήνυμα και από τον Έμωνα. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε, βέβαια, που ζητάει λίγη ανάπτυξη στην πρόταση που είχατε κάνει πίσω Λοταχός, αν μπορεί.
1: Αυτό είναι ένα από τα μικρά θέματα.
0: Τέλεια. Οπότε Έμωνα καλύπτεται.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω από σένα κάποια στιγμή όταν ευκαιρίσεις μια μικρή ερμηνεία αυτού που αποκαλείς θετική σκέψη, σαν αντίβαρο σε αυτό που αποκαλείς μυρολατρία αρνητική σκέψη.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί εγώ διαφωνώ με τη θετική σκέψη.
0: Σαφώς.
1: Το περιμένω. Έχω δύο θέματα, τα οποία βέβαια δεν προλαβαίνω των πραγμάτων γιατί έχει στέψει τα όρια του χρόνου. Το ένα θέμα ήταν η ιεροποίηση της επιστήμης. Είναι μια αφορμή θέσης ακροατών και τα δύο.
0: Μια χαρά.
1: Το ένα είναι η ιεροποίηση της επιστήμης και το άλλο είναι η Ελλάς ως δημιουργική πόρνη. Λοιπόν, πριν πάω στο πρώτο, το δεύτερο το αφήνω για άλλη παρέμβαση. Πριν πάω στο πρώτο, θα κάνω δύο μικρές αναφορές σε προηγούμενες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και είναι και το πίσω λιοταχώς δίαιμονα. Ήταν δηλαδή μέσα στα υπόψη μας. Η μία παρέμβαση αφορά εμένα και λάθος δικό μου, το οποίο πρέπει να το διορθώσω, ένα μικρό λάθος. Στην προηγούμενη παρέμβασή μου για την τεκμηρίωση της οικογένειας ως κοινωνική θέσμηση και όχι ως βιολογική ανάγκη, επικαλέστηκα τους αψούργους και τις οικογένειες τέρατα που συνειδητά δημιουργούν οι αψούργοι, κάνοντας τη συνέχεια τους παιδιά τέρατα, για να δείξω πώς κυριαρχεί το φαντασιακό στην προκειμένη περίπτωση έναντι της κυριαρχίας, έναντι της οικογένειας. Γιατί κανένας δεν διατεθειμένος να κάνει οικογένεια τέρας. Οι αυσούργοι όμως το έκαναν. Εκεί λοιπόν έκανα το εξής λάθος. Είπα ότι μέσα από ένα σύστημα, από ένα σύστημα κυριαρχίας επιταμιών, οι αυσούργοι είχαν φτάσει στον απόλυτο συντελεστή επιγαμίας. Είναι λάθος. Ήθελα να πω στον απόλυτο συντελεστή ενδογαμίας.
0: Α, διότι η επιγαμία έχει να κάνει και με άλλους, με διαφορετικές οικογένειες. Ναι, ναι, ενώ εσείς είχατε και το
1: αιμομιχτικό. Ναι, είπα, μέσα από ένα σύστημα επιγαμιών φτάσανε στον απόλυτο συντελεστή, έπρεπε να πω ενδογαμίας, είπα επιγαμίας. Ξέρετε, η γλώσσα λανθάνει και πολλές φορές άλλα θέλεις να πεις και άλλα εννοείς.
0: Το νόημα που θέλατε πέρασε πάντως, αλλά καλώς το διευκρινίζετε. Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να το κράταγε και να λέγε.
1: Το είδα όταν άκουσα ιντερνετικά την παρέμβαση.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τώρα έρχομαι και ευχαριστώ τον Έμωνα που θυμήθηκε αυτή την θέση μου για το πίσω ολοταχώς. Και όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι η ατάκα της προηγούμενης περίοδου. Λοιπόν, αυτή η θέση πίσω ολοταχώς αναφέρεται σε δύο πεδία. Λοιπόν, το πρώτο πεδίο αφορά εμάς τους Έλληνες. Είναι δικό μας, των Ελλήνων. Ποιον Ελλήνων? Όχι των κατοίκων με όλες τις γραφειοκρατικές προϋποθέσεις της σύγχρονης Ελλάδας, ούτε και της αρχαίας Ελλάδας. Είναι των Ελλήνων εκείνων που είναι προσιλωμένοι και ευθυγραμμισμένοι στην κοινωνική, στην κοινωνική θέσμηση δύο τελίτσες η πόλης, με γιώτα, δηλαδή οι πολίτες. Η πόλης αυτή, η αυτοκυβερνόμενη πολιτική οντότητα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, η οποία θεωρεί ότι οι νόμοι είναι δική της και εφόσον δεν την περιορίζουν συνεχίζει να τις εφαρμόζει, και όταν αυτοί οι νόμοι γίνουν στενός κορσές τους αλλάζει. Είναι η δική της νόμη λοιπόν, και δεν είναι οι νόμοι που έρχονται από τους προγόνους, από τους θεούς κτλ. Από την ιστορία, τους νόμους της φύσης, τους νόμους της ιστορίας. Το άλλο πεδίο είναι πεδίο όλης της ανθρωπότητας. Είναι ποιοι η ύστερη παλαιολιθική περίοδος. Ποιοι είναι αυτοί για οι άνθρωποι, εντός εισαγωγικών για μένα. Ενώ το πρώτο πεδίο να αναφέρεται στο θέμα της πολιτικής διάστασης, Το δεύτερο πεδίο των αγριανθρώπων αναφέρεται στο θέμα της πολιτιστικής και υπαρξιακής διάστασης. Λοιπόν, αυτοί οι αγριάνθρωποι θα πρέπει να τους λάβουμε ως σπέρμα έμπνευσης. Όπως και ως σπέρμα έμπνευσης θα πρέπει να έχουμε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν πρέπει να έχουμε τους αγριανθρώπους πάντα εντός εισαγωγικών ως σπέρμα έμπνευσης? Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί ενώ μπορεί να παράγουν περισσότερο ως πλεόνασμα, δεν το θέλουν. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός λόγος. Μπορούν να παράγουν περισσότερα πλεονάσματα, αλλά δεν θέλουν να παράγουν περισσότερα πλεονάσματα. Βέβαια αυτή η ιστορία θέλει βέβαια μία επέκταση, την οποία δεν μπορώ να κάνω.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον και θα χαρώ να την κάνουμε.
1: Και επίσης...
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επίπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια.
1: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
2: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
0: Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
3: Υπάρχει ένα δράμα.
4: Έχω ακούσει αδικίες και αδικίες, αλλά όχι κατά κυβερνήσεων. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα?
3: Και εγώ έχω μια ευαισθησία στις αδικίες.
4: Ειδικά σε κυβερνήσεις.
3: Με πνίγουν πια οι αδικίες τους.
4: Ναι.
3: Κατά το ευαισθησίες.
4: Ευαισθησίες.
3: Ναι, αδικίες. Οπότε ακούμε.
4: Με πιάνουν, δεν με πνιγούν.
3: Τι σημασία έχει?
4: Άμα το λες όλο το τραγούδι, το
3: καταλάβουμε. Δεν το πάω όλο, έβαλα αδικίες. Άρα το διέλυσα με το καλημέρα.
4: Ναι.
3: Άλλαξε και
4: ναι,
3: το
4: ρήμα. Μην με κοιτάς να περιμένεις να το καταλάβω.
3: Όχι, γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν έλεγα σωστά. Και λέω θα με διορθώσει. Αλλά δεν, ναι, άργησε. Τίποτα, κύριε Κοπάκη αυτό.
4: Εγώ φταίω. Εσένα δεν νογάει εκεί πέρα να καταλάβεις ότι τα αλλάζουμε λίγο, όχι πολύ. Για να καταλάβει ο άλλος.
3: Τα ανέτρεψα, ριζικά όλα.
4: Μπράβο. Είσαι της ανατροπής, επειδή ξεκίνησε το φεστιβάλ.
3: Μπράβο,
4: ναι.
3: Αυτό ακριβώς. Και πήγα χθες πρώτη μέρα, θα τα πούμε.
4: Ναι, ναι, μην χάσουμε.
3: Δεν κατάλαβα.
4: Λοιπόν, συγγνώμη, δεν είναι Ηλιούπολη. Έχω και εγώ επεκτημένη ταχύτητα σε αντιδράσεις. Όχι, θα μας πεις για Ηλιούπολη.
3: Όχι.
4: Εντάξει, αυτό είναι πιο οικουμενικό. Όχι ότι Ηλιούπολη δεν είναι, αλλά.
3: Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει τις τελευταίες μέρες ότι αδικείται το τεράστιο έργο που έχει αυτή η κυβέρνηση.
4: Δεν το πουλάνε καλά προς
3: τα
4: έξω.
3: Και αδικείται από την αλαζονία της κυβέρνησης όμως.
4: Κάποιον στελεχών.
3: Δηλαδή δεν είναι έχω κάνει ένα έργο, δεν μου το αναγνωρίζετε. Έχω κάνει ένα έργο και επιτελείς του έργου το χαντακώνουν. Ευρέσθετα.
4: Βρες τι, καλό τι τηλεπλασιέ. Δεν σου φταίει κανείς. Που μου βάζεις αυτόν που έπαιρνε φράγκα από τα νονογυλέκα.
3: Μα όταν τον έξω αυτά τα χρόνια.
4: Και αυτός όταν... μόνο αν είναι να βγάλει καλά φράγκα θα το πουλήσει καλά.
3: Μα
4: άμα τον έχεις εκεί με 3,60.
3: Κάθε μέρα βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν αυτόν αναφέρεται.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι όλο αδιευκρίνιστο κι αυτό. Αν γίνει πιο διευκρινισμένο.
3: Δεν θα γίνει.
4: Ο άνθρωπος θα το παλέψει αλλιώς, θα υδρώσει τη φανέλα. Στο αδιευκρίνιστο.
3: Και αν κάνει κακό πια ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναγνωρίζουν ότι τους κάνει κακό μάλλον με όλα αυτά που λέει. Ναι, τι θα πει, υπάρχει, είναι υπουργός, υπάρχει πρωθυπουργός που τον διόρισε να πάει να του πει. Πιο πέρα.
4: Μα είπε χθες ότι δεν αφορά εμένα, δεν με αγγίζει αυτό, έτσι που άφησε. Άρα.
3: Ξέρει πολύ καλά.
4: Τελείωσε.
3: Και εγώ πιστεύω δεν αφορά αυτόν, γιατί δεν υπάρχουν ντοκουμέντα.
5: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Γιατί έλαμε με 300, δηλαδή. Κάντε ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
6: Έτσι το Μητσοτάκη
5: σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
3: Έτσι λένε.
5: Παντού. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλος!
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
5: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Σάγα! Σκασμός!
3: Γιατί δεν είναι υπέρ της κυβέρνησης όλα αυτά? Εμένα αυτό... μου αρέσουν πάρα πολύ.
4: Γιατί είναι αλαζονία
3: και τα ποσάρουμε είναι... όσο μπορούμε εμείς εδώ κάθε μέρα
4: δεν
3: τα ακούμε.
4: Αυτό γιατί είναι αλαζονία και δεν είναι γεγονός? Αφού είναι γεγονός.
3: Γεγονός. Είναι γεγονότο. Καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
4: Ναι.
3: Κάντε, βγάλετε τους σκασμό όλοι και δεν θα τολμάει να σκεφτεί κανείς να αμφισβητήσει.
4: Και αυτός που το λέει είναι ο αλαζόν.
3: Όχι.
4: Απλά επειδή το σημειώνει.
3: Ναι.
4: Το σημειώνει. Καταγραφεί κάνει ο άνθρωπος.
3: Κατά τη γνώμη μου.
4: Ηθογραφία.
3: Με μετριοπάθεια το σημειώνει.
4: Ναι, μπορούσε και καλύτερα.
3: Θα μπορούσα να πω ότι είναι σκαμπίλια.
4: Αλλά υπάρχει και ένα ταβάνι, ρε παιδί μου. Τώρα εκεί σου λέει, μην προκαλέσουμε, δεν έχουμε και χούντα. Δυστυχώς. Θα λέγε μέσα του.
3: Υπάρχει μια αγωνία στην Ελλάδα λόγω και τη παγκόσμια.
4: Χάιδε το πουλί από κάτω.
3: Ναι.
4: Τη χούντα.
3: Υπάρχει μια αγωνία σε όλους τους Έλληνες λόγω και τη παγκόσμια αγωνία ανησυχία που θα πάει η πετρελαία. Έρχεται ένα χειμώνα δύσκολο.
4: Ναι, αλλά έχουμε σοβαρούς.
3: Υπάρχει ακρίβεια που καλπάζει έτσι και αλλιώς πριν το δύσκολο χειμώνα.
4: Τι
3: γιατί είναι οι Χούθοι που λέει άλλοι, είναι η Ουκρανία, είναι τα ενεργειακά, είναι τα παγκόσμια, είναι. Υπάρχουν τα ενίκια που είναι στο Θεό.
4: Χρόνια τώρα.
3: Χρόνια τώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ναι.
4: Η βενζίνη στα μοσχάρια και τα φρούτα.
3: Ναι, ναι, αυτό ζούπα, ακρίβεια.
4: Ναι.
3: Και η υγεία, η παιδεία είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Δηλαδή η δημόσια παιδεία και χρειάζεται 2-3 μισθούς για φροντιστήρια, δεν το συζητάμε.
4: Δεν βγαίνει
3: και βγαίνει σε όλα αυτά, ναι. Και βγαίνει σε όλο αυτό το περιβάλλον ένας να πει ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και μην μιλάει κανείς και δεν θα κάνετε κριτική και να μας δοξάρετε και όλες οι χώρες λένε μπράβο στην Ελλάδα τυχερή.
4: Το θέμα δεν είναι αυτός που βγαίνει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τον αντιμετωπίζουν σοβαρά και δεν τον έχουν σαν ένα σούργελο και ότι φέρει τον περίγελο να γελάσουν. Φέρει τον εδώ λίγο να γελάσουμε, να κάνουμε χάζη στην εκπομπή. Πάει και του αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι σοβαρά και τον κοιτάνε σαν το τεμ. Αντί να έχει δεύτερη ερώτηση και τρίτη ερώτηση και να λέτε. Yes. Κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο είστε Υπουργέ, δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν κατάλαβα.
4: Ναι, και κάθονται και το κοιτάνε και λένε.
3: Δεν έχει αναμορφωθεί η υγεία.
4: Ναι, έχει. Για αναμορφωτήριο είναι.
3: Υγεία.
4: Υγεία. Ναι, υγεία και αυτοί που την διηγούν. Όταν ακούσω ότι και ο οικονόμου πετάει ηρωνίες, ο οικονόμου είναι πιο άδωνης από τον Άδωνη.
3: Σου λέω πια δεν είναι έτσι. Οι δημοσιογράφοι.
4: Και Βούλγαροι έξαλλοι το πρωί.
3: Έγινε ένα χαμό χθε στο ραδιόφωνο του Μέγκα. Έγινε ένα μακελιό με τον Άδωνη. Γιατί ανέδειξε το Μέγκα και αναδεικνύει το Μέγκα πολύ συστηματικά. Τον Άδωνη
4: στο σπίτι τον έχει πάει.
3: Ναι. Ότι η κάτι εγγένεια που πήγε στα νότια προάστια μιας κλινικής όλων αυτών των...
4: Τι είναι, της ομορφιάς και αυτά.
3: Μπράβο, που υπάρχει ένας όρος, δεν τον βρίσκω τώρα, όπως λέγεται.
4: Ευεξίας, τι είναι.
3: Ναι, ας βάλουμε αυτό, κάτι τέτοιες κλινικές.
4: Wellness.
3: Ότι μέσα εκεί κάνει και...
4: Πλασμαφαίρεση.
3: Πλασμαφαίρεση με κάποιο τρόπο, δεν το λέει βέβαια η κλινική έτσι, το περιγράφει αλλιώς. Αλλά και λένε στον Υπουργό γιατί πήγε σε αυτή την κλινική, τσαντίστηκε και ο Άδωνης, όχι δεν είναι έτσι, η κλινική έβγαλε μια ανακοίνωση και εμείς δεν κάνουμε μια γενική ανακοίνωση με σεβασμό στον ασθενή που έρχεται εδώ κτλ.
4: Φαντάζομαι και στο Κολωνάκι με σεβασμό στον ασθενή λέγανε.
3: Ναι, φάνηκε όλο
4: αυτό.
3: Είπε στην άλλη
4: ποιοι
3: νεύτη.
4: Τι λέγανε.
3: Πόσο, δηλαδή νεύτη. Υπάρχει το εσύ, έχει πει ποτέ νεύτη.
4: Όχι, όχι, το λέγαμε στο σχολείο.
3: Υπήρχε το φάρμακο.
4: Ποιοι νεύτη αυτό που έτρεχε γρήγορα, το λέγαμε. Τι έχει.
3: Άλλη χρήση είχε ο νεύτη. Ναι. Έμπαινε κάπου αλλού και έτρεχε.
4: Α, τώρα που μπήκε. Πόσιμο
3: ήταν. Τώρα ήταν πόσιμο.
4: Πόσιμο.
3: Ναι, όχι πόσιμο. Μπόσικα είναι άλλο λέξη. Πόσιμο με πει.
4: Πόσιμο.
3: Πόσιμο.
4: Όχι ποπόσιμο. Ερχόταν. Το μαγείρευα γύρω-γύρω.
3: Μπράβο, γιατί με τον Μπότι θα έλεγες.
4: Δεν έβγαινε.
3: Μπόμπος Φουγκαράκης. Δεν γινόταν.
4: Έχει δώσει και αυτός δικαιώματα τόσες τρύπες.
3: Ποπόσιμο. Οπότε αυτό... Αυτό το στρίμωξαν αρκετά, Χασαπόπουλος και Βούλγαροι, και τσαντίστηκε εκεί, τους έλεγε διάφορα. Γενικώς στριμώχνεται, γιατί είναι ανοιχτός ως υπουργός και είναι ένα σύστημα υγείας.
4: Καλά, δεν είναι αυτός ανοιχτός και ευάλωτος, είναι και μια κυβέρνηση που είναι ευάλωτη σε να φαίνεται
3: και
4: ότι
3: κάτι
4: και εδώ
3: παραπάνω.
4: Μια συγκάλυψη πάλι επιχειρείται.
3: Προφανώς.
4: Γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται μια μέρα όταν ο Πατούλης είναι πρόεδρος, την άλλη μέρα δεν είναι πρόεδρος στα site.
3: Και γενικώς.
4: Φαίνεται ότι πάνε λίγο να προστατεύσουν τον Πατούλη, λίγο τις βρωμιές τους.
3: Γιατί όλες τις φιλίες
4: που
3: φωλιές.
4: Είναι ο μέτοχος ο ένας, που είναι μέτοχος ο άλλος, ο πιο μηχάνημα κτλ.
3: Και γενικώς, όταν υπάρχει ένα σύστημα υγείας στα νοσοκομεία, που είναι καθαρή η διαδικασία το τι συμβαίνει εκεί μέσα, και όταν έχεις παρανοσοκομεία, παρακλινικές, σε διαμερίσματα, σε υπόστεγα, σε υπόγεια, σε ρετυρέ, προφανώς θα τύχουν και στραβές.
4: Με σκιτζίδες μέσα και
3: τέτοια. Ναι, απαταιώνες. Όταν,
4: και όταν, όλα είναι κέρδος, από πάνω σου.
3: Όταν όλα είναι κέρδος.
4: Ναι.
3: Ακόμη και το αν θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις, τι αίμα θα σου βάλουν, με τι εργαλεία θα σου βάλουν αυτό το αίμα, θα το βγάλουν, θα το καθαρίσουν και όλα αυτά. Προφανώς όταν όλα είναι κέρδος, θα πεθάνουν και άνθρωποι. Σε διάφορες, είτε στα τρένα που μπαίνουν, είτε στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, είτε οπουδήποτε. Τι κοινωνία θέλουμε, τέτοια? Θα έχουμε ό,τι έλεγχο και να κάνει το κράτος, όσους ελεκτικούς μηχανισμούς, να βάλει ο ίσα καρτελάκια στις πόρτες, θα υπάρχουν πάντα λαμόγια, γιατί αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο για λαμόγια.
4: Δεν έχει να κάνει αυτό. Όσοι έλεγχοι έγινε, όντως. Όταν υπάρχει σαν λογική, σαν νόρμα, ότι πουλάμε ό,τι παπαριά βρούμε στην τηλεόραση.
3: Μ' αρέσει πριν που δεν την είπες τη λέξη.
4: Το είπα τώρα.
3: Ναι.
4: Δεν το άκουσα.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Για βάλε το repeat.
4: Ναι, ναι.
3: Το rewind, ποιο ήταν αυτό?
4: Και πουλάνε για την ευεξία. Γιατί να σου φτιάξει τη μέση τον ανογιλέκο. Την καράφλα το ένα, το στομάχι το άλλο. Και αυτό είναι κουλτούρα.
3: Ναι, εγώ με το τελοπόν έχω βρει για τριά.
4: Και καλά έχει κάνει, ναι. Και όταν αυτό έχει γίνει, προφανώς αυτά φτιάχνουν ένα κλίμα και μια κουλτούρα και μια αισθητική που θα γίνει ιατρείο. Η ίδια απατεωνία που μοιάζει ακίνδυνο στην τηλεόραση. Ο Παϊτέρης ακόμα έτρεχε, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
3: Το θυμάμαι. Ναι. Το Βελόπουλο, τα φάρμακα.
4: Το
3: στομαχικό.
4: Το
3: στομαχικό. Το εντερικό.
4: Ένα από τα δύο τον είχε πάει.
3: Ότι είναι διαφορετικά αυτά.
4: Ναι.
3: Είναι άλλο το. Είναι άλλο το άλλο ένα χάπι ήταν.
4: Άλλο πιάνει το ένα, άλλο πιάνει το άλλο.
3: Ένα χάπι και είχε 15 ονόματα.
4: Ίδιο το στομάχι.
3: Άλλο βασιλιά Ισπανία ήταν.
4: Είχε ίδιο. Η άλλη φωτογραφία απ' έξω.
3: Άλλη φωτογραφία.
4: Το ένα έχει το κολάντερο, το άλλο έχει το στομάχι.
3: Συσκευασίες διαφορετικά, αλλά ένα χάπι ήταν αυτό.
4: Ναι, τίποτα. Εκτός και αν είχε, είναι δάκτυλο τη Λατινοπούλου. Και ήταν Αιγύπτος. Πάρ πάντο τώρα εκεί.
3: Έχω εγώ να σου δώσω ένα ωραίο.
4: Γιατί είχε γίνει το σκηνικό με τη Μάντς τότε. Ξέρεις, θυμάσαι.
3: Ναι, το χαλί.
4: Με το χαλί. Και σου λέω όχι αυτόν, θα μα τη φέρει κάποτε.
3: Μια που ήρθαμε εκεί λοιπόν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα γιατί δεν υπάρχει σωστή κυβέρνηση. Το καταλαβαίνεις.
4: Σύμφωνα με ποιον? Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι σωστή. Ο Άδωνης λέει ότι είναι η πιο σωστή και η πιο καλή.
3: Η Ντόρα λέει ότι κάνει τεράστιες προσπάθειες.
4: Και ότι έχει κάποια. Η Ντόρα
3: δεν είναι σωστή κυβέρνηση.
6: Ποιο σύστημα υποβοηθά την προβολή του και ποιο είναι το όφελος?
7: Κάθε φορά 19, 23 και τώρα ξανά βλέπουμε στο ίδιο έργο θεατές υποκομματίδια που έχουν παρυφές στο Μαξίμου, δεν λέω για τον συγκεκριμένο κύριο, γενικά τα λέω, να πουσάρονται από το σύστημα. Αυτό είναι καταφανές. Υπάρχουν και άλλα κόμματα εκτός Βουλής. Υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Έτσι το Κίνημα 21, υπάρχουν πολλοί. Γιατί δεν τους παρουσιάζουν αυτούς και παρουσιάζουν μονόπατα μόνο κάποιους. Άρα κάποιους ωφελούν. Το ποιους ωφελούν, δείτε τα ποστά και καταλάβετε. Τρέμουν την ελληνική λύση, μη συσπυρώσει το κοινωνικό, λαϊκό, πατριωτικό, κοινωνικό ιστό της χώρας. Θα τον ενώσουμε και θα κυβερνήσουμε.
3: Τότε θα είναι όλα ωραία.
4: Άντε ρε παιδί μου, και αυτό.
3: Και εγώ το περιμένω πώς και πώς. Και είναι μια ωραία κατάληξη της χώρας. Να τελειώσει κάπως έτσι, γιατί θα τελειώσει εκεί. Δεν...
4: Και αυτό τον ιστό να τον ενώσει ο Βελόπουλος. Και
3: οι Κολοκοτρώνηδες πάνε και όλοι. Τσάμπα όλα, τσάμπα.
4: Μη λες Κολοκοτρώνη, τώρα παίρνει Λουκά. Πού είναι η Κολοκοτρώνη, η σύζυγο.
3: Α, είναι μετεψύγωση. Μήπως είχε πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου και της είχε βγάλει ότι είσαι μετεψύγωση. Γιατί έβγαζε μετεψυχώσεις. Εκείνο το μηχάνημα έβγαζε και πιανούμετε ψύχος είσαι.
4: Α, και να της είπε είσαι ο Κολοκοτρώνης και το πίστεψε. Σου λέει η επιστήμη, το λέω, εγώ το λέω.
3: Η άλλη ήταν ο Έλβις Πρίσλι.
4: Γιατί δεν μπορεί να ήταν.
3: Η άλλη ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας.
4: Ποιος έχει δει τον Έλβις Πρίσλι ότι έχει πεθάνει?
3: Εγώ το είπα. Από το Μέμφις που είναι εκεί, ήρθε εδώ στην
4: Ελλάδα. Και πέτυχα και τη σύλληψη, να ξέρεις, στον αέρα. Δεν το θυμόμουν. Ήταν όντως η 116 σύλληψη της
3: Λουκά. Το θυμάμαι αυτό.
4: Όντως το πέτυχα.
3: Η 116.
4: Τα μετράω κι εγώ. Έχουν μπει μέσα μου. Μπορεί.
3: Και το είπες όπως το είπα αυτή. 116.
4: Η 116.
3: Η 116.
4: Όχι.
3: Είναι το σωστό. Το είπε 116. Αυτή το είπες και εσύ 116.
4: 541.000.
3: Καθηγήτρια εκείνη. Μαθητής εσύ. Μια χαρά όλοι. Ελληνόπουλα. Έλληνες.
4: Έλληνοι είμαστε.
3: Έλληνοι είμαστε, εδώ ζούμαστε. Σωστό και αυτό. Έχουμε όμως Βελόπουλο, γιατί τώρα που θα γίνει κυβέρνηση.
4: Πότε είναι τώρα?
3: Τι τώρα, όταν γίνουν εκλογές.
4: Α, τώρα είναι να γίνει.
3: Όποτε γίνει.
4: Στα κοντά. Δεν είναι ότι θα το περιμένω.
3: Στα πίσω-πίσω.
4: Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω.
3: Όχι. Θα έρθει σύντομα. Θα τελειώσουν και τα φαντς.
6: Ένα κόμμα που έχουμε 11 βουλευτές που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων συμβούλων στα φαντς, που καταγγείλαμε βουλευτές, που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων συμβούλων.

0: ψήφισε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και ο Τσίπρας που ήταν αριστερός και θα χορεύαν τα νταούλια, τα δέχτηκε, τα κατάπιε, έκανε και τους ηλεκτρονικούς για να μην έχουν ψυχολογικό όταν τους παίρνει το σπίτι, να μην βλέπει ποιος είναι. Τι θα κάνει, κύριε Βελόπουλε, ρωτάει δημοσιογράφος, λέει ψηφίστε ελληνική λύση να το λύσουμε.
1: Α, με επιχειρήματα. Θα σας πω.
0: Με επιχειρήματα.
1: Ψηφίστε
0: ελληνική λύση. Την κοινωνία.
1: Και αυτός και όλοι. Όχι, έχει πρόγραμμα.
0: Φαντς δεν θα φύγουν. Κυβερνήσεις μπορεί να φύγουν, λαός μπορεί να φύγει, τα φαντς δεν θα φύγουν.
1: Ρε παιδί μου όμως τώρα, τι αύριο μας περιμένει. Τα φαντς θα εξαφανιστούν, τα δηληστήρια.
0: Με σύμφωνο άλλος... με τις επιλογές του σήμερα.
1: Ναι, ο άλλος τα δηληστήρια θα τα κλείσει, θα κάνει. Θα πάρει τον πλούτο. Τι θα γίνει.
0: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
1: Τι μας περιμένει, τι είναι το αύριο. Να βάλω το κονσερβοκούρι στο μόσχιο.
0: Ποιος ξέρει αύριο τι λέει άλλο η Μαρινέλα εκεί.
1: Σήμερα!
0: Αυτό λέει. Ποιος ξέρει, αλλά λέει μετά, ποιος ξέρει αύριο.
1: Ε, δεν το θυμάμαι τώρα, το σήμερα θυμόμαστε.
0: Το ίδιο τραγούδι είναι αυτό.
1: Το ξέρω, αλλά πού να.
0: Τον τίτλο θυμάμαι.
1: Όχι, θυμάμαι και ότι λέει. Σήμερα! Παράτησε με.
0: Αν ήταν αργυρό, θα το ξέρει όλο όμω.
1: Ξέρω εγώ αργυρό.
0: Δεν ξέρει.
1: Αυτό μα είχε κάνει κλείσμα για τα Χριστούγεννα που φοβόμουν.
0: Ποιο ήθελα.
1: Μην ανοίξω. Με λαμπάκια στο Εστέλια. Φοβός να ανοίξει την πόρτα για τα κάλτα, μην μέσα ο αργυρός και σε πληρώσει.
0: Είπες τη λέξη κλείσμα, θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο.
1: Ναι, ήθελα το θεραπεία. Φτάσουμε... Ήθελα το θεραπεία. Θα το
0: να,
1: πω.
0: Να, μπράβο, θέλω να μιλάω.
1: Συγγνώμη,
0: λίγο...
1: επιστημονικά.
0: Επιστημονικά.
1: Ωραία, όχι κλείσμα, ναι, είναι λαϊκό.
0: Ναι, γιατί...
1: Είναι λαϊκό. Ναι. Α,
0: όταν το λες κλείσμα, εισπράττεις μηδέν. Όταν το πεις υδατοθεραπεία, έρχονται 6.000 στο ταμείο.
1: Α, είναι καλά και αυτά.
0: Αυτό λέω να προσέχει.
1: Δεν είναι οι πλασμαφέρες που κοστίζει, είναι και οι υδατοθεραπείες.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το κάνουμε στο Βεσουνάρκο που έχει πιεστικό καλό.
0: Όχι, μα τι. Θα ακούσουμε μετά.
1: Το αυτοκίνητο πώς το καθαρίζει το πριν πάμε και το βάζει και στην εξάτμιση αμπαλάκι.
0: Πριν πάμε σε αυτά.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Θα πάμε στο Βορύδι, θα μείνουμε λίγο στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Από σοβαρό σε σοβαρό με πάμε.
0: Εσύ να κάνουμε αυτούς.
1: Και από χουντέο σε χουντέο δεν έχουμε αφήσει ένα.
0: Αυτούς έχουμε. Ναι. Αυτούς, όλοι οι λαός μέχρι τώρα που έχουμε ακούσει. Αυτοί βγαίνουν, δεν βγαίνουν οι άλλοι.
1: Και αυτός δεν βλέπει αλαζονία.
0: Ε?
1: Ούτε αυτός βλέπει αλαζονία.
0: Γιατί βλέπεις εσύ.
1: Η Ντόρα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό που λέει η Ντόρα, λέει και ο Βορύδι.
0: Δεν βλέπει αλαζονία πάντως.
1: Όχι, καλέ.
0: Μια χαρά κυβέρνηση.
1: Στο Βορύδι, ειδικά στο Βορύδι.
0: Δεν σέβεται το λαό.
1: Το ίδιο, με, ναι, με τον κατάφαση. Πολίτη. Το ίδιο με κατάφαση.
0: Ναι, τον Έλληνα πολίτη, τις αγωνίες του δεν τις σέβεται.
1: Ναι.
0: Δεν ταυτίζεται η κυβέρνηση. Ε, τι άλλο.
1: Και τον προστατεύει και
0: είναι
1: τον
0: υπερβολική
1: σέβεται.
0: Τώρα ο Μπακογιάννη. Εγώ αυτό βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Είναι μωρέ, τώρα δεν την έκανε υπουργό και έχει λυσάξει αυτά τα χρόνια.
0: Τα λέει ο Σαμαρά.
1: Θα τα έλεγε αλλιώς.
0: Όχι, από τότε που έχασε από τον Σαμαρά, τα έχει πει μια χαρά.
1: Έχει, αυτά είναι χρωστούμενα σε άλλον όμως, ο Κυριάκο.
0: Ναι, δεν είναι. Όλοι τους παίρνουν όλους την μπάλα. Ο Βορύδης λοιπόν μιλάει και θέλει να πει στην επιχειρηματολογία του, πιάνει το θέμα αυτό που συζητάμε όλοι, ότι στις πόσες του μήνα τελειώνει ο μισθός. Είναι αυτό το θέμα και το αρχίζω ως εξής.
2: Τελειώνει ο μισθός στις πρώτες 10 μέρες. Σωστά.
3: 10-15.
2: Το ακούτε το επιχείρημα αυτό.
3: Το ακούμε. Ναι.
2: Το ακούτε να κυκλοφορεί. Ότι ρε παιδί δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Έχουν φάει ό,τι είναι να φάνε και δεν έμεινε τίποτε, ας πούμε.
4: Το λένε εδώ στους κυρίους. Το λένε.
2: Έτσι δεν είναι.
4: Το λένε
2: αυτό.
4: Το ακούμε, το λένε εδώ οι άνθρωποι.
2: Μπορεί να συμβαίνει σε κάποια νοικοκυριά αυτό. Μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που ακούμε στην τηλεόραση κάποια φορά. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι άνθρωποι λένε ψέματα. Μπορεί να του συμβαίνει. Πάμε όμως. Όταν θέλουμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει καθολικά, γιατί το να συμβαίνει σε μία, σε δύο, σε 50, σε 100, σε 1000 οικογένειες, μπορεί να συμβαίνει.
4: Ναι.
2: Πρέπει να μας απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να μας νοιάζει, πρέπει να μας νοιάζει. Πρέπει να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, πρέπει. Όμως, όταν λέμε ότι αυτό είναι η γενική συνθήκη, τότε πάμε να μετρήσουμε.
4: Μάλιστα.
0: Το πρώτο απόσπασμα. Έχουμε τρία αποσπάσματα του Βορύδη. Είδες η ώρα που θέτει το θέμα.
1: Ναι.
0: Δικολαβικά, όπως πρέπει. Δηλαδή. Ναι, ισχύει. Mm. Σε μία, δύο, δέκα οικογένειες.
1: Πώς είναι τώρα.
0: Χίλιες.
1: Μπορεί
0: το
1: να
0: πολύ έβαλε χίλιες οικογένειες. Αλλά αν οι υπόλοιπες, πόσες οικογένειες είναι στην Ελλάδα, είμαστε 11 εκατομμύρια. Δια 3
1: εκατομμύρια.
0: Δια 3, ναι. Άρα τι, για χίλιες θα κάνουμε κουβέντα.
1: Στα 4 εκατομμύρια.
0: Είδες τι ωραία. Εν τω μεταξύ, κάνει μόνος του τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.
1: Ποιος την κάνει, ο δημοσιογράφος θα κάνει τις ερωτήσεις.
0: Όχι, είναι μέθοδος Βορύδη αυτό.
1: Ναι, αλλά πάει σε συγκεκριμένους που ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει αντερώτηση.
0: Έτσι είναι η ρητορική του δυνότητα. Έτσι, το πλαίσιο, η συνθήκη ρητορική. Το κάνει πάντα αυτό.
1: Μα που έφτιαξε η συνθήκη που έφτιαξε.
0: Μόνος του τη φτιάχνει. Είναι μια άλλη μέθοδος, μια τακτική. Κάνει τις ερωτήσεις, δίνει και τις απαντήσεις. Οπότε οι απαντήσεις που δίνονται είναι με βάση τις ερωτήσεις που έχει κάνει ο ίδιος. Εδώ έπρεπε να του πει κάποιος τι χίλια. Παρ' όλα αυτά έμειναν, πάμε να τους μετρήσουμε. Αυτό δεν είπε. Συνεχίζεται η συζήτηση.
2: Πάμε να μετρήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Στο πάμε να μετρήσουμε, τι βλέπει κανείς. Άρα, πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τώρα σας λέω, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώνεται η κατανάλωση μέσα στο μήνα.
0: Mm-hmm.
2: Τι θα έπρεπε να βλέπετε. Πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεύτερη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεν του έχει τελειώσει ο μισθός. Κατάρρευση. Τρίτη εβδομάδα. Κατανάλωση 20.
0: Μάλιστα.
2: Μείωση 80. Έτσι δεν είναι, αναπέφτει, καταρρέει η κατανάλωση.
0: Συμβαίνει αυτό.
2: Ξέρετε πόση είναι η μείωση της κατανάλωσης την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα. Την τρίτη εβδομάδα του μήνα 2%, την τέταρτη εβδομάδα του μήνα 3%. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
0: Και ας ψωφίσουν οι τρεις τώρα, τι μας νοιάζει. Είδες τη ώρα που το δόμησε.
1: Πολύ
0: γιατί μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάποιος

0: από τους υπουργούς ανάπτυξης οικονομικών να το πιάσουν έτσι. Και βγαίνει ο Βορύδης και το κάνει, το σπάει σε δίφραγκα. Βασίζεται σε κάποια στοιχεία και λέει τελικά οι 100 και την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη ψωνίζουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Και οι τρεις στους 100 την τελευταία εβδομάδα δεν ψωνίζουν. Ναι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν ψωνίζουν αυτοί από τη μεσαία εβδομάδα, αλλά αρχίζουν οι μειώσεις και όλοι ξέρουμε, όποιος κυκλοφορεί έξω, ότι μόλις πληρωθεί, μόλις μπουν οι μισθοί 30 του μήνα, η επόμενη εβδομάδα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης σε υποχρεώσεις.
1: Όλα, ναι,
0: σε λογαριασμούς.
1: Όλα αυτά μαζί. Και σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: και σούπερ
0: μάρκετ.
1: Όταν έχεις τα λεφτά.
0: Σουβλάκια και δεν το βλέπεις ότι λέει είναι η εβδομάδα που έχουν πληρωθεί. Δηλαδή ο κόσμος με μετράει κάτω, είναι με το ημερολόγιο. Και με το, με το αριθμητήριο.
1: Μπορεί να είναι, είπε ο υπουργός. Μπορεί να είναι.
0: Ναι, ο υπουργός.
1: Ο αποπευθής υπουργός.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνιόμαστε για το σκάνδαλο.
0: Και έτσι λοιπόν, ενώ στο πρώτο του.
1: Το ΠΚΠ.
0: Στην πρώτη βαθμίδα.
1: Αυτόν ακούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ τόση ώρα.
0: Ναι, αυτό
1: τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο.
0: Ναι,
1: το ΠΚΠ.
0: Τον εμπλεκόμενο. Επειδή είδε μια παρέα και πήγε και έκατσε με τον Τζιτζί και το Φραπέ και το Χασάπι και βγάλουν μια φωτογραφία. Όλα θα τα ενεχοποιήσουμε.
1: Όχι. Αλλά αυτός που ελέγχεται γι' αυτό. Ελέγχεται. Σε εισαγωγικά το ελέγχεται.
0: Μεταξύ τους θα γίνει ο έλεγχος και όπως είπε ο Άδωνης, εμείς θα αποφασίσουμε ως Βουλή αν θα ελέγξουμε και ποιον θα ελέγξουμε.
1: Ποιο είναι η πλειοψηφία.
0: Η Ρουμάνα του Τσαουσέσκου.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτός που έχει την πλειοψηφία. Εμείς την έχουμε, εμείς αποφασίζουμε.
0: Ο Βορύδης.
1: Εδώ ο Τριαντόπουλος αποφάσισε μόνος του.
0: Ναι.
1: Να πάει να
0: και καλά έκανε. Εγώ τον πιστεύω.
1: Ναι.
0: Και αυτόν. Ο Βορύδης στο πρώτο του επιχείρημα λέει είναι 1000 οικογένειες. Πόσες να είναι. Και στο δεύτερο. Επιχείρημα είναι πώς μέσα στο μήνα, από το πώς πήγαμε στο πώς.
1: Ναι.
0: Τρίτο τώρα απόσπασμα και τρίτο επιχείρημα.
2: Λέω,
3: δεν προλάβω,
2: μπορεί
3: παιδιά,
2: να συμβαίνει αυτό,
3: να μην χαλάσει το δημιουργό να σοντάρει.
2: Μπορεί να συμβαίνει αυτό, άρα μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που το ζουν αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα.
3: Κύριε Βορύδη.
2: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
3: Είναι αυτή που είπατε.
2: Δεν συμβαίνει. Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
3: Είναι αυτή που είπατε.
2: Δεν συμβαίνει.
0: Οπότε, μην κοιτάτε την ειδική εικόνα. Κοιτάξτε τη γενική. Ανεβείτε πάνω, δείτε τα στατιστικά. Δηλαδή, έχει έρθει 25 του μήνα και δεν έχεις λεφτά. Δεν κοιτάς την ειδική εικόνα.
1: Κοίτα αλλού.
0: Μπαίνεις, γκουγκλάρεις στατιστική υπηρεσία, τι γίνεται με το μισθό που τελειώνει.
1: Α, έχουν οι άλλοι.
0: Έχουν.
1: Άντε μωρέ, και ανησύχησα.
0: Υπάρχουν λεφτά.
1: Υπάρχουν γενικώς λεφτά.
0: Ναι, οπότε.
1: Υπάρχει και τραχανάς βέβαια στο ντουλάπι. Και λες, τώρα 10 μέρες έτσι θα τη βγάλουμε. Τραχανά.
0: Θέλω να πω, το λέει πολύ ωραίο
1: λεφτά
0: υπουργός.
1: Είναι και αυτά.
0: Η γενική εικόνα έχει σημασία. Όχι η δική του καθενού. Θα πάμε στην γενική εικόνα. Η γενική είναι πολύ καλή.
1: Αυτή
0: μας ζηλεύουν
1: αυτή.
0: Όλοι. Ευτυχώς που δεν υπάρχει άλλα ζωνία.
1: Ευτυχώς. Αυτοί είναι οικονομολόγοι εκτός της πιάτσας.
0: Αύλας.
1: Ναι.
0: Που έλεγες εσύ ο δόκτωρ.
1: Ναι, πει. Όχι το κάπα.
0: Ναι, έχει τα δύο.
1: Ναι, εκτός ότι είναι τέτοιοι. Είναι οικονομολόγοι της Μονόπολης. Δεν εξηγείται αλλιώς. Στη Μονόπολη είμαστε πλούσιοι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, στη Μονόπολη έχουμε όλο το μήνα να αγοράσουμε.
0: Ναι.
1: Αν μας πάει καλά η γύρα.
0: Και τι να αγοράσει, οικόπεδα και δρόμους αγοράσει.
1: Τι, τον κλαφμόνο σε έχει και τις τα δύο, τι να πάρεις τώρα.
0: Τι, για πήγαινε.
1: Ναι,
0: γιατί λίγο είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Εδώ, παιδί μου, έχει να αγοράσει τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και την ΙΔΑΠ. Πολύ μπροστά η Μονόπολη από τότε. Είχε δει ιδιωτικοποιήσει από τότε.
0: Είχε ΟΤΕ.
1: Είχε εταιρεία ίδρυψης. Τηλεπικοινωνίας.
0: Εταιρεία ίδρυψης είχα πάρει.
1: Τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρισμού.
0: Είχε
1: πώς το είχε. Ναι.
0: Για επίτηδες το κάνα για να μας εξοικειώσουν.
1: Τίποτα, σαν τον Μπάμπη. Πώς παίρνει το Παπαδημητρίου το σαλαγό μέσα το νερό είναι φθηνό.
0: Ποιο?
1: Ο Παπαδημητρίου δεν έλεγε πολύ φθηνό το νερό.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται ένα λαό. Έτσι ήταν η Μονόπολη, έτσι λειτουργήσε.
0: Για
1: την ελληνική οικονομία φτιάχτηκε.
0: Μια που είπαμε πλήση εγκεφάλου.
1: Και Μονόπολη είπαμε.
0: Ναι. Και άλλες λέξεις. Ας μείνουμε στο πλήση. Περνάμε στα θέματα υγείας.
1: Α, εκεί που στο προηγούμενο, που έλεγα πριν. Υδατοθεραπεία.
0: Πριν πάμε στην υδατοθεραπεία, θα πάμε στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει.
1: Το γνωστό.
0: Το γνωστό.
1: Που δεν θέλει να το ξεφτιλίζουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Ενώ η δουλειά είναι στα σοβαρά.
0: Θα ακούσουμε ένα μικρό ποτπουρί του ίδιου, τι λάνσαρε, τι πούλαγε στους πελάτες.
4: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουνε 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις ζεστ. Περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουνε πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουνε μπροστά. Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
5: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
6: Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδραση τεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
0: Έτσι. Να μείνουμε στα θετικά. Ότι αντιμετώπισε τον καρκίνο με μανιτάρι. Πορτομπέλο.
1: Νομίζω άλλα μανιτάρια εννοούσε. Αυτά που βρίσκεις και στην Ολλανδία.
0: Όχι. Όχι. Εννοούσε αυτά τα μανιτάρια που τρώμε στην ομελέτα.
1: Όντως αυτά εννοούσε.
0: Ναι.
1: Α, όχι ναρκωτικά.
0: Όχι.
1: Α,
0: τι ναρκωτικά.
1: Παρεστησιογόνα, νόμιζα ότι πες και περνάει, δεν το νιώθεις.
0: Είναι ειδικό στα μανιτάρια, έχει κάνει ένα σεμινάριο με μανιτάρια, παρακολούθησα λίγο.
1: Και τα στρουφάκια είναι ειδικά, δεν βγήκαν να πω να μας δώσουν θεραπείες. Σε μανιτάρι ζούσανε.
0: Να πρόσεχαν τα στρουφάκια, τι να κάνουμε εμείς, δηλαδή θα απαγορεύσουμε σε όποιον έχει.
1: Επειδή ήταν κομμουνιστές τα στρουφάκια και δεν μπορούσαν να τον
0: εκπροσωπήσουν. Μπλε φορούσανε.
1: Μπλε φορούσανε, το σύστημα ήταν κομμουνιστικό.
0: Ναι, καλά. Σας ξέρουμε.
1: Ο Κουτσούμπας τι ήταν, ο Παρπαστρούφ ήταν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, δεν τα έχει παρακολουθήσει τώρα.
0: Δεν έβλεπα στρουφάκια.
1: Στην ιστορία πιστεύω στο σοφάκι, την ιδεολογική ηγεμονία τους.
0: Εδώ ο ύπνοθεραπευτής
1: που θεραπεύει με διάφορα.
0: Μας είπε και οδοντίατροι χωρίς αναισθησία ήδη τα μανιτάρια και καρκίνος πως αντιμετωπίζεται.
1: Μπράβο.
0: Με μανιτάρια
1: και το λεμόνι έχω ακούσει.
0: Τι κάνει το λεμόνι?
1: Αντικαρκινικό.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι. Να βάζετε πολύ
1: στο... Στύψτε πολύ, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Πώς κορόιδευαν τον κόσμο. Και πιάναν και την απόγνωση του κόσμου.
1: Είναι επιστημονική όρια όλα αυτά τόσα χρόνια. Και εμείς τα χρησιμοποιούμε για την ομελέτα, ξέρω εγώ.
0: Πραγματικά.
1: Ψιλοκόβεις, δεν τρέπεσαι. Και με επιστημονικά εργαλεία. Ξέρετε το μανιτάρι, δεν το πλένουμε. Δεν θέλω τώρα τέτοια. Να πούμε για κανένα τύπο μαγειρικής.
0: Ναι, αλλά εγώ
1: δεν το πλένουμε το μανιτάρι.
0: Έχει κάτι χώματα.
1: Όχι, δεν γίνει. Θα το κάνεις μια πετσέτα ίσα-ίσα νοτισμένη.
0: Ναι.
1: Δεν το πλένεις το μανιτάρι με τύπο. Θα ρουφήξει, δεν πρόκειται. Θα το βγάλεις το τηγάνι.
0: Να καθαρίσουμε τη φλουδίτσα.
1: Ποια φλούδα? Όχι, όχι, ούτε καν. Άμα είσαι σικασιάς, ναι, αλλά θα χάσει το σχήμα του.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Τι με το πίλερ. Δεν πιάνει το πίλερ. Αυτό το καθαριστό πατάτας.
0: Είσαι έτοιμος να ανοίξεις και εσύ κέντρο καθαρισμού. Όχι πατάτας.
1: Μανιταριού.
0: Μανιταριού. Είναι μία στην Κρήτη.
1: Ρε, η άλλη ήταν υπουργός.
0: Σωστό.
1: Με δουλεύεις. Έκανε καθαρισμό αύρας και ήταν υπουργός.
0: Και θα πήγε πολύ καλά στο Τσίπρα. Πήγε πολύ,
1: πολύ καλά.
0: Ο άλλος που λέει είναι ανογιλέκα.
1: Ο άλλος ήταν ανογιλέκα. Τι συζητάμε και ψάχνουμε αυτός που είναι. Γιατί να μην είναι υπνοθεραπευτής και να θεραπεύει με μανιτάρια.
0: Προφανώς.
1: Γιατί να μην είναι. Έγινε υπουργός. Είναι θεσμικό. Και ο ένας έγινε υπουργός και η άλλη.
0: Σωστό.
1: Και μετά πήρε στη γη της Ελιάς.
0: Και ο πρωθυπουργός καθόταν τότε ο Τσίπρας να του καθαρίσει την άβρα η
1: κουνιόρδο. Μη θυμηθώ τη φαρπελιά. Τώρα μια σκύπαμε για τη γη της Ελιάς.
0: Ποιος είχε μπλέξει?
1: Πώς τη λένε?
0: Η Ντρούζα.
1: Η Ντρούζα μας πολύ. Τι γιατρε, δεν θυμάμαι. Κάτι γιατρε.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε υπουργός.
1: Όχι, δεν έγινε υπουργός. Όχι. Αλλά θέλω να πω επαναστατικές μεθόδους του παρελθόντος.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έχει ζήσει ο τόπος, από τι έχουμε θεραπευτεί.
0: Στην Κρήτη λοιπόν. Στην Κρήτη λοιπόν είναι μια οδοντίατρος, μόλις πήρε σύνταξη, άνοιξε ένα κέντρο ευεξίας.
1: Άσχετο.
0: Και περιγράφει.
1: Οδοντιών.
0: Άκου τι λέει. Άκου τώρα να μαθαίνεις.
7: Θέλεις να κάνεις καθαρισμό του ενδέρου σου στο ολιστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες? Είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Πρώτον, η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεύτερον, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες. Η θεραπεύτρια σου δίνει αυτό το πολύ λεπτό μαλακό από σιλικόνια ακροφύσιο και το τοποθετεί στο ορθό σαν ένα πολύ μικρό υπόθετο.
1: Τι το έβαλες στον τόνιο του? Και τι, και καθαρίστηκε.
0: Περίπου. Ένα-ένα.
1: Αυτά σπίτι τα κάναμε κρυφά. Δεν πάμε τώρα στο ιατρείο να μας το κάνει.
0: Δεν κατάλαβες. Το ακροφύσιο το βάζεις μόνος.
1: Α, δεν μπαίνει άλλο χέρι. Τι να χαρείς τότε. Και να τραβηχτώ μέχρι εκεί πέρα. Δεν έχω ακροφύσια στο σπίτι.
0: Πρώτον.
1: Έχει καουτσουκένια, ακροφύσια, χαμός. Έχει και διπλό penetration.
0: Έχεις πετσέτες αποστηρωμένες. Εδώ είναι μηχάνημα.
1: Θα τις βράσω άμα είναι λίγο.
0: Παιδάκι, εδώ είναι μηχάνημα.
1: Πρέπει
0: δεν
1: να
0: είναι
1: κλίμα για να τις βάλω πάνω μου.
0: Είναι μηχάνημα που έχει κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι, έχει οθόνη μπροστά.
1: Τι βλέπεις?
0: Θα δεις, θα ακούσεις τώρα τι βλέπεις. Τοποθετείς το ακροφύσιο μόνο σου.
1: Εγώ θα ήθελα το ακροφύσιο να έχει κάμερα, αυτό να βλέπεις μπροστά. Πού το βάζεις, το βάζω σωστά?
0: Όχι, η κάμερα.
1: Γιατί όταν κάνεις την κολονοσκόπηση είναι τρεις και σε κοιτάνε και ναι, στο βάζουνε. Εδώ που θα το κάνεις μόνο στην τύχη θα το βάλεις.
0: Εδώ η κυρία στην Κρήτη κάτω το έκανε πολύ. Φαντάζομαι και εδώ στην Αθήνα δεν
1: υπάρχει. Και τι γίνεται, στο φτύνει για να το βάλει το σαλιόνι? Πώς.
0: Δεν
1: σου δίνει λιπαντικό. Λεπτομέρειες ακούσαμε για την πετσέτα. Λιπαντικό δεν άκουσα.
0: Πάμε στο δεύτερο μέρος.
7: Μετά ξεκινά αυτόματα να εισέρχεται νερό στο έτερο με ρυθμισμένη πίεση και θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου. Συγχρόνως ξεκινά η infrared therapy. Το κόκκινο αυτό φως είναι μια μορφή φωτός που βοηθάει το έντερο να αποβάλει ευκολότερα τα κόκκρανα, ενισχύει την κυκλοφορία, βοηθάει στην αποτοξίνωση, ανακουφίζει από πόνους και φλεγμονές, χαλαρώνει και αναζωογονεί τον οργανισμό.
1: Έχετε υπόψη σας πόσο είναι 38 βαθμοί Κελσίου που θα το βάλει στο τέτοιο στο Ναντάκ? Οι πισίνες οι θερμενόμενες είναι 27.
0: Τι θες τώρα εσύ?
1: 38 θα βάλεις στο βάτ.
0: Μιλάει επιστήμη, θα βυτισβητήσουμε τα πάντα.
1: Θα καείς ολόκληρο. Θα σου κάψει το κολάντερ όλο. Γι' αυτό, αυτό θεραπεύεται. Γιατί καήκαν όλο. Πώς λέμε στο τηγάνι το κοκορέτσι, φεύγουν όλα. Άμα το ψήσεις δεν έχει βρωμιές. Έτσι και εδώ. Στο ψήνι.
0: Εγώ επειδή είδα και το βίντεο, το οποίο το έχει κατεβάσει.
1: Ποιο βίντεο, το βίντεο.
0: Αυτή η κυρία είναι η ίδια στην αρχή και τα παρουσιάζει με πόδια άσπρη και τα γυαλιά.
1: Βέβαια, αυτό είναι επιστήμονας.
0: Ναι. Και...
1: αντί να φοράει μια σαλοπέτα μπλε.
0: Και μετά.
1: Τι στο Βεζάρκο έκανα.
0: Του φυλακισμένου. Αυτό εννοεί.
1: Όχι, το Βεζάρκο εννοούσα. Πώς αλλάζουμε τα λάδια. Έχει βγει ένα τώρα που το ρουφά. Δεν αδειάζει την τάπα από κάτω. Και τα ρουφά από πάνω. Έτσι είναι και αυτό. Ακροφύσιο.
0: Και μετά δείχνει μέσα αυτό το κρεβάτι, τις πετσέτες που ξαπλώνει ο πελάτης. Τι να τον πω.
1: Οι αποστηρωμένες αυτές που έχει μόνο εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δείχνει και την οθόνη από πάνω. Όπως είσαι ξαπλωμένος, υπάρχει ένα κόκκινο φως το οποίο ανάβει.
1: Ναι.
0: Και όπως είπε εδώ η κυρία, επενεργεί και λειτουργεί. Τι φως είναι μια λάμπα.
1: Και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο ένα κόκκινο φως έχουμε για να μιλήσουμε.
0: Στις πατάτες, στα fast food. Αυτό ναι. Που ζεσταίνει. Αυτό
1: α,
0: κάνει. Ναι, ναι, τι να κάνει.
1: Και τι βλέπει η οθόνη, μα αερόστατα στον
0: οθόνη, οθαλμίατρο. Η οθόνη λοιπόν, τι βλέπει.
7: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με ειδική συσκευή κάνεις μασάζ στην κοιλιά σου. Στην οθόνη που βρίσκεται μπροστά σου, θα βλέπεις να αποβάλλονται τα κόπρανα, τα δηλητήρια και τα παράσιτα που υπάρχουν στο έντερό σου, που τα κουβαλάς μέρα νύχτα. Τελειώνοντας, πατώντας ένα μπουτόν, πλένεσαι. Μετά σηκώνεσαι και νιώθεις ανάλαφρος και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις τις δραστηριότητες της ημέρας σου με μεγαλύτερη ενέργεια.
1: Κακάκια πας να κάνεις την κυρία. Δεν μπορείς να τα κάνεις στο σπίτι και θα πας εκεί.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό πρέπει να στηγείς κανένα πεντοχίλιαρο.
1: Ένα πεντοχίλιαρο. Ένα πεντοχίλιαρο δεν κάνει όλο το μπάνιο. Ανακαίνιση να το κάνεις. Να ξυλώσεις τα πλακάκια εκεί καινούργια δεν πάει πέντε.
0: Αν εκτός αν θες να κάνεις ανακαίνιση κάθε μέρα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Στην οθόνη το είδα εγώ, το έδειχνε. Δείχνει. Κόπρα, να το πούμε.
1: Αυτό τη σερτένα το άνθρωπο θα δείχνει σίγουρα. Που δείχνει τα σωτικά που βλέπαμε μικρή. Με το ξέρεις ποιο λέω.
0: Είναι πλέουνε, σαν σε νεράκι μέσα. Σε νεράκι. Είναι, έχει νερό αυτή η οθόνη. Ναι. Δηλαδή δείχνει.
1: Έτσι
0: είναι...
1: το έχει φανταστεί.
0: Όχι έτσι.
1: Και ένα κάστρο βάζει ποταμάκια πέντε γεφυρούλε να μην είναι, να φράζει το νερό. Μην πάει απότομα.
0: Και βλέπει αυτό, σου κάνει και μασάζ ένα άλλο μηχάνημα.
1: Συγγνώμη τα δικά σου κόπρα να βλέπει ή γενικώ μια αναφορά κοπράνων.
0: Είναι συνδεδεμένο με την αποχέτευση τη πολυκατοικία.
1: Όχι με τη δικιά σου αποχέτευση είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άρα το κοφίσιο έχει κάμε. Πού βλέπει τα τέτοια σου.
0: Δεν ξέρω. Όχι. Βγαίνουν. Και εγώ είχα απορίες γιατί το ακροφύσιο εισέρχεται, αλλά πώς εξέρχεται όλο το υπόλοιπο από το ακροφύσιο. Αφού είναι λέει μικρό.
1: Εσύ το είδες, έχει κάνει, μήπως δείχνει...
0: Δεν το θυμάμαι, έχει κατέβει τώρα.
1: Μήπως είναι σαν τη σαντιγή που τη βάζεις σακούλα και τη βγάζεις λίγη-λίγη. Ενώ δεν έτσι βάζεις τις μύτες μπροστά και αν θες να την κάνεις κοφρέ, βάζεις τον κοφρέ. Αν θες να την κάνεις ίσια, είναι ό,τι τούρτα θα φτιάξεις. Κάπως έτσι από την ανάποδη, δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ. Έτσι φαντάζομαι θα λειτουργεί. Το θέμα είναι βλέπουμε τη διαδικασία που έχετε από το έντερο ή τον τελικό αποδέκτη, ξέρω εγώ, μια κατσαρολίτσα που γεμίζει. Τι έχει βάλει. Δεν έχουν λογική όλα αυτά. Πού μπήκε ο καμεραμάν. 5.000. Γιατί είναι και το συνεργείο. Είναι ο Μπούμαν για να ακούσει. Είναι MSR.
0: Αυτά πρέπει να γίνονται ακόμα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτό πιάσαν μία στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, σίγουρα.
0: Στην Κρήτη που είναι ο δοντίατρος αυτή και τα κάνει αυτά μετά.
1: Ποιος τον το έκανε, ο ποδίατρος.
0: Γύρευε πόσα τέτοια γίνονται και τι τζίρος χρημάτων γύρω από αυτά κυκλοφορεί.
1: Μπράβο.
0: Όχι, αυτό ήταν από τα καλύτερα.
1: Για μένα είναι μπράβο.
0: Αυτή, μπράβο.
1: Γιατί αφού κυκλοφορεί και αυτός δηλαδή, που θα πάει και θα το δώσει.
0: Πραγματικά,
1: όχι να το 5, δώσει.
0: 10,
1: να του το φας. Να του το φας.
0: Και θα βγει μετά αναζωογονημένος που έχει δει και στην οθόνη ό,τι έχει δει.
1: Ναι.
0: Και μετά θα λέει νιώθω άλλος άνθρωπος.
1: Γιατί δεν ήθελε να πάρει ένα σταυρόλεξο να κάτσει σπίτι του ήσυχα. Ήθελε να πάει εκεί να πληρώσει.
0: Οπότε.
1: Δεν κάνουν καμιά ένωση κοπρολάγνων, ξέρω εγώ, που θέλει να παίρνει το χέρι του ότι κάποιος άλλος με βλέπει να το κάνω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το.
1: Αυτά γίνεται στην τουαλέτα μας όμως.
0: Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Πες μια βαφούρα. Παίρνεις ένα σταυρόλεκτο τεστ. Κάτι να κάνει, να περάσει η ώρα.
0: Κύρκο, βάλε διαφημίσεις.
1: Παλιά είχαμε τα σαμπουάν. Τόσα κινητά έχουμε τώρα. Δεν έχει να διαβάσει, να σκρολάρεις. Πρέπει να πας εκεί να πληρώσεις. Κούτσα, κούτσα, καν θα σου έρθει.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η Λίνα Ιδρανόβαλη που είναι πάνω τη δράμα και έρχεται ή ήρθε
1: για το φεστιβάλ.
0: Ναι, μου λέει παιδιά, διόδια, δράμα Αθήνα 38 ευρώ.
1: Και τι τσάπα θες να έρθεις με τέτοιο δρόμο.
0: Πραγματικά.
1: Δρομάρα εκεί, πας.
0: Ναι, δηλαδή που είχατε τους καρόδρομους και σας φτιάξαμε δρόμους. Είναι τα επιχειρήματα των υπουργών.
1: Και όχι επί Χούντας.
0: Και θα βγει ο Βορύδης και θα πει: ναι, κάποιοι μπορεί να ζορίζονται, να μην έχουν.
1: Τρεις.
0: Αλλά οι υπόλοιποι. Ιδέες στη γενική εικόνα.
1: Ναι.
0: Η γενική εικόνα κάνει πάνω με δορυφόρο και φαίνονται ωραία οι δρόμοι.
1: Και ότι όλοι κινούνται τέλος πάντων. Δεν βλέπεις να γκρινιάζει κάποιος.
0: Αν πας πιο πάνω το δορυφόρο, τη γενική εικόνα, ένας ωραίος μπλε πλανήτης. Πολύ ωραίος. Χαζεύεις. Μετά πας πιο πάνω, βλέπεις και άλλους
1: πλανήτες. Τα σύμπαντα.
0: Αυτά θα βλέπετε. Δεν βλέπετε τώρα εδώ τη μιζέρια του καθενός.
1: Γιατί
0: που μετράει τα ευρώ.
1: Στο Άδων, να μυριλιάζουμε. Εκεί φτάνουμε.
0: Και καλά τα λέει. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης.
1: Ναι.
0: Όπως έχετε καταλάβει μάλλον.
1: Κι αν δεν το καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Το λέμε.
0: Νομίζω ότι το πρώτο μέρος έγινε κατανοητό πλήρως. Με όλα αυτά.
1: Και με μείνει το κέφι, πάμε στο δεύτερο μέρος.
0: Και το δεύτερο μέρος, ναι.
1: Σε άλλο κλίμα.
0: Σε άλλο κλίμα, το δεύτερο μέρος. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Ακούσαμε την Μαρία Ντόλκα χτες. Προχτές είχε καταθέσει που ήταν πολύ και προς τον Καραμαλή. Μια μάνα που της έχουν σκοτώσει το παιδί, 18 χρονών η Αναστασία. Και ήταν ένα πολύ βαρύ κατηγορό. Προσωπικά κατά του Καραμαλή και όλου αυτού του συστήματος που προστατεύει Καραμαλίδες και τα λοιπά.
1: Τριαντόπουλους και λοιπούς.
0: Ναι, τους έπιασε όλους.
1: Αγοραστούς,
0: όλους. Βγήκε ο Ασλανίδης που είναι ο πρόεδρος πια του συλλόγου από τότε που έφυγε η Καριστιανού, βγήκε ο Ασλανίδης να περιγράψει και κάνει μια σύγκριση με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
13: Άμα θέλουν δηλαδή προλαβαίνετε να έχετε τα αποτελέσματα.
14: Αυτά που περιέγραψε η κυρία Καριστιανού είναι πολύ λίγα με αυτά που έχουν γίνει.
15: Τι εννοείτε κύριε Σλανίδη?
14: Ότι ο κύριος Καρακούρκης, ο επικεφαλής ιατροδικαστής, είχε εντολή να πάει στα Τέμπη. Δεν πήγε. Πήγε στη Λάρισα. Και ξέρετε πως πηγαίνανε οι ισορροί σε σακούλες. Και ξέρετε ότι έγινε και ξανά νέα, να το πω, κοινικά συναρμολόγηση από τα ευρήματα για να παραδοθούν και μπαίνανε μέσα στις σακούλες. Είναι αυτή η διαδικασία. Συν ότι είδαμε τα βίντεο τώρα που πήραμε, που οι φαγάνες με τα χώματα πέφτουν και ωστά και βρέθηκαν και στα οικόπεδα στη Λάρισα. Για μένα, και το έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο η δολοφονία. Η σύλληση των νεκρών, αυτό που έγινε, είναι το πολύ χειρότερο που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους νεκρούς. Και όχι μόνο αυτό, λιδωρούνε, μας λένε ψεκασμένους. Ο Φλωρίδης μας έβγαινε και μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι τα πήραμε λίγο παραπέρα και τώρα όλα αυτά αποκαλύπτονται.
15: Θα υπάρξει δικαιοσύνη, κυρία Σλανίδη?
14: Θα γινόταν αυτό το πράγμα. Ούτε τα καρτέλ του Μεξικού δεν κάνουν αυτές τις διαδικασίες.
0: Μα τώρα τι συγκρίσεις είναι αυτές?
1: Άμα να φτάσουμε να λέμε και την κυβέρνηση μαφία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Κοζανόστρα και. Δεν
0: τι έχει μείνει.
1: Τι.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Να σεβόμαστε κάποια πράγματα.
0: Κάπου όπα.
1: Αυτό.
0: Λίγο σέβας.
1: Και αυτά είναι τα επιχειρήματά μας.
0: Ναι, αυτό
1: είπε. Και τέλος.
0: Άλλο θέμα.
1: Και τέλος. Άλλο
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Ο κύριος Ασλανίδης τα είπε αυτά. Και το θέμα είναι δεν τα λέει μόνο ο κύριος Ασλανίδης.
1: Όλη η κοινωνία τα λέει.
0: Ναι,
1: βέβαια, και είναι πολλές τις δημοσκοπήσεις, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Το θέλει με τα μπούνια.
0: Γιατί δεν κοιτάς την γενική εικόνα?
1: Δεν κοιτάω. Έλεγε ένας δημοσιογράφος χθες που ήταν, δεν θυμάμαι. Αηδίασα, μου βγήκε η γλίτσα από τα μάτια. Ότι ο Μητσοτάκης έχει να ανταγωνιστεί τον εαυτό του. Είναι πρώτος με διπλάσια νούμερα. Είναι Μητσοτάκης εναντίον Μητσοτάκη. Τέτοιος εμετός είχα να δω καιρό στην τηλεόραση.
0: Γιατί
1: αν θυμήθηκε κάποιος ήταν, ναι.
0: Τι, έχει άλλο ανταγωνιστή?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό φτιάχνει.
0: Δεν είναι ο πιο δύσκολος ανταγωνιστής.
1: Φτιάχνει ένα κλίμα.
0: Ο εαυτός του Μητσοτάκη. Για σκέψου το λίγο πιο βαθιά φιλοσοφικά. Είναι ο Μητσοτάκης. Ο εαυτός του.
1: Είναι.
0: Βάλ του κάποιον δίπλα.
1: Δεν έχει να βάλει κάποιον δίπλα.
0: Για βάλε όμως τον εαυτό του να παλέψει με τον εαυτό του.
1: Ό,τι χειρότερο το με το μέσα σου. Ό,τι χειρότερο
0: είτε γενική
1: με το
0: εικόνα,
1: άλλο σου
0: είτε
1: εσύ.
0: Ειδική εικόνα. Δεν λέω γενικώς, εμείς και το εγώ. λέω Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Δεν
0: όλο
1: είναι
0: αυτό.
1: Εύκολο. Δεν είναι. Ειδικά όταν το λένε άνθρωποι που τα κυριακάτικα τραπέζια μπορούν να τρώνε μαζί.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ της ΚΝΕΝ. Χθες, σήμερα, Παρασκευή και Σάββατο. Θα αναφερθούμε λίγο στο πρόγραμμα στη συνέχεια. Χθες που πήγα και εγώ πρώτη μέρα, είχε μια δροσούλα στα όρια της Ψύχρας, μπουφάν. Γιατί είχε βρέξει νωρίτερα και ήταν. Για χθες, λέω. Εκεί πάντα κάνει κρύο. Και ήλιο να έχει όλη μέρα, εκεί πάντα κάνει στο πάρκο Τρίτσι. Οι παπίτσες, εκεί ωραίο το πάρκο Τρίτσι, ήταν πάρα πολύ όμορφο.
1: Οι παπίτσες.
0: Ναι, ρε, οι πάπιες.
1: Εκεί σου λέω κάθε χρόνο. Χιλιάδες κόσμο και δει πάπιες. Με στο σκοτάδι, πού τι είδε πάπιες.
0: Σε διπλώνω, φτιάχνω.
1: Α, πιάνει κλίμα.
0: Το
1: τρενάκι το είδε, τις ράγες.
0: Το είδε και το τρενάκι. Όλοι βλέπουμε τις πάπιες, οπότε πάμε. Είναι στη λίμνη δίπλα, περπατάμε, δεν το βλέπουμε. Χατσαπούρια τέλεια.
1: Χατσαπούρια.
0: Ναι, έχει, μου έχουν μπει από πέρυσι.
1: Άμα είναι τώρα να μας πιάνει το εσουρού πάλι στο στόμα του.
0: Γεωργιανά, όχι, θα μας πιάσει, έχουμε πει πολλά σήμερα. Γεωργιανό.
1: Καλά, δεν είπαμε και για μπάφους που λέει ο υπουργός.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Γιατί εμάς πέρυσι μας έριξαν πρόστιμο ότι επειδή αναπαράγαμε.
0: Ναι,
1: παίξαμε
0: ναι.
1: τον υπουργό και βάλαμε και τον Βελόπουλο που λέει για μπάφους. Και τώρα ναι. που λέει στον δημοσιογράφο να έχει πάρει μπάφους.
0: Όχι, αυτό.
1: Το εσουρού δεν άκουσα να λέει κάτι.
0: Είναι Τρίτη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Είναι Τρίτη. Είναι υπουργός. Ο οποίος
1: πάει. Άξιος ο μισθός του.
0: Παρένθεση πριν το φεστιβάλ πάει και λέει αυτό το πράγμα σε ανθρώπους δημοσιογράφους του κάνανε ερώτηση που τον στρίμωξαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτό. Άκου τώρα απάντηση λογική και καθόλου αλαζονία.
1: Αυτή είναι.
0: Καθόλου αλαζονία. Όποιος που θα έπρεπε όλοι οι δημοσιογράφοι να τους χτυπάνε σαν τα χταπόδια κάτω και γυρίζει και λέει, επειδή το έκανε ένας δύο, ότι έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτά. Που τολμήσατε να σκεφτείτε
1: ναι.
0: ότι ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά από τις εκλογές. Άσε να το δούμε, τι θα ψηφίσει ο λαός.
1: Ναι.
0: Θα μας το πείσουν. Δηλαδή, όποιος κάνει το σενάριο ή την προσομοίωση να μην είναι ο Μητσοτάκης εκεί. Ή
1: να μην ακούγεται καν. Ναι,
0: δηλαδή,
1: όχι.
0: είναι άρρωστος, έχει πάρει ουσίες, δεν μπορεί κάποιος λογικός να το σκεφτεί. Από το μυαλό το δικό μας περνάει. Με πολύ μεγάλη χαρά. Από το μυαλό το δικό τους που είναι ένα με την καρέκλα, ένα κολλημένη και κυκλοφορούν μια καρέκλα πίσω τους, προφανώς δεν περνάει. Αλλά κρύψε το λίγο αυτό, δεν μπορεί να το κρύψει.
1: Δεν μπορεί πια.
0: Να το μακιγιάζει, να μην το λες στο σώμα.
1: Γιατί έχει και το άγχος τώρα, γιατί χτυπάτε από παντού. Βάλετε από παντού.
0: Ναι, να μην ήταν βαλόμενος και να ήταν διευκρινισμένος.
1: Και ευάλωτος.
0: Και να μην τον χτυπούσαμε. Χθες λοιπόν είχε μια ωραία συζήτηση στο φεστιβάλ για το φασισμό. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Καταρχάς, πάνω στο πάνελ ήταν η Μάγδα Φίσα, είπε πάρα πολλά. Θα κρατήσω, μου άρεσε εμένα αυτό που άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα εδώ. Την πρότασή της, την άποψή της για το πόσο θαραλέοι είναι οι νταΐδες της Χρυσής Αυγής.
16: Και απευθύνομαι στα παιδιά, γιατί ναι, αυτό θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, τελειώνοντας αυτή τη δίκη. Να ασχοληθώ μόνο και με οτιδήποτε γίνεται με τα παιδιά. Θα μπορέσουμε να καταφέρουμε ότως ώστε να μην αφήσουμε τα παιδιά στα χέρια τους, γιατί έχουν βρει τον τρόπο. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται. Είναι ανθρωπάκια που μόνο όταν είναι όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το κακό. Και φυσικά πάντα απέναντί τους έναν. Όχι. Ίση με ίση. Δεν θα είναι ποτέ. Αυτό έγινε και στην δολοφονία του Παύλου. Αυτό γίνεται και σε όλες τις περιπτώσεις. Θέλω να πω στα παιδιά μόνο ότι δεν είναι ανίκητοι. Και δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει.
0: Εδώ λοιπόν έχει μια αξία να το λέει μια μάνα που αυτά τα ανθρωπάκια της δολοφόνησαν το παιδί. Και όντως, γιατί μίλησαν μετά και δικηγόροι και ανέφεραν κάποιες ιστορίες από τα δικαστήρια, πόσο νταΐδες ήταν έξω. Και μέσα στο δικαστήριο ήταν όλοι κοτούλες που ούτε αναγνώριζαν ότι στα μπράτσα τους έχουν τον αγγείλωτο σταυρό.
1: Κλάματα στη Βουλή.
0: Κλάματα στη Βουλή.
1: Στα δικαστήρια κλάματα κάτι και λίγο.
0: Μόλις ήταν στη φυλακή. Ναι.
1: Και οι νταΐδες.
0: Επειδή κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις, γιατί η από εδώ πλευρά έχει χαμόγελα στα δικαστήρια, λίγο πριν εκτελεστούν, έχει βλέμματα κοφτερά και σαριανή. Έχει υψωμένες γροθιές, τραγούδι μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο, δίλεπτο της ζωής τους.
1: Και ανάλυση ευθύνης επίσης έχει.
0: Προφανώς, άμα είσαι υπερήφανος για αυτό που είσαι και που κάνεις, γιατί θα το κρύψεις, θα σε σκοτώσουν. Ενώ οι άλλοι είναι οχές κάτω, ο υπόνομος. Βγαίνει πάνω, αυτά που λέγαμε πριν. Βγαίνει πάνω, σκοτώνει και ξανακρύβεται πάλι μέσα. Εντελώς ανθρωπάκια. Και είναι ευγενής ο τίτλος, ανθρωπάκια. Μίλησε και για τον Κασιδιάρη, την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, Μάγδα Άφισσα.
16: Επίσης το λυπηρό είναι ότι αυτό που βλέπω τώρα να γίνεται είναι ότι πάλι για άλλη μια φορά προσπαθούν. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε πάλι την εποχή του 11 και του 12. Ειδικά με αυτό που έγινε, ενώ βρισκόμαστε. Είναι η εβδομάδα του Παύλου. Έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, βγάζουν έναν καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση από τη φυλακή. Αποφυλακίστηκε. Δεν θα σταθώ ούτε μια στιγμή στο όνομά του, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω ούτε καν να το βάζω στο στόμα μου. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Αποφυλακίστηκε, δεν είναι ο μόνος που αποφυλακίστηκε. Έχουν αποφυλακιστεί όλοι. Δεν είναι κανείς μέσα παρά μόνο ο δολοφόνος. Άντε που μπήκε και η Ζαρούλια τελευταία, δεν ξέρω καν αν είναι μέσα. Το ζητούμενο είναι και αυτό που θέτω και εγώ σε εσάς, δηλαδή σαν αυτό που βίωσα όλη αυτή τη βδομάδα, τη βδομάδα που είναι η βδομάδα του Παύλου, που γίνεται ένα φεστιβάλ, που όλος ο κόσμος, ο αντιφασιστικός κόσμος είναι εκεί. Δεν μπόρεσα να καταλάβω, κατάλαβα, απλά δεν μπορώ να το κατανοήσω και να το δεχτώ, πώς γίνεται όλα τα μέσα να μην έχουν αφήσει ούτε στιγμή ησυχία. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Δεν μπορούν όμως να καταλάβουν και τι ήταν αυτά τα συναισθήματα που μου δημιουργήσανε. Τι κατάσταση με είχαν φέρει. Φυσικά αυτό ήταν το μέλημά τους, να με φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Και να βγω λοιπόν εκτός ορίων και να κάνω κάποια δήλωση. Ευτυχώς πριτάνευσε η λογική και δεν πήρανε καμία δήλωση από μένα όλες αυτές τις μέρες. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι πάλι γίνεται το ίδιο. Είμαστε ακριβώς στην εποχή, τη χρονολογία 11-12. Πάνε για κάποιο λόγο, ναι, τον προμοτάρουν και θα έχουν σκοπό πάλι να τους ξαναφέρουν στην επιφάνεια και να τους ξαναβάλουν στη Βουλή μέσα. Τώρα όμως δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει. Τότε είχαν αυτή τη δικαιολογία. Δεν ξέρανε. Τώρα όμως γνωρίζουν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Γνωρίζουν για όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει και τις δύο δολοφονίες των παιδιών, του Λουκμάν και του Παύλου.
0: Εδώ επισημαίνει κάτι που το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάμερες, απευθείας συνδέσεις, αποφυλακίσει ο Κασιδιάρης, δηλώσεις.
1: Όπως και τότε, έτσι και τώρα.
0: Και τότε
1: μας έλεγε η Μελέτη, ευρωβουλευτής. Καλά παιδιά.
0: Στην εκκλησία είχαν κάνει ένα βίντεο.
1: Η Σύση Χριστίδου, την Όστιμος που είναι, όλα αυτά.
0: Ο Θέμος Αναστασιάδης, που είχε φέρει τη Γερμανή και κάνανε το Εγέρθητη για χαβαλέκι στο στούντιο. Που περνάγανε τις γιαγιάδες.
1: Ο Πλούταρχος, ο Γονίδης, διάφοροι Φακιανάκης, διάφοροι. Ο Πάπης Παπαδημητρίου, ο Τζίμερος, όλοι αυτοί.
0: Ο Μπάμπης είχε πει την ήθελε πιο σοβαρή.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρχαν όλα αυτά.
1: Προσπάθησαν να λιάνουν τους γονείς. Η Ντόρα τις φερόντουσαν πολύ καλά. Δεν έχει πρόβλημα με αυτούς. Γιατί τις φέρονται με το σκηνό σας.
0: Και αναφέρθηκε η Μάγδα Φίσα χτες στον Κασιδιάρη, ο οποίος, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μπελέρη, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο μόνος που έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή.
17: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπλέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Είδες τι ευγενικός, τι προσεκτικός ο κύριος Μπελέρης.
1: Πάρα πολύ, μπράβο,
0: δηλαδή,
1: μετρημένος.
0: Κακό λόγο δεν έχεις να πει για το φασίστα. Λέει εξέτησε όλη την ποινή. Μπράβο λοιπόν.
1: Άξιος,
0: μπράβο,
1: άξιος. Άξιος. Και να είναι δικαιοσύνη και για τους δολοφόνους και για τα καθάρματα.
0: Επειδή δεν είναι τον άκρο, είναι Νέα Δημοκρατία. Που και είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπετε κανένα φασίστα εδώ γύρω. Όχι.
1: Όχι, αλλά κοίτα για το άλλο γύρο, δεν κοίτα για το από εδώ γύρο.
0: Κοίτα για ένα γύρο.
1: Ένα γύρο σουβλάκι. Αλλά και ο Λάκης Καβαλάς έκανε όλη του τη θητεία. Δεν είδαμε γιατί ο Μπελέρης να λέει για το Λάκη Καβαλά ότι έκανε όλη τη θητεία.
0: Είναι αλλιώς. Χθες λοιπόν ξεκίνησε το φεστιβάλ και έχει. Είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Δεν θα το αναφέρουμε γιατί θα μείνουν όλοι απ' έξω. Εντάξει, εσύ είσαι το Σάββατο.
1: Και κάποιους συγκεκριμένους.
0: Εντάξει,
1: να πούμε.
0: Θα πούμε το Σάββατο. Είναι το θέμα. Δεν είσαι εσύ το Σάββατο.
1: Είναι το θέμα.
0: Θα
1: το πούμε Σάββατο είναι φοιτητική που παίζω.
0: Όχι, φοιτητών και νέων εργαζομένων.
1: Αυτό. Φοιτητών και νέων
0: εργαζομένων. Είναι δίπλα στο ποτάμι.
1: 9,5 ώρα.
0: Εκεί που ήταν και χθες η συζήτηση με την Μάγδα Άφισσα.
1: το κόμμα δίπλα στο ποτάμι που έχουν κάνει τη διαφήμιση στην παράσταση.
0: Έχει μια έκθεση στο φεστιβάλ που είναι οι φωτογραφίες των 200, την Πρωτομαγιά του 44.
1: Αυτές που
0: είναι αυτές που έχουμε δει και είναι και δύο που δεν έχουμε δει. Να. Τις έχουν εκεί.
1: Από ό,τι τις είχε έχουν δώσει, ψηφιοποιήσει και τις έχουν.
0: Ναι, λίγο μεγαλώσει.
1: Όχι γιατί... μόνο μεγαλώσει, έχουν φτιάξει κάπως και την ποιότητα. Την ποιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, πιο, ναι,
1: πιο
0: ναι. Προφανώς έχουν μεγαλώσει, είναι, έχουν μπει σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό εκεί. Έχει ουρά αυτό για να το δεις. Και έχουν βάλει και τις δύο καινούργιες φωτογραφίες που δεν τις είχαμε δει. Δεν τις είχε δώσει το Υπουργείο στην δημοσιότητα γιατί είναι κρατικές πια. Επειδή είναι πολύ βίαιες και καλά είναι, πεσμένοι. Οι εκτελεσμένοι κάτω, ναι. Μόλις έχουν εκτελεστεί. Είναι συγκλονιστικό γιατί είναι το στήσιμο τέτοιο που κάθεσε σε μια απόσταση περίπου ενός μέτρου από τις φωτογραφίες και ειδικά αν αυτή η κορυφαία φωτογραφία εκεί στο διάδρομο που περπατάνε λίγο πριν εκτελεστούν και μάλλον κάτι τραγουδάνε και κοιτάνε κατευθείαν το φακό, άρα εμάς
1: ναι.
0: Που τους κοιτάμε και έχεις μια απευθείας επικοινωνία. Εκεί είναι και κάποια προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων.
1: Κάποια γράμματα είδα.
0: Έγινε τα δύο γράμματα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, τα πρωτότυπα γράμματα.
1: Στον
0: πατέρα του. Στον πατέρα του, ναι. Το ένα είναι από τον Αϊστράτη και το άλλο είναι από το Χαϊδάρι. Και έχει και τα τελευταία σημειώματα που πετάξαν από τα. Αυτά είναι φτιαγμένα κάπως σκηνοθετημένα από τα φορτηγά
1: όταν τις πήγαιναν εκεί.
0: Και βεβαίως πρόγραμμα πλούσιο, καλλιτεχνικό, δεν το συζητάμε.
1: Εκεί έβαλε Γαρίφαλο ο Κουτσούμπας που είδα κάπου χθες.
0: Δεν το είδα. Α. Φαντάζομαι εκεί. Γιατί χθες έγινε μια τελετή σε αυτό το χώρο.
1: Μάλλον εκεί είναι τότε.
0: Ναι. Έγινε μια τελετή. Αλλά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Χθες που ήταν και η πρώτη μέρα είχε πάρα πολύ κόσμο. Ουρές ήταν εκεί πέρα. Το φεστιβάλ λοιπόν στο Πάρκο Τρίτσι, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα.
1: Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι, και το Σάββατο που είναι η τελευταία μέρα. Θα κλείσουμε.
1: Σου σακέτα να πάρετε.
0: Ναι, ναι, πάντα ξέρουν, είναι έμπειροι. Ναι. Κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε με τον Βάρναλη. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο.
1: Γεια χα.
18: Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Δεν...

0: απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός.
1: Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός.
0: Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια αράδα σκοτεινή.

ένα στυλώνει και ανασταίνει τον βασίλειο της δουλειάς. Ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλίας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α, τον ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
0: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
7: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4. 5, 4, 3, 3, 2.

0: Wax FM 93.4.
1: Now what do you call this music?

0: is in the heart.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Ladies and gentlemen,
1: this is another exclusive upcoming. 2 hours of non-stop in the mix.
2: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
3: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλου, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
4: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

ώρα είναι μία. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: XFM 93.4.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες.

ζηλέψεις. Και εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

αιτία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

πέφτει νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Η ώρα είναι 3. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.